μέτρα και 24 εκατοστά το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο 6 για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Με αποτέλεσμα η διοκτήτρια εταιρεία να ενημερώσει ως όφιλε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα οι υπεύθυνοι για την διερεύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο εξετάζουν το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου περιστατικού να προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό εξοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρους. Οι περιφερειακές αρχές στη Βαλένθια της Ισπανίας έδωσαν εντολή χθες το βράδυ για την εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για δασικές πυρκαγιές, περισσότερα από 2.970.000 στρέμματα έχουν καεί σε 425 δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος στην Ισπανία. Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μίλησαν από κοινού το TikTok το 2024, κατηγορώντας το ότι έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων. Σύμφωνα με την αγωγή, ακόμη και λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν σε λειτουργία για παιδιά που προορίζονταν για χρήστες κάτω των 13 ετών, συνέλεξαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα προσωπικά στοιχεία. Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε το TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να τα εκθέσουν σε κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά, θέτοντας την εταιρεία σε κίνδυνο μεγάλου προστίμου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η ένεμη μεταβλητή ως 3 Μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς, τοπικά 38. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5. Στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Άμεση ήταν η απάντηση από την τουρκική Προεδρία που έκανε λόγο για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία, το επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω ελικά ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταΐπ Ερντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Άμεση ήταν η απάντηση από την τουρκική Προεδρία, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, κατηγορώντας τους για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία, του επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές, σε άλλες δηλώσεις του, είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του ορμού, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του στίβου, με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έδεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Με αποτέλεσμα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία να ενημερώσει ως όφιλε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα, οι υπεύθυνοι για την διερεύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξάρτημα του πίσω έλικα. Παντός, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς 24 ώρες και 200 χιλιοστά βροχής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Καταστροφές προκλήθηκαν και στην Τοσκάνη σε δεκάδες παραθαλάσσια φέρετρα στην Βερσίλια. Στη Φλωρεντία, μια 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από πτώση στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη βόρεια περιοχή του Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος που πλήττει την πρωτεύουσα του Πιεμόντε από το 1949. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε λύκειο της πόλης Φαγκέρστα στην Σουηδία. Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο αγόρια ηλικίας 12 και 17 ετών που φέρουν σοβαρά τραύματα. Ο ύποπτος της επίθεσης είναι ένας 18χρονος, την οποία πυροβόλησε και συνέλαβε. Τα κίνητρα του δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για επίθεση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί ως 3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια. Νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς, τοπικά 38. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σκληρό μήνυμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Ένταλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Άμεσα ήταν η απάντηση από την τουρκική Προεδρία που έκανε λόγο για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία, του επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμαστα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για την σύντριβη του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση ή και ζημιά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σκληρό μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στο Λίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Παράλληλα κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα του ανεχτεί αυτό. Άμεση ήταν η απάντηση από την τουρκική προεδρία που εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, κατηγορώντας τους για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία, του επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές, σε άλλες δηλώσεις του, είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του στίβου, με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με έναρτησή του στο 6 για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στην βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες, χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Εχθές περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρή κεραυνή έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς σε 24 ώρες και 200 χιλιοστά βροχής που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Καταστροφές προκλήθηκαν και στην Τοσκάνη σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στην Βερσίλια. Στην Φλωρεντία, μία 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από πτώσεις στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας ανακοίνωσε ότι θα κήρυξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην βόρεια περιοχή του Τωρίνου καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος που πλήττει την πρωτεύουσα του Πιεμόντε από το 1949. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ως 3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια, νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς, τοπικά 38. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5. Ευρωπαϊκές, στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία, το επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο 6 για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη σύντριβη του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Ακούτε Sky 100,3.

ευκαιρία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Κληρώμενη με εξέδωση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταΐπ Ερντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Παράλληλα, κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία. Το πανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του στίβου, με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με αναρτησία στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της αρχής πολιτικής αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίσει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταμόρνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό εξοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Εχθές, περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, που ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 130 άλλων. Σφοδρές καταιγίδες, θηλώδεις άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς σε 24 ώρες και 200 χιλιοστά βροχής που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Καταστροφές προκλήθηκαν και στην Τοσκάνη σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στην Βερσίλια. Στην Φλωρεντία, μια 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από πτώση στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην βόρεια περιοχή του Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος που πλήττει την πρωτεύουσα του Πιεμόντε από το 1949. 13 άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της Τινησίας ενώ έπλεε προς την Ιταλία. Μόλις 2 διασώθηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024, κατηγορώντας το ότι έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων. Σύμφωνα με την αγωγή, ακόμη και λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν σε λειτουργία για παιδιά, που προορίζονταν για χρήστες κάτω των 13 ετών, συνέλεξαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα προσωπικά στοιχεία. Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε το TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να αντεκθέσουν σε κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά, θέτοντας την εταιρεία σε κίνδυνο μεγάλου προστίμου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος στο Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Βράκου.

σε μια λίγο πιο προωθημένη σκέψη, Μπέλου θα μπορούσε να είναι η δική μας Νίνα Σιμών, όχι ως προς το μουσικό ύφος, αλλά ως προς την εκφραστικότητα και οπωσδήποτε ως προς την συναισθηματική ένταση. Η Σωτηρία Μπέλου γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 22 Αυγούστου ήταν, του 1921, στο χωριό Χάλια της Χαλκίδας.

0: υπάρχει φωνή άλλη, όμοιά της. Έζησε μια ζωή δύσκολη, μια ζωή αντισυμβατική οπωσδήποτε για την εποχή της. Η συνάντησή της με τον Τσιτσάνη την ανέβασε στο πάλκο τότε. Και έπειτα η συνέχεια είναι γνωστή, Συννεφιασμένη Κυριακή, τα Καβουράκια, ο Παπαϊωάννου, ο Μούτσης και όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια που ακόμα εμπνέουν και διασκευάζονται, όπως αυτό με το οποίο σας υποδεχόμαστε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 22 Αυγούστου, το Μινόρε της Αυγής. Μιας αυγής που πλησιάζει όπου να είναι. Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλημέρες πολλές σε όλους όσοι είστε νωρίς-νωρίς, από νωρίς-νωρίς στην ακρόαση, πρωινά πουλιά. Επώδυνο μερικές φορές το πρωινό ξύπνημα, αλλά και αναζωογονητικό, όπως και να το δει κανείς. Θέλω να πω, το καλοκαίρι σχεδόν πέρασε. Γεμίσαμε ηλιοβασιλέματα, είδαμε, χορτάσαμε ηλιοβασιλέματα, να τα βλέπουμε σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από ανατολές ηλίου λίγα πράγματα. Κι όμως η Ανατολή έχει αυτή τη χάρη της, αρκεί να είσαι διατεθειμένος να χάσεις λίγο από τον ύπνο σου. Καλή σας ημέρα λοιπόν, στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά στα τηλεφωνήματά σας. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για να μας μεταφέρετε αυτό που θέλετε. Εναλλακτικά μας το γράφετε και όλα στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Η ανατολή που λέτε του ηλίου θα γίνει σήμερα στις 6:45. Ο ήλιος θα δύσει λίγα λεπτά μετά τις 8 και 9. Η συνολική διάρκεια της ημέρας θα είναι 13 ώρες και 23 λεπτά. Μέρα ζεστή αυτή που ξημερώνει, κυρίες και κύριοι. Τα έχετε ακούσει, τα λέμε εδώ και κάποιες ημέρες. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, από αύριο ανεβαίνουν και τα μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην δούμε εικόνες πολύ πρόσφατες, νοπές. Τα δάση να καίγονται, σπίτια και περιουσίες να καταστρέφονται. Αργότερα θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με την αναλυτική του πρόγνωση. Για την ώρα να ακούσουμε την πρόγνωση που έδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο Sky.
1: Θα γίνουν και για άλλα πράγματα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και τις επόμενες μέρες. Σήμερα έφτασε το θερμόμετρο οπωσδήποτε στους 38, νομίζω είδα κάπου και 39 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει λίγο ακόμα, έτσι σε περιοχές, για παράδειγμα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, πιθανόν να δούμε και 40 βαθμούς. Να πούμε και στην Αθήνα ότι το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε ασθενείς ανέμους, θαλάσσια αύρα στην Αττική και δεν θα είναι τόσο ζεστά ίσως όπως σήμερα.
2: Οι χαμηλές πόσο θα είναι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο?
1: Προφανώς, σιγά σιγά μένα με την ημέρα στα αστικά κέντρα, στο πολύ τσιμέντο, θα ανεβαίνει και ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, γιατί αυτή η ζέστη, το χαρακτηριστικό της είναι ότι θα μείνει αρκετές ημέρες τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Να πούμε για τη Στερεά και την Πελοπόννησο αύριο στους 37-39 βαθμούς θερμοκρασία. Και προχωράμε στην Κυριακή που είναι η πιο ζεστή ημέρα. Την Κυριακή το θερμόμετρο στην Αθήνα και 38 βαθμούς. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία παραμένουμε στους 39-40 βαθμούς. Ζέστη βέβαια και στη Στερεά Πελοπόννησο μέχρι 39 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Θα μπει βοριάς, θα φτάσει στα 6 και τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι θα ρίξει το θερμόμετρο στην κεντρική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Στην Αθήνα έχω βάλει 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία 37-38. Στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο ακόμα 37-39 βαθμούς. Και αυτές τις θερμοκρασίες θα τις δούμε μέχρι Τετάρτη. Άρα υπομονή ακόμα, παρόλο που θα ανέβει και η ελάχιστη θερμοκρασία που θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, αλλά είναι το τελευταίο θερμό κύμα γιατί τελειώνει και ο Αύγουστος.
0: Και ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε φθινοπορεινές εκπλήξεις. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα είναι μαζί μας γύρω στις 7 και σε μια ώρα από τώρα για να μας δώσει την πρόγνωσή του. Στο μεταξύ, έχει ενδιαφέρον να ψάξετε και να βρείτε αυτό το εντυπωσιακό, οπωσδήποτε εντυπωσιακό time-lapse της NASA για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη. Τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς αποτυπώθηκαν σε ένα time lapse που δημοσίευσε η NASA. Σκεφτείτε ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου η Ευρώπη διένει ήδη το πέμπτο κύμα καύσωνα για φέτος. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου το πέμπτο κύμα καύσωνα. Και τα πρώτα σημάδια ότι αυτό θα ήταν ένα μάλλον ασυνήθιστο καλοκαίρι εμφανίστηκαν ήδη από τον περασμένο Μάιο. Είναι πολλές οι χώρες που σημείωσαν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή, ενώ όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, αυτό δεν ήταν κανένα μεμονωμένο γεγονός, απλώς η αρχή αυτού που ακολουθούσε. Υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη διάρκεια. Και αυτό είναι που κουράζει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο που έχουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησαν χθες και το αεράκι και η πτώση, η συνεπακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας θα έρθει στη ζωή μας ξανά από την ερχόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα εστιάσουμε στις σημαντικότερες ειδήσεις εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε σημαντικά πράγματα να συμβαίνουν και εντός και εκτός. Αυτή η προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου δεν ήταν υποτονική. Αλλά να σταθούμε για αρχή, έτσι, σε αυτή την πρώτη καλημέρα που σας λέμε εδώ στον Sky και τους 100,3, σε κάτι έτσι ευχάριστο και αισιόδοξο. Σε αυτή τη μοναδική ίσως κατηγορία ειδήσεων, το έχετε παρατηρήσει, που χαρίζει χαμόγελα, έτσι, που παράγει ειδήσεις ευχάριστες, που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία, να χαμογελάμε, είναι τα αθλητικά. Και είναι αυτή η μοναδική περίπτωση, η μοναδική προσωπικότητα που ακούει στο όνομα Μίλτος Τεντόγλου, ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Δεν τον πτωεί τίποτα του Μίλτο Τεντόγλου. Το απέδειξε στο περίφημο Diamond League της Λοζάνης, κάνοντας 3 στις φετινές του νίκες στη σειρά, συνολικά 12 στον θεσμό. Και μάλιστα κατάφερε να πετύχει αυτό το ρεκόρ υπό αντίξωες συνθήκες. Δεν ήταν και καλύτερες, οι καιρικές τουλάχιστον συνθήκες που επικρατούσαν. Η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου και είχε πολλά μποφόρ. Αυτό προφανώς δυσκόλεψε τη δουλειά του. Εκείνος όμως απέδειξε ότι είναι αθλητής παντός καιρού. Και βεβαίως ο έτερος Καπαδόκης, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος για άλλη μια φορά ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε το χάλκινο και έφτασε τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια τεράστια συλλογή. 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης στους κρίκους. Κορυφαίος και εκείνος στο πεδίο του. Κατάφερε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ να πάρει το χάλκινο, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, 14.336 βαθμούς. Άκουγα χθες το απόγευμα την Σπυριδούλα Σπανέα να συνομιλεί με τον κριτή του Λευτέρη Πετρούνια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μας χαρίζουν χαμόγελα και επιτυχίες και λόγους να αισθανόμαστε υπερήφανοι, έχουν πρώτοι από όλους αφήσει πίσω και θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.

0: Λοιπόν, να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου στους πρώτους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να στείλουν τα μηνύματά τους. Ο Δημήτρης από την Γαλιθέα. Η Μπέλου ήταν, μας λέει, σε ένα μεγάλο κατάστημα στο Παρίσιο που άκουσε από τα μεγάφωνα το τραγούδι. Έκατσε στα σκαλοπάτια και άρχισε να κλαίει. Ήταν η σωτηρία της ευαισθησίας, της αντίστασης. Η σωτηρία που έδιρε την άλλη Βασίλισσα τότε, την Νίνου, και πλάκωνε τους θαραξίες στο κέντρο. Τους θαραξίες στο κέντρο της. Εντάξει, ιδιαίτερη περίπτωση, καλλιτέχνη η Σωτηρία Μπέλου και μοναδική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη ομοιά της, και φωνητικά έτσι, και σε επίπεδο προσωπικότητας. Καλημέρας να στείλουμε στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, στους ομογενείς μας που μας ακούν από εκεί, στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, και στον Αντρέα που λέει ότι Πειραιώς από Ιερά Οδό μέχρι και Ομόνια μέσα στο σκοτάδι. Ο Δήμος κάνει οικονομία, μας λέει ο Ανδρέας, στους δρόμους. Πάρα πολλά τρίκυκλα χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, και φυσικά καμία περιπολία πουθενά. Τώρα μην περιμένετε περιπολίες. Τώρα υπάρχουν για όλα οι κάμερες. Λοιπόν, βασικό θέμα, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι αυτή η κλιμακούμενη, ως φαίνεται, ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Νετανιάχου τα βάζει ευθέως με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την κίνηση του Τούρκου Προέδρου, της Άγκυρας μάλλον, με πρωτοβουλία του Τούρκου Προέδρου, να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου αντέδρασε, απάντησε με ένα σκληρό μήνυμα, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, που παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς και κατέχει το μισό της Κύπρου. Χοντραίνει το παιχνίδι σε ένα γεωπολιτικά ευαίσθητο σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι πλησιάζοντας προς τα δικά μας, αυτό που μας αφορά, αυτό το νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που φαίνεται πως ξεκινά. Τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά για αυτό που αναμένεται να ακολουθήσει το φθινόπωρο που έρχεται. Στις 7.30 θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, μια σχετική συζήτηση. Θα είναι εδώ μαζί μας η κυρία Ινώα Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Για την ώρα, να ακούσουμε τα όσα ανέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου, ο Γιώργος Φελίδης, για αυτή την κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Στη δήλωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την πεντριοπαθή του επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ και στη Συρία. Κάτι που το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Η αξιολείπητη προσπάθεια, όπως τονίζει ο κ. Νετανιάχου, Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα να πούμε ότι αφορμή ήταν λίγες ώρες νωρίτερα το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με εντάλματα σύλληψης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Με αφορμή την Ισραηλινή επιχείρηση αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα και τα όσα ακολούθησαν τις συλλήψεις των ακτιβιστών επιβατών του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αφέκ Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς, βασανιστήρια.

0: καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς, όπως αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σχέση βαίνει στα άκρα μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο χωρών τα τελευταία 24 ώρα. Η τουρκική προεδρία δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Απάντησε στις δηλώσεις του Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα μίλησε για μικροπολιτική, για μικροπολιτικές τακτικές, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως σε πολιτικά ωφέλη. Κεντρικός στόχος αυτών των τακτικών, κατά την Άγκυρα, είναι η εξασφάλιση ενός εκλογικού πλεονεκτήματος για την κυβέρνηση του Ισραήλ. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε εσωτερικές πιέσεις. Θέλει λοιπόν να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα προς όφελός του, κατά την ερμηνεία της Τουρκίας. Το παρακολουθούμε, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Άλλο ένα, νομίζω, δεν βοηθά. Από εκεί και πέρα, το μεσανατολικό δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Αντιφέτως, φαίνεται ότι το Ιράν βάζει στο στόχαστρο και την Ευρώπη, ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Τραμπ έχει επιλέξει τώρα τη μέθοδο του οικονομικού στραγγαλισμού και οι Ευρωπαίοι καλούνται να αντιδράσουν. Υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη με στόχο το συντονισμό των ενεργειών, το συντονισμό μιας ενδεχόμενης συμβολής στην διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Πια όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, πια όλοι ξέρουμε ότι από εκεί περνά το 20% του πετρελαίου, της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου. Γίνονται συζητήσεις, πολλές γίνονται παρασκηνιακά, δεν τις μαθαίνουμε ποτέ. Το ζήτημα είναι να παράγουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται. Λοιπόν, να στείλω τις καλημέρες μου στα πρωινά πουλιά, σε εσάς που ξυπνάτε νωρίς και η συνήθεια λέει πως πρώτα φτιάχνετε ένα καφεδάκι γιατί να πιείτε και μετά ανοίγετε το ραδιοφωνάκι σας στους 100,3 εδώ στον Sky. Η Βούλα από Παγκράτη, ο Χαράλαμπος από Πάτρα, ο Γιώργος από Πήλιο. Θερμές καλημέρες από όλους εμάς εδώ. Καλημέρα και στο Θανάση που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη και το σημειώνει. Δεν σε έχουμε συνηθίσει τέτοιες βάρβαρες ώρες. Αμ' εγώ, με έχω συνηθίσει εγώ.

Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις, έτσι όπως τις επιμελήθηκαν οι συναδέλφοι για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky χθες. Και βεβαίως θα διαβάσουμε και τις σαββατιάτικες εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή, να σας δώσω ας πούμε έτσι μια πρώτη γεύση. Στο βασικό θέμα, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, οι τουρίστες που μειούνται στην γλυπτική. Τουρίστες από διάφορες γωνίες του κόσμου έρχονται στην Αθήνα για να μάθουν γλυπτική, παρακαλώ. Το μάθαμε από το TikTok, που αλλού, από εκεί τα μαθαίνεις πια τα περισσότερα. Σε ένα νέο προορισμό αναζητούμε να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες, λένε στην Καθημερινή. Και στο τέλος, ως ένα έτσι, πώς να το πω, σουβενίρ συναισθηματικής αξίας, φεύγοντας από την Αθήνα, παίρνουν μαζί τους και αυτό το κομμάτι από το πεντελικό μάρμαρο που το ζμήλεψαν όμως οι ίδιοι. Πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων, 6:30. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση ή και ζημιά. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 βαθμούς και τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 22 Αυγούστου. Ακόμα δεν έχει καλά ξημερώσει. Είμαστε εδώ όμως και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 9, συζητώντας θέματα της επικαιρότητας, αναμένοντας και τα δικά σας μηνύματα, που πολλές φορές έτσι τροφοδοτούν τη συζήτηση και μας ανοίγουν και την όρεξη έτσι να συζητήσουμε και άλλα πράγματα εκτός ατζέντας, εκτός προγράμματος. Ο Μιχάλης μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Μιχάλη. Δεν τα βλέπω, λέει, καλά τα πράγματα στο λιμάνι της Ραφίνας. Τώρα βλέπω ότι έχουν μαζευτεί πολλά πλοία, εμποδίζουν άλλα πλοία να δέσουν ή να χωρίσουν. Αυτή η γνωστή κατάσταση, ιδίως η Ραφίνα, αυτό το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Ιχολίπτη μου, τον Παναγιώτη Παπακαλούση, που πήγε πρόσφατα στο λιμάνι της Ραφίνας για να χωρίσει Γιατίνο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω και πώς λύνεται η κατάσταση αυτή, γιατί πώς να το πω, είναι λίγο κομπλικέ το ζήτημα. Λοιπόν, ενημερώστε μας, στείλτε μας έτσι τα μηνύματά σας από όπου και αν βρίσκεστε, έτσι να τα μεταφέρουμε, κάνουμε παρέα από το πρωινό του Σαββάτου, προσπαθώντας με έναν τρόπο να κτηνογραφήσουμε και την επικαιρότητα. Από την Δευτέρα που μας έρχεται, αρκετός κόσμος θα επιστρέψει, ακόμη περισσότερος. Κάποιοι βέβαια, οι τυχεροί, θα φύγουν κιόλας, για κάποιους οι διακοπές τώρα ξεκινούν. Επιστρέφει και η κυβέρνηση. Επιστρέφει στο θρανίο της για να προετοιμαστεί για το πρώτο κρίσιμο διαγώνισμα της νέας σεζόν, που δεν είναι άλλο από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η επανεκκίνηση για κάθε κυβέρνηση γίνεται παραδοσιακά από το βήμα της ΒΕΘ. Στις 24 του μήνα, ημέρα Δευτέρα δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, πανηγυρικό, έτσι, για καλή επάνωδο, για καλή σεζόν, η οποία θα είναι απολύτως προεκλογική. Υπάρχουν πολλές τελευταίες κρεμότητες που πρέπει να κλείσουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, είναι μία εξ αυτών. Και από εκεί και πέρα τα μέτρα που θα ακούσουμε όλοι και αναμένουμε όλοι, που θα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Και ξέρετε τι συνήθως συμβαίνει πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ό,τι συμβαίνει και μετά. Ξεκινούν και πάλι μετά από μια περίοδο απουσίας για τα μπάνια του λαού, τα περίφημα, Πασόκ, κατά εκείνη την περίφημη ρίση του Ανδρέα Παπανδρέου, ξεκινούν οι δημοσκοπήσεις. Την εβδομάδα που μας έρχεται λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αναμένεται και η επανέναρξη αυτών των κυλιόμενων, όπως λέγονται, μετρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαθέσεις μας εκεί στην παραλία που ήμασταν, στις διακοπές μας, πώς ζυγίσαμε το πράγμα, ποια είναι η διάθεση της κοινή γνώμης απέναντι στους κυβερνώντες, απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό θα είναι ένα πρώτο στίγμα και είπαμε αμέσως μετά η ΔΕΘ και μετά ξαναμετρήσεις, και νομίζω ότι έτσι θα πάει αυτή η αμιγώς προεκλογική χρονιά, με πολλές δημοσκοπήσεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε σε συνέχεια τι είναι αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει στην τελική ευθεία. Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Με συγχωρείτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έκανε δηλώσεις χθες. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν από τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι όμως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκείνοι δηλαδή που γκρίνιαξαν περισσότερο το προηγούμενο διάστημα. Πολιτική αντιπαράθεση, η πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως γύρω από την οικονομία καλά κρατεί. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από την αποπληρωμή του χρέους που συντηρούν αυτή την αντιπαράθεση, και εμείς θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Και βεβαίως για αντιπαράθεση έχουμε και για τον 13ο και 14ο μισθό. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
1: Με το ρώσιμο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά του.
3: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
4: Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Οι ανάγκες του λαού είναι κόστος. Οι ανάγκες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων εργοστρωμάτων είναι κόστος.
1: Αφού η κυβέρνηση λίστεψε με φόρους τους Έλληνες, τώρα ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιστρέψει με τα δίθεν μέτρα στήριξης μόλις ενός δις.
2: 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
5: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
6: Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, σας κάνουμε κάτι για αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι, να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους.
7: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα, το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά το καλοκαίρι.
0: Και από τη Χρύσα Μπάτου στον Γιάννη Καντέλη, διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, το πολιτικό θερμόμετρο εν όψη δεν θα ανεβαίνει. Το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύει η πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία. Στο στόχαστρο βεβαίως βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με κάθε ευκαιρία και κυρίως πατώντας τις εξελίξεις που έχουμε στα ελληνοτουρκικά, βρίσκει αφορμή για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.
8: Έχοντας εισέλθει σε μια μακροχρόνια προεκλογική διαδρομή, κυβέρνηση και κόμματα έχουν λάβει θέσεις μάχης και όλοι βάλουν εναντίον όλων. Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει τα πυρά του στον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησή του στην οικονομία.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν όλες αυτές τις κρίσεις, τους πολέμους, τις οικονομικές συνέπειες, τον πρωτοφανή πληθωρισμό, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει την ακρίβεια, όλα αυτά τα οποία ακουμπάνε άμεσα στην οικονομία, τα αντιμετωπίζουμε με τη διαλυμένη οικονομία που μας άφησε ο κ. Τσίπρας.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει την επικοινωνιακή του εκστρατεία με ορίζοντα την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
9: Υπήρχαν πράγματα που δεν καταφέραμε να κάνουμε, πράγματα που κάναμε λάθος. Γι' αυτό που εμένα με βασανίζει είναι η ανάγκη να επιχειρήσουμε σε στέρεες βάσεις αυτή τη νέα προσπάθεια να έχει διάρκεια.
8: Στο κάδρο του Μαξίμου βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει το νέο του κόμμα με βασικό αφήγημα την κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
2: Το να είσαι όταν έχεις την εξουσία στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης, άλλο διάλογος, άλλο υποχώρησης. Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα την οποία έχει υπηρετήσει είτε ως πρωθυπουργός είτε από οποιοδήποτε άξιο.
8: Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ τα κόμματα θα παρουσιάσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη αττική επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΟΜ, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, όπως συνήθως γίνεται, με την οποία θα ληφθούν ζωτικά όργανα, είναι νεφροί, το ΙΠΑΡ, οι κερατοειδείς και οι πνεύμονες του 39χρονου, ο οποίος κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Παραλιακή. Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του. Το χειρουργείο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Καραμανλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τον Πειραιά προς τη Βάρη, όταν ένας οδηγός ταξί επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο 39χρονος. Νέοι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον άδοξο τρόπο, Θα μου πείτε, υπάρχει και ένδοξος τρόπος να χάσει κανείς τη ζωή του. Δεν νομίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα τροχαία δυστυχήματα. Είναι οι ειδήσεις που μας μαυρίζουν τη ψυχή. Άλλη μια τέτοια τραγωδία συνέβη χθες στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Εκεί, λίγο από τα φανάρια της Κατοχαΐας. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, ξέρετε ακριβώς και το σημείο. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος, μια γυναίκα, μια μαμά, έχασε τη ζωή της. Πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου να ακούσουμε το χθεσινό βραδινό της ρεπορτάζ.
10: Στο σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Τα δύο οχήματα είχαν κίνηση, το ένα προς Πύργο και το άλλο προς Πάτρα στην Παλαιεθνική Οδό Πατρών Πύργου. Το ένα όχημα μετά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση παρέμεινε στο οδόστρωμα και το δεύτερο κατέληξε στο σημείο που βλέπετε τώρα και πήρε φωτιά. Έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο άμεσα ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά και εντόπισαν μία γυναίκα που είχε απανθρακωθεί μέσα στο όχημα. Και ο οδηγός του άλλου οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και πλέον τα αίτια της τραγωδίας αναζητάει τροχαία πατρών, γιατί αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για ένα σημείο απόλυτης ευθείας, θα λέγαμε, με τα δύο οχήματα να πρέπει τώρα να διερευνηθεί για το πώς κατέληξαν σε αυτή την σφοδρότητα τη μετοπική σύγκρουση.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε σε αυτή την είδηση που μας στεναχώρησε χθες. Αφορά τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο, τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος ίσως έχετε ακούσει ότι νοσηλεύεται στην ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα. Προσήλθε στα επίγοντα του Ευαγγελισμού με έντονα συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. Προφανώς του δημιουργήθηκε, από όσο ξέρουμε, λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος πελάβνει αυτή τη στιγμή. Είναι δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου το φετινό καλοκαίρι. Είναι μια εικόνα που ανησυχεί τους ειδικούς, ωστόσο χρειάζεται ψυχραιμία. Η Μαρία Δουρουδή θα μας πει γιατί έχουν αυξηθεί σημαντικά, τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα κρούσματα φέτος.
11: Η φετινή εικόνα, Χριστίνα, είναι αισθητά επιβαρημένη. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, μέχρι τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών, όταν το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι. Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η μόλυνση περνά απαρατήρητη. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια νόσο που θυμίζει γρίπη. Σε λιγότερος από 1 στους 100 ασθενείς, Χριστίνα, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όσον αφορά στα συμπτώματα, Χριστίνα, αυτά μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Οι ασθενείς παρουσιάζουν γαστρεντερικά προβλήματα και εξανθήματα. Τέλος, 1 στους 100 μπορεί να παρουσιάσει εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή οξία χαλαρή παράλυση.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών και η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που πλήττεται ιδιαιτέρως φέτος, θα επιχειρήσει κάποιες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε φρεάτια, σε κανάλια όμβριων υδάτων, συντριβάνια, ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους, σε φρεάτια και τα λοιπά, σε αυλές και σε κήπους, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, να καταπολεμηθούν στην πραγματικότητα οι αιστείς αναπαραγωγής των κουνουπιών. Είναι δύσκολο το στοίχημα και χρειάζεται προσοχή αλλά και ψυχραιμία.

0: Λοιπόν, τι άλλο συζητάμε, τι άλλο χαζεύουμε. Χαζεύουμε οπωσδήποτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές που έκανε η Μαντόνα στην Ελλάδα. Η Βασίλισσα της Pop συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από τις διακοπές της. Μοιράστηκε μαζί μας βίντεο, φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Και βεβαίως την είδαμε να επισκέπτεται το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Φωτογραφήθηκε στην Πάτμο. Αυτό πήγε σε πολλά μέρη. Πήγε στα Μετέωρα, πήγε στην Πάτμο, πήγε στην Κέρκυρα. Επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Φωτογραφήθηκε έχοντας καλύψει τα μαλλιά της με ένα μαντίλι μες στην εκκλησία. Απαθανατίστηκε βεβαίως και εκεί, δίπλα στο ψαλτήρι, κρατώντας εκκλησιαστικά βιβλία. Δηλαδή το βίωσε στο 100%, θέλω να πω. Εντυπωσιασμένη δήλωσε από την Πάτμο. Ο Πρωθυπουργός χθες αποφάσισε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της, να την προσκαλέσει και πάλι του χρόνου να έρθει στη χώρα μας, γιατί όχι. Η Μαντόνα είναι αυτή, είπαμε, είναι μια πρώτη τάξη διαφήμιση, το να σε επισκέπτεται η βασίλισσα της pop, η οποία φαίνεται να πέρασε καλά. Για να ακούσουμε το χθεσινό βραδινό ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρούδη.
1: Με ένα βίντεο ύμνο στην Ελλάδα, η Μαντόνα μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της σε Κέρκυρα, Πάτμο και Μετέωρα, σβήνοντας τα κεράκια από διάφορες τούρτες για τα 68 γενέθλιά της. Οι εκατομμύρια followers της είδαν τη Μαντόνα να παίζει ντέφι, να χορεύει με την παρέα της παραδοσιακούς χορούς, να σπάνε πιάτα και να κάνουν βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου. Είναι τα γενέθλιά μου. Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα και ταΐστε γάτες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Η παγκοσμιοφήμης pop star στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα που κανείς δεν ήξερε ποια θα ήταν η καλεσμένη. Και η χοροδία Άγιος Σπυρίδων μάλιστα εμφανίστηκε ως έκπληξη.
2: Παρουσιάστηκαν τα παιδιά από το πουθενά, βγαίνοντας από ένα καντούνι του χωριού, σαν μια όμορφη παρέα, όπου τραγούδησαν την Τριανταφυλιά.
1: Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο ίδιο τραπέζι με τη Μαντόνα ήταν ο Πάνος Νικολακόπουλος, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει ότι έζησε αυτή την εμπειρία.
3: Ανταλλάξαμε βλέμματα, ανταλλάξαμε χαμόγελα, της απίθυνα το λόγο, μου απάντησε. Ήταν όλο πάρα πολύ σουρεαλιστικό και εξωπραγματικό. Της ευχήθηκα χρόνια πολλά, της είπα αυτό που εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι πολλοί θα ήθελαν να της πούν, ότι δηλαδή στην Ελλάδα την αγαπάμε.
1: Λίγες μέρες πριν η Μαντόνα επισκέφτηκε τα Μετέωρα.
4: Ήταν μια σημαντική επίσκεψη και για τα Μετέωρα αλλά και για ολόκληρο τον Δήμο.
5: Η Μαντόνα έφτασε το απόγευμα της 14ης Αυγούστου στη Μονή Βαρλαάμ με 14 άτομα συνοδεία. Όπως φαίνεται, μίλησε με τον ίδιο τον ηγούμενο της Μονής και περιηγήθηκε στους χώρους της. Παρέμεινε στη Μονή για τουλάχιστον 3 ώρες.
6: Η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από θέματα θρησκευτικού περιεχομένου και ο χαρακτήρας της συζήτησης ήταν καθαρά πνευματικός.
1: Με άκρα μυστικότητα η Μαντόνα επισκέφτηκε και το νησί της Πάτμου.
7: Εντυπωσιάστηκε πολύ με τους ιερούς τόπους του νησιού μας και στη Μονή και στην Αποκάλυψη που πήγε. Έφυγε μάλλον με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί και υποσχέθηκε ότι θα ξαναέρθει.
1: Αναδημοσιεύοντας βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το γλέντι των γενεθλίων της, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου».
0: Λοιπόν, προφανώς δεν ξέρω σε τι φεγγάρι είναι η Μαντόνα. Μάλλον αυτό το φεγγάρι πάντως δεν ασπάζεται την καμπάλα. Θυμάστε τότε, είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο παγκοσμίως που συνδέθηκε με αυτό το πνευματικό κίνημα, καμπάλα, μια μορφή του εβραϊκού μυστικισμού. Λοιπόν, μιλώντας για τουρισμό, φαίνεται ότι τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Βέβαια, ακόμα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να μιλήσουμε έτσι με οριστικά δεδομένα. Αλλά τα στοιχεία από το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς δείχνουν πως έχουμε και περισσότερους επισκέπτες και σημαντικά αυξημένα έσοδα. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος, βέβαια. Κάποιοι θα πούν ότι το ότι έρχεται περισσότερος κόσμος δεν σημαίνει ότι μας αφήνει και περισσότερα χρήματα. Έχει αλλάξει λιγάκι το τοπίο. Τα ακούτε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έρχονται, αλλά δεν αφήνουν χρήματα στη χώρα, και αυτό είναι η άλλη όψη. Οι επισκέπτες δηλαδή που ναι μεν αυξάνονται αλλά περιορίζουν τις δαπάνες τους, αντί να πάνε να φάνε σε ένα εστιατόριο, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, προμηθεύονται τα απαραίτητα και μαγειρεύουν οι ίδιοι σε κάποιο σε κάποιο κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν κλείσει. Το υψηλό κόστος των διακοπών και η καιρή κρίση που διανύουμε μας επηρεάζουν όλους, είτε είμαστε τουρίστες είτε είμαστε ντόπιοι. Τώρα, μιλώντας για τουρισμό, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο θέμα, ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος, για τους τουρίστες που έρχονται εδώ και αναζητούν μια εμπειρία ολιστική, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή, επισκέπτονται την Ακρόπολη και όχι, δεν είναι από εκείνους που βαθμολογούν την Ακρόπολη με ένα αστεράκι. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, αν ήσασταν στην ακρόαση. Δηλαδή, δεν είναι και απαραίτητο να ακούει κανείς Skype το πρωί με το βράδυ. Δεν είναι από εκείνους, λοιπόν, που δεν εκτιμούν αυτό το οποίο βλέπουν. Αντιθέτως, γοητεύονται από τα μουσεία τα οποία βλέπουν, από τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες, από τους σύγχρονους επίσης γλύπτες που έχει η χώρα μας, και θέλουν να βιώσουν την εμπειρία. Για το λόγο αυτό κλείνουν μαθήματα σε ένα εργαστήριο γλυπτικής που έχει ανοίξει τις πόρτες του, βρίσκεται στο ΜΕΤΣ και απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βιώσουν αυτή την εμπειρία της πανάρχιας τέχνης, να σμιλέψουν δηλαδή το πεντελικό μάρμαρο. Είναι μια ιστορία που κρατά περίπου ένα χρόνο τώρα αυτό. Είναι έμπνευση της οικογένειας Γεωργίου. Αποφάσισαν να κάνουν κάτι τέτοιο, να ανοίξουν ένα εργαστήρι σε όσους θέλουν έτσι να δουν και να βιώσουν από κοντά την παραδοσιακή εμπειρία της μαρμαρογλυπτικής. Και πράγματι η σκέψη αυτή είχε επιτυχία, διότι οι τουρίστες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης καταφθάνουν καθημερινά στο εργαστήριό τους για να το δοκιμάσουν οι ίδιοι με τα χέρια τους. Να δουν πρακτικά πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα θαυμαστά γλυπτικά που συναντά κανείς στα μουσεία, στο 100% της εμπειρίας. Και όταν φεύγουν, φεύγοντας από την Ελλάδα, παίρνουν μαζί τους και αυτό το κομματάκι από το ίδιο πεντελικό μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για τον Παρθενώνα. Και είναι το καλύτερο σουβενίρ, γιατί έχει και μια συναισθηματική αξία, έτσι, μια προσωπική σφραγίδα. Για πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία για τον τουρισμό, έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι τώρα και έτσι όπως τα παρουσίασα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, Έλενα Χελβατζόγλου.
8: The best part of Greece is the people, the culture, the beauty all around, the history, and taking in the good weather and the relaxed atmosphere.
9: Αυτή η εμπειρία φαίνεται πως φέρνει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες στη χώρα.
10: Το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο με επισκέπτες και αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών κατέγραψαν άλμα 15,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
9: Ο τουρισμός έφερε στα ταμεία της χώρας 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. 14,8% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
11: The vibe from people, it's really nice from them. I like all over here, like the view, the monuments.
9: Ωστόσο, πίσω από τη συνολική άνοδο υπάρχει και μια διαφορετική εικόνα. Η μέση δαπάνη αναταξίδι υποχώρησε τον Ιούνιο κατά 6,2%.
11: The plan is not to spend much as always, but yeah.
8: Especially like touristic areas, yes it is. For example, water up there was cost up 36.5 euros, so it is expensive.
11: It depends on the prices because I'm not minor.
9: Και πέρα από το κόστος, αυτό που κερδίζει τους επισκέπτες είναι η ίδια η εμπειρία της Αθήνας, με την Ακρόπολη να παραμένει στο επίκεντρο.
11: Ακρόπολης is fantastic and thinking about people who are here and walking on this crazy.
9: Η αυξημένη ζήτηση για την Αθήνα αλλάζει και τον ξενοδοχειακό χάρτη της πόλης. Νέα ξενοδοχεία προστίθενται στο κέντρο, ιστορικά ακίνητα ανακαινίζονται και επιστρέφουν στην αγορά, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο.
0: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ένα λεπτάκι μας χωρίζει Σκάρτο από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο η Δέσποινα Χριστοπούλου θα είναι εδώ για τις ειδήσεις έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα εντός και εκτός συνόρων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σκληρό μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Παράλληλα, κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες σε άλλες δηλώσεις του είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Χθες περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το φωνικότερο πλήγμα σημειώθηκε στο Κρυβί Ριχ, γενέτειρα του Προέδρου Ζελένσκι, όπου ρωσικά ντρόουνς έπληξαν εμπορικό κέντρο. Σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και ισχυρή κεραυνή έπληξαν ευνηδιαστικά τη Βόρεια Ιταλία. Η Λιγουρία δέχθηκε 40.000 κεραυνούς σε 24 ώρες και 200 χιλιοστά βροχής που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Καταστροφές προκλήθηκαν και στην Τοσκάνη σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στη Βερσίλια. Στη Φλωρεντία, μια 75χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από πτώση στέγης λόγω των ισχυρών ανέμων. Στη βόρεια περιοχή του Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος που πλήττει την πρωτεύουσά του, Πιεμόντε, από το 1949. 13 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στα νυχτά των ακτών της Τινησίας. Το σκάφος έπλεε προς την Ιταλία. Μόλις 2 διασώθηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σοβαρή. Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024, κατηγορώντας το ότι είχε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων. Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κατηγορήσει το TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να τα εκθέσουν σε κινδύνους, όπως ο κύβερνο εκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Ενόργανο Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μιλτός Δεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.
2: Πάμε επόμενη.
0: Κάμε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες, οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Αλλιώς τους, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε τώρα, ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και ξεκινάει η μέρα. Η ζεστή αυτή η μέρα, Σάββατο σήμερα, 22 Αυγούστου. Και παρότι είμαστε στην εκπνοή του Αυγούστου και θα ανέβανε κανείς θερμοκρασίες έτσι υποφερτές, ξεκινά, αυτό μάλλον είναι ένα Σαββατοκύριακο καύσωνα. Στην Αθήνα δεν θα δούμε 40, αλλά υπάρχουν περιοχές της χώρας που ο υδράργυρος θα γράψει ενδεχομένως και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Να μην τα λέω εγώ όμως, λίγο θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με τη δική του πρόγνωση. Καλημέρα σε εσάς που ξυπνήσατε τώρα και πάτε για την πρωινή βουτιά. Τι ωραίο και αυτό. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Μπαίνουμε σε, σε αυτόν τον ψυχαναγκασμό να κοιτάμε το ημερολόγιο και να. Πώς να το πω. Να βάζουμε αυτά τα καλούπια. Ότι ο Σεπτέμβρης έρχεται, άρα πρέπει να μπούμε και εμείς σε μια διαδικασία αναδιοργάνωσης. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης έχει ένα καλό. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τη μετάβαση ήπια. Δηλαδή, ενώ έχει ξεκινήσει παράλληλα τη δουλειά, να μπορείς το Σαββατοκύριακο να κάνεις και μια βουτιά. Το βράδυ να βγεις με τους φίλους για μια μπύρα έξω. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα απότομα για να μπαίνουμε σε αυτό το ιδεοψυχαναγκαστικό, το οποίο. Έτσι όπως ζούμε πια οι περισσότεροι, σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό το κουβαλάμε. Ο καλός καιρός του φθινοπόρου μας επιτρέπει να συνεχίσουμε και τις συνήθειες που πολύ αγαπάμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, θα μου πείτε και το πρώτο κουδούνι και τα σχολεία και οι δραστηριότητες που επιστρέφουν, τουλάχιστον και εδώ μιλάμε από τα μισά του μήνα και μετά. Και τι νομίζετε? Ο Σεπτέμβρης έτσι περνάει συνήθως. Πιο πολύ το ζυμώνουμε μέσα μας και πώς να το πω, αγχωνόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο σύνθετα όσο τα κάνουμε να μοιάζουν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο την ανάγνωση του σαββατιάτικου τύπου. Προηγουμένως όμως οι συστάσεις, Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο και η Τζέσι Αμπντουλάη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Εδώ μαζί μας στηρίζει την ομάδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στις πρωινές καλημέρα σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Καθημερινή μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες. Οι αλλαγές που εξετάζονται. Έρχονται αλλαγές, γράφει η Καθημερινή, στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτό αφορά περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ένα από τα σχέδια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Και τι προβλέπει αυτό το νέο μοντέλο? Προβλέπει σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους είναι συνεπείς, για όσους εμφανίζουν υψηλή συμμόρφωση. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η έγκαιρη πληρωμή φόρων και εισφορών, η πλήρης χρήση My Data, POS και ηλεκτρονικών συναλλαγών, η περιορισμένη χρήση μετρητών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η συνέπεια στις ρυθμίσεις οφειλών. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Μια μερίδα βεβαίως ελευθέρων επαγγελματίων είναι αλλεργική σε αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι όμως το ζητούμενο για τη μείωση των τεκμηρίων, έτσι όπως το εξετάζει η κυβέρνηση. Η άμεση και οριζόντια κατάργηση δεν είναι εφικτή, καθώς από τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος το δημόσιο έχει έσοδα περίπου 500 εκατομμυρίων το χρόνο από επαγγελματίες που δήλωναν εισοδήματα ακόμη και κάτω των 200 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και από τη μείωση των τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες είναι ένα από τα θέματα που θα βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Στα πιστοποιητικά έμφυα έρχονται έλεγχοι σε 255.000 μεταβιβάσεις ακινήτων. Θα υποβληθούν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για το πιστοποιητικό έμφυα. Οι έλεγχοι θα γίνουν εξ αποστάσεως. Θα τους αναλάβουν τα τμήματα ή τα γραφεία συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους των ΔΟΗ, αλλά και από τα τμήματα φορολογίας κατοχής ακινήτων των κέντρων φορολογίας κεφαλαίου.
Βεβαίως, στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής βλέπουμε και αυτήν τη νέα κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν. Ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου ζητάει η Άγκυρα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε με τρόπο αιχμηρό. Είναι ένα από τα θέματα που παίζει ψηλά αυτήν την ώρα στο εξωτερικό δελτίο ειδήσεων. Και στην Καθημερινή θα διαβάσετε και για τις αναταράξεις λόγω Μόσχας στην Ελληνική Εκκλησία. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο. Η απόφαση του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου να μεταβεί στη Μόσχα, μεταφέροντας για προσκύνημα τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Με δεδομένο, όπως ξέρουμε, και με αφορμή βέβαια στον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι το Πατριαρχείο Μόσχας έχει διακόψει την κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδας και δεν μνημονεύει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η κίνηση αυτή του Μητροπολίτη Κερκύρας χαρακτηρίζεται ως αντάρτικο ή, για να το πω καλύτερα, ως πραξικόπημα από τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Τώρα, στην Καθημερινή θα βρείτε και ένα ωραίο θέμα. Το φθινόπωρο είναι το νέο καλοκαίρι για τους τουρίστες. Αυτό που σας έλεγα, το φθινόπωρο είναι κατά πολλούς, αν έχεις την υπομονή να αντέξεις μέχρι τότε, η καλύτερη εποχή για να κάνει κανείς διακοπές. Και την άλλη, υπάρχουν πια και οι άνθρωποι, και είναι όλο και περισσότεροι, αυτοί που εκ πεπιθήσεως δεν πηγαίνουν διακοπές τον Αύγουστο, γιατί ξέρουν πολύ καλά με τι θα έρθουν αντιμέτωποι. Το θέμα αυτό λοιπόν το αναδεικνύει σήμερα η Καθημερινή. Γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, μένοντας στην Αθήνα? Ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα αυτού που τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε ως υπερτουρισμό, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν πια να απολαύσουν την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να πας στις μικρές Αθήνες του Αρχιπελάγους, λένε στην Καθημερινή 4 κάτοικοι της πρωτεύουσας. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχουν και άδικο.

0: Λοιπόν, ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει: δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, όπως δεν πάω σε ταβέρνα την Τσικνοπέμπτη. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Ναι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που αναγκαστικά πηγαίνουν διακοπές τον Αύγουστο, αγαπητέ, γιατί τον Αύγουστο κλείνει η εταιρεία, γιατί τον Αύγουστο ηρεμούν τα πάντα και άρα και εκείνοι μπορούν να φύγουν με την ησυχία τους. Εκείνοι δεν είναι πάντα θέμα επιλογής. Λοιπόν, ο Τάκης μας λέει ότι εντάξει, εμείς δεν είμαστε πολύ πρωινά πουλιά, αυτό είναι γνωστό. Συμβαίνει όμως, τα φέρνει αυτά ο Αύγουστος πάλι, της Ανάγατα Τάξη το πρόγραμμα. Ο Τάκης όμως που ξυπνά πολύ νωρίς και συγκεκριμένα σήμερα ήταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος 7 και 10, μας λέει ότι η θερμοκρασία που συνάντησε ήταν 19 βαθμοί Κελσίου. Για να το θέσουμε αυτό υπόψη του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του μετεωρολόγου μας που είναι στην άλλη άκρη του ακουστικού, για να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να πω ότι δεν το είδα, αλλά σαν να είδα εγώ παραπάνω θερμοκρασία. Σαν να είδα κάτι 27-28 να έχει τώρα στην Αττική.
0: Και εμένα μου φαίνεται 19 βαθμοί, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως υπερβολικό.
1: Δεν ξέρω, γιατί πάντως τώρα στην Αττική πριν από λίγα λεπτά τέλος πάντων είδα ότι είχε 27-28 βαθμούς. Το οποίο είναι αρκετά ψηλό. Έχω και ευχάριστα νέα για τον καιρό και κάπως λίγο πιο δύσκολα.
0: Άρα να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα για να κάνουμε.
1: Ναι, τα δύσκολα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Συζητάμε τώρα δύο-τρεις μέρες για τη ζέστη που ξεκίνησε στη χώρα μας, που ένα καλοκαίρι που ήταν δροσερό σχετικά. Με αυτά που είδα χθες το βράδυ ήταν ότι η ζέστη θα μείνει πολλές ημέρες. Δηλαδή, κοιτάξτε, η Αθήνα θα πάει σήμερα στο 36-37, αύριο θα έχει 38, θα έχει 37-38 μέχρι Τετάρτη, θα πέσει λίγο την Πέμπτη. Θα πάμε πάλι στο 36, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε ξανά 35 στην Αθήνα. Πρέπει να περάσουν πολλές μέρες. Μπορεί να πάμε και μέχρι 4-5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή όσο είδα 15 μέρες, δηλαδή δροσιά, να πούμε ότι είναι δροσιά και Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε στην Αθήνα. Αυτό νομίζω είναι το. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι μιλάμε για ένα ζεστό καιρό για αρκετές ημέρες. Τώρα, ο καύσωνας προφανώς δεν θα κρατήσει 15 μέρες, αλλά δεν θα είναι όμως και κάτι, δεν θα έχουμε δροσιά, δηλαδή. Τύπου, ξέρω, την ασπορά έχει 34-35 βαθμούς, για παράδειγμα, στην Αθήνα.
0: Το ξαναείδαμε αυτό το.

0: 38 είναι το όριό της. Τώρα στη χώρα θα δούμε σήμερα με 40 βαθμούς οπωσδήποτε. Χθες από τους 700 σταθμούς που λειτουργούν στην χώρα, 600 εθνικού στεροσκοπίου, ξέρω εγώ 150 τη μία, 750 πόσο να πούμε, είδα σε 5 σταθμούς πήγαμε 39 βαθμούς. Νομίζω σήμερα θα πάμε και 40 σίγουρα κάπου και η Κυριακή θα είναι πιο ζεστή ημέρα, θα έχουμε πιο πολλά σαραντάρια. Mm-hmm. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία νομίζω είναι οι περιοχές που θα έχουν πιο πολύ ζέστη, σε περιοχές εκεί της Πελοποννήσου, νότιας Πελοποννήσου. Θα έχει ζέστη βέβαια και στο Ανατολικό Αιγαίο στους 36 βαθμούς ή στην Νότια Κρήτη, στο Ιόνιο. Αυτά και την Κυριακή και για αύριο. Οι επόμενες μέρες, τη Δευτέρα φαίνεται όπως και χθες. Φαίνεται κακό ρήμενε. Αυτό προβλέπεται και με τα βραδινά στοιχεία να μπει ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο. Θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε το πολύ 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά και στα πιο ανατολικά τμήματα και νότια της Πελοποννήσου. Αυτά τα 7 μποφόρ τη Δευτέρα φαίνεται να ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία στα ανατολικά επιρροτικά, στα ανατολικά προσύρμα εκεί που πηγαίνει ο άνεμος ή και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή το 38 της Αθήνας να γίνει κανένα 37, μην νομίζετε ότι θα γίνει κάτι και θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι την Τετάρτη. Την Πέμπτη είπαμε λίγο θα πέσει και μετά ξανά θα είναι μια σταθερή θερμοκρασία οπωσδήποτε στους 36-37 στην Αθήνα. Άρα υπομονή, αυτό που τα κούραζε πάρα πολύ αν ήταν καλοκαίρι, τώρα μικρύνει και η μέρα σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Έρχεται στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Εντάξει, όπως είναι. Το θέμα είναι να λαμβάνουμε υπόψη τον καιρό και τις προγνώσεις σας και να λαμβάνουμε και τα μέτρα μας παράλληλα, γιατί θα έχει πολύ ζέστη, θα ανέβουν και τα μποφόρ. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για να δούμε φωτιές.
0: Την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο δύσκολο, μετά από αρκετή ζέστη θα είναι επικίνδυνος ο καιρός πάχου.
1: Να το προσέξουμε λίγο, γιατί και χθες είχαμε μια φωτιά μεγάλη στη Λίμνο. Η Λίμνος είναι ένα τουριστικό μέρος. Πολλοί κόσμος αναστατώθηκε, χρειάστηκε να παρέμβει το λιμενικό, να εκενώσει παραλίες, έτσι διαθαλάσσεις. Αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις. Σε ξεβολεύουν, σε στεναχωρούν καλοκαιριάτικα. Γιατί είπαμε, για κάποιους το καλοκαίρι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και έτσι πρέπει δηλαδή. Και από μετεωρολογικής πλευράς προπάντων, όπως μας περιγράψατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την ανάγνωση των υπόλοιπων εφημερίδων των Σαββατιάτικων. Συνεχίζοντας έτσι με τα νέα Σαββατοκύριακο, κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με νόμο σχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κυπρού-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και το βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Τα νέα φιλοξενούν σήμερα συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια, αστυνόμευση και των θαλασσίων πάρκων με σύγχρονες τεχνολογίες, λέει ο αρμόδιος υπουργός.

Λοιπόν, και επίσης τα νέα, ένα ρεπορτάζ για ένα ακόμα ρεπορτάζ που αναφέρεται σε σενάρια τα οποία έχουν κάλπες. Ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα? Οι πληγές του καλοκαιριού έχουν ανοίξει εκ νέου την κουβέντα στους κομματικούς διαδρόμους για κάλπες στο φθινόπωρο. Και εμείς που λέγαμε ότι η εκλογολογία έχει κλείσει, ο Πρωθυπουργός στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι και στο πρώτο μισό, το επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία πως οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν προώρα το φθινόπωρο, αλλά στην ώρα τους, με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Είχε διαβεβαίωση το Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Για να δούμε τι θα πει. Στην επόμενη συνεδρίαση, στην πρώτη αυτή τη σεζόν, που αναμένεται τη Δευτέρα που μας έρχεται. Την ερχόμενη Δευτέρα, 24 του μήνα, συνεδριάζει και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο για να κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες και βεβαίως για την σωστή προετοιμασία εν όψη της ΔΕΘ. Το ρεπορτάζ πάντως λέει πως παρά τις κατηγορηματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν στην ομάδα του, γύρω του, άνθρωποι που δεν έχουν πιστεί πως αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να πράξει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν διαφορετικές αναλύσεις, διαφορετικές εισηγήσεις πως οι εκλογές στο φθινόπωρο

μάλλον συμφέρουν περισσότερο το κυβερνών κόμμα. Γιατί? Πολύ απλά, γιατί θα αποφύγει τον χειμώνα που έρχεται και όπως και να το κάνουμε, δυσκολίες θα φέρει. Αν βάλει κανείς στη συζήτηση και στην παράμετρο και αυτό το νέο και μάλλον επώδυνο κεφάλαιο που ανοίγει στα ελληνοτουρκικά, ένας λόγος παραπάνω.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τον ελεύθερο τύπο. Μείωση 8% στα τροχαία δείχνουν τα στοιχεία επταμένου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος δείχνουν τα στοιχεία επταμένου, ξαναλέω, της ελληνικής αστυνομίας. Φαίνεται ότι έχουμε συμμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό στο θέμα που αφορά το αλκοόλ. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο φετινός Αύγουστος θα κλείσει με λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα. Θα σπάσουμε ένα ιστορικό ρεκόρ. Κάποιοι το αποδίδουν αυτό στους αυξημένους ελέγχους, στην αυστηροποίηση του ΚΟΚ, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και στις κάμερες που μας επιτηρούν και με έναν τρόπο μας συμμορφώνουν. Βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό, η οδηγική μας συμπεριφορά, τα τροχαία δυστυχήματα που σηκώνει πανηγυρισμούς. Ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις χθες ένα θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα μία 46χρονη γυναίκα συνέβη στην Αχαΐα. Και πότε ήταν, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, ένα νέο παιδί 39 χρονών έχασε τη ζωή του εδώ στην Αττική, στη Βούλα. Μάλιστα νωρίς σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε και το χειρουργείο για την προκειμένου να αφαιρεθούν τα όργανα του, τα οποία θα μεταμοσχευθούν σε άλλους ασθενείς. Στα ξημερώματα έγινε η λήψη οργάνων του 39χρονου μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, από το δυστύχημα στη Βούλα, και η οικογένειά του πήρε την γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του. Λοιπόν, στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε επίσης και για τους μύθους των διακοπών. Η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. 5 συν 1 απαντήσεις σε καλοκαιρινά ερωτήματα. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία και την ενυδάτωση. Πάντα υπάρχουν αυτά τα πολύ χρήσιμα ρεπορτάζ που μας θυμίζουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε. Το στοίχημα είναι βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως να τα εφαρμόζουμε. Συνεχίζω με την απογευματινή επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς, ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο στην ΔΕΦ. Και στα απογευματινή, στο πρώτο σελίδο της, διαβάζει κανείς γι' αυτό το Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική, για τον ιό του Δυτικού Νείλου και για τον καύσωνα, κόλαση με σαραντάρια έως τη Δετάρτη, ψυχραιμία και στα δύο θέματα, ψυχραιμή αντιμετώπιση έχω να πω, τίποτα άλλο. Κλείνω με την εφημερίδα των συντακτών, η επιφορολόγηση επικυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026, πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους, γράφει η Ευσύν, αυξήθηκαν 42,5% το φορολογικά έσοδα, έφτασαν τα 73,5 δις την επταετία, αφέμαξη με βουβή φορολόγηση, χαράτσισε αυτοαπασχολούμενους, λαιλασία κινήτων και έμεσους φόρους. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο. Η Δέσποινα Χριστοπούλου ήδη στο στούντιο. Επιστρέφουμε για μια συζήτηση με την κυρία Ινώα Φεντούλη.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σκληρό μήνυμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία του, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων. Όπως είπε, η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Χθες, σε άλλες δηλώσεις του, ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37, τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσοι ξυπνήσατε και έχετε συντονιστεί μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Θερμό πρωινό, Σάββατο 22 Αυγούστου. Μας παίζει παιχνίδια ο καιρός τώρα στην εκνοή του Αυγούστου. Να είμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο και όσο φαίνεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στην καθημερινή έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία του ΕΘΑΕ για τους αιώνιους φοιτητές. Θυμάστε που πόσα χρόνια είναι που συζητάμε για την ιστορία των αιώνιων φοιτητών. Φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δείκτες αποφύτησης στα ελληνικά ΑΕΗ και αυτό βεβαίως γιατί η κυβέρνηση πήρε αυτή τη γενναία απόφαση να διαγράψει τους αιώνιους φοιτητές. Σε αυτό συνεπικουρεί και η μείωση του αριθμού των εισακτέων λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Μια άλλη έτσι κουβέντα σχετική θα την ανοίξουμε σύντομα. Πότε είναι, 11 Σεπτεμβρίου, 12, δεν θυμάμαι. Ανοίγουν τα σχολεία και τότε θα ξανασυζητήσουμε για το δημογραφικό, μετρώντας πόσα πρωτάκια θα κάσουν φέτος στα σχολεία. Βεβαίως, ό,τι αφορά την παιδεία, το σημαντικότερο μέτωπο αυτή την ώρα είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διαδικασία επιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι μία έτσι σημαντική εκκρεμότητα που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση, πιθανότατα και στο Υπουργικό της ερχόμενης Δευτέρας, να γίνει μια κάποια συζήτηση, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο μπλόκαρε την άδεια λειτουργίας σε 3 από τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν οι όροι που θα έπρεπε να πληρούνται, δεν πληρούνται οι όροι που θα έπρεπε να πληρούνται. Αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση δικαίως για ελάτε στη θέση των φοιτητών, των οικογενειών τους που ζουν αυτή την περιπέτεια, έχουν πληρώσει για να ξεκινήσουν σπουδές, άλλοι έχουν ολοκληρώσει και το πρώτο έτος και τώρα δεν ξέρουν τι θα γίνει. Ξεκινά ένας αγώνας δρόμου, γιατί ό,τι γίνει πρέπει να γίνει και πολύ γρήγορα, ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για να μην χαθεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, ελάτε τώρα να ανοίξουμε μια συζήτηση έτσι, πάνω στα ελληνοτουρκικά, πάνω στις εξελίξεις που έχουμε στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο. Ήταν το θέμα νομίζω το οποίο απασχόλησε περισσότερο από όλα την εργάσιμη εβδομάδα που μας πέρασε και είναι και ένα θέμα που προκαλεί και πολιτικές αντιδράσεις. Δηλαδή μαζί με την οικονομία, μαζί με την ακρίβεια μπαίνει δίπλα στα θέματα που θα τροφοδοτήσουν την πολιτική αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα από τη Δευτέρα, έτσι, αρχίζει γερμανής από τη Δευτέρα, οπότε και όλοι θα είναι στις θέσεις τους πια με αυτή την περίοδο προσαρμογής που βεβαίως όλοι δικαιούμαστε, με εξαίρεση την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιθέτως τώρα πρέπει να σπιντάρουν εν όψη της ΔΕΘ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που συζητάμε για τα ελληνοτουρκικά, είναι 30. Είναι 30 χρόνια που έχουν περάσει από την κρίση των ημείων. Περίπου τόσα είναι, και η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση φαίνεται πως επιστρέφει. Βάζουμε τελεία στο κεφάλαιο των ήρεμων νερών. Η ανακήρυξη των τουρκικών θαλασσίων παρκών έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτές τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας και αυτά που επιδιώκει και αποζητά για το καθεστώς των νησιών, της υφαλοκρηπίδας, της θαλάσσιας ζώνες. Και αυτό που φοβόμαστε είναι ότι η Τουρκία δεν θα μείνει εκεί, αλλά σε δεύτερο χρόνο, αλλά άμεσο χρόνο, θα επιχειρήσει να υποστηρίξει και επί του πεδίου τις διεκδικήσεις της. Η κυρία Ινώ Αφεντούλη είναι μαζί μας, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κυρία Αφεντούλη.
1: Καλημέρα κύριε Δράκου και χαίρομαι γιατί τον Αύγουστο σας ακούω πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω αν χαίρεστε και
0: εσείς. Να είστε καλά. τελειώνει το μαρτύριο. Από Δευτέρα επιστρέφουμε στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Ωραία και καινούριο πρόγραμμα θα το ακούσουμε με ενδιαφέρον. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε σχέση με τα εισαγωγικά σας σχόλια, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταρχάς πράγματι τα Ήμια ήταν μια κορύφωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά εγώ θα έλεγα ότι για να είμαστε ακριβείς πρέπει να πάμε 50 χρόνια πίσω, όχι 30, διότι οι ελληνοτουρκικές τριβές έχουν ξεκινήσει ίσως και παλαιότερα από το 1974, αλλά σίγουρα το 1974 είναι μία τομή. Mm-hmm. Αυτό όμως που καλός ή κακός, δεν θέλω, επειδή ακριβώς είναι ευαίσθητο και το θέμα και η περίοδος, δεν θέλω να κάνω αξιολογικές κρίσεις σε σχέση με τους χειρισμούς, έτσι, όλων των κυβερνήσεων. Το θέμα είναι ότι πάντα σπρώχναμε το χρόνο, όπως τα ελληνοτουρκικά, για να μην φτάσουμε στη στιγμή της αλήθειας. Δηλαδή να πούμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Και όσο αυτό καθυστερεί, βλέπετε ότι η ατζέντα επιβαρύνεται. Γιατί? Γιατί η Τουρκία είναι δεδομένο ότι είναι αναθεωρητική δύναμη. Αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, δεν είναι του παρόντος ενδεχομένως mm-hmm. να το αναλύσουμε. Είναι όμως αναθεωρητική. Και αυτή η κυβέρνηση, αυτή η εξουσία ακαπά Ερντογάν. Και η Κεμαλική ήταν λιγότερο θα λέγαμε. Αλλά αυτή είναι σίγουρα αναθεωρητική. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις μια τέτοια δύναμη. Είτε να την αντιμετωπίσεις με βία, είτε να την αντιμετωπίσεις με μια απόπειρα συνεννόησης. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια συνεννόησης. Νομίζω και πολλοί το πιστεύουν στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία. Τα θέματα τα οποία μπαίνουν στο Αιγαίο είναι θέματα που μπορούν να αμβληθούν, δεν θα έλεγα να λυθούν, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς συζήτηση δεν νομίζω ότι οδηγούμαστε πουθενά. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όπως σωστά είπατε, στην Ελλάδα αυτό είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης και δεν θα έπρεπε να είναι, διότι αφορά την εθνική μας υπόσταση. Θα έπρεπε λοιπόν κατά το δυνατόν να υπάρξει συνένεση. Ως προς ποια γραμμή ακολουθούμε, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή τη γραμμή. Μπορεί να αποφασίσουν οι δυνάμεις που ο ελληνικός λαός επιλέγει να πούνε ότι θα πρέπει να πάμε στα άκρα ή πρέπει να πάμε σε συνεννόηση. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη.
0: Μάλιστα. Θα γίνει όμως, πρέπει να γίνει, θα γίνει, πιστεύετε?
1: Όχι,
0: είναι και το timing περίεργο. Δεν ξέρω αν θα γίνει επειδή πρέπει να γίνει και εν ώψη προετοιμασίας, έτσι, ή αν θα γίνει λόγω των γεγονότων που έρχονται. Αναφέρομαι τώρα στην επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί πέρα από τη γενική συζήτηση έρχεται για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και εδώ θα καταγράψουμε τις αντιδράσεις τις τουρκικές, που κανείς θα έλεγε ότι εθεροβατή αν πει ότι δεν θα υπάρξουν, έτσι. Το ξέρουμε όλοι, ιδίως μετά το προηγούμενο της Κάσου, ότι η Τουρκία δεν θα τα αφήσει έτσι.
1: Ναι, θα πρέπει να δούμε εκεί και την υποστήριξη της Γαλλίας, που να θυμίσουμε έχει συνάψει αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα. Νομίζω γίνεται σαφές, είμαι κατά της έντασης, όπως mm-hmm. και εσείς φαντάζομαι και όλοι οι λογικοί εχέφρονες άνθρωποι. Αλλά εδώ έχουμε πράγματι μια δύναμη μεσαία, με πολύ ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Μεσόγειο, δεν θα μπορούσε να έχει, η οποία με την Ελλάδα έχει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί, αλλά να δούμε εάν αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι στο μυαλό σας. Εάν αυτή η κίνηση τουρκική συνδέεται με την ισχυροποίηση λόγω του συμφώνου της Μέκας κλπ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω ότι συνδέονται τα δύο. Άλλη είναι η στόχευση της συμφωνίας της Μέκας, άλλα είναι τα θέματα Αιγαίου, τα οποία είναι, όπως είπαμε, χρονολογούνται από το 1974. Mm-hmm. Και τα θέματα του Αιγαίου έχουμε αποδεχτεί και εμείς ότι πρέπει να επιληθούν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που συναντά άρνηση της ελληνικής πλευράς ότι...
0: Όχι, το μενού των θεμάτων έτσι, που πρέπει να επιλύσουμε
1: δηλαδή,
0: είναι που μας...
1: επί της αρχής ναι. αναγνωρίζουμε
0: εκεί υπάρχει
1: ότι υπάρχει κάτι προς συζήτηση. Άρα όσο πιο γρήγορα, αν θέλετε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πόσο κατά τη γνώμη μου μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση ανάμεσα σε εμάς και την Τουρκία. Αναφέρομαι στην απόσταση ισχύως τώρα, διότι η Τουρκία όντως είναι αναβαθμισμένη στο Μεσανατολικό.
0: Λέτε όμως ότι δεν επωφελείται αυτού του timing και της αναβάθμισης που έχει, και δεν είναι μόνο η συμφωνία, είναι, είδαμε ότι ο Ερντογάν ήρθε πολύ κοντά και με τον Τραμπ πρόσφατα. Λέτε ότι αυτό θα γινόταν έτσι και αλλιώς. Μας είχαν προειδεάσει από το καλοκαίρι του 25 που λέγανε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι στη δημιουργία δικών τους
1: θαλασσιών. Ναι, διότι κάναμε εμείς το δικό μας σχεδιασμό τον χώρο ταξικό και μετά τα θαλάσσια παρακαλώ. Να πούμε δε επίσης ότι αν επρόκειτο για άλλες χώρες, τα θαλάσσια παρακαλώ θα μπορούσαν να είναι και μία οδός συνεργασίας. Διότι αφορά το περιβάλλον.
0: Ναι, η διπλωματία της χαμηλής πολιτικής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε μια ατζέντα πολύ θετική γύρω από αυτό. Δεν προσπαθώ να επιμερίσω τις ευθύνες. Αλίμονο. Είπα και το ξαναλέω ότι η Τουρκία είναι αναθεωρητική και έτσι πρέπει να τη διαβάζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεχόμαστε ότι υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, θα πρέπει να αποφασίσουμε να τα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Η Τουρκία θα προχωρήσει με τη γαλάζια πατρίδα κατά την εκτίμησή σας, κυρία Φεντούλη. Είμασταν έτοιμοι να το δούμε να συμβαίνει. Πάγωσε όμως και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτό θα είναι το επόμενο κεφάλαιο για να κλιμακώσει και σε επίπεδο
1: εάν
0: ρητορικό.
1: Δεν υπάρξει καμία κίνηση συνεννόησης εντωμεταξύ, πιστεύω ναι.
0: Άρα μετά θα έρθουν και στο πεδίο και άλλες προκλήσεις, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και ευτυχώς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και άτυποι. Υπάρχουν δηλαδή επικοινωνία που δεν είναι πάντοτε, ας πούμε, στο επίπεδο Υπουργείο Εξωτερικών με Υπουργείο Εξωτερικών. Ανταλλάσσονται μηνύματα. Θα πρέπει να γίνει πιο
0: εντατικά, λέτε, αυτή,
1: πιο εντατικά και πιο ουσιαστικά αυτή η συζήτηση. Διότι να θυμίσω, δεν έχουμε διερευνητικές, για παράδειγμα, επαφές τώρα ή όπως τις ονομάζουμε. Έτσι μπορεί να μην είναι διερευνητικές, μπορεί να είναι για αυτό το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναφερθούμε, από την οποία απορρέει ο θαλάσσιος χώρος ταξιακός συνδυασμός, θα... Η απάντηση προφανής θα είναι «Μα καλά, συζητήσατε με την άλλη πλευρά». Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παρέμβει αν δεν έχει προϋπάρξει λίανση του εδάφους. Επομένως είναι απαραίτητο στάδιο κατά τη γνώμη.
0: Νομίζω σε αυτή την ταραγμένη συγκυρία, γιατί θέλω να σας πάω και στο Μέσα Ανατολικό, το να ανοίξουμε άλλο ένα μέτωπο δεν μας συμφέρει, κανέναν δεν συμφέρει. Καμία από τις δύο πλευρές, έτσι. Δεν αφορά μόνο εμάς αυτή η ιστορία, αφορά και τους Τούρκους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μέσα Ανατολικό, το Ιράν απείλησε ευθέως πως θα ανοίξει τη βεντάλια των επιθέσεων και σε ευρωπαϊκό έδαφος αν δεν αλλάξει κάτι, αν ο Τραμπ δεν τελειώσει αυτό τον πόλεμο, τον οποίο βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα γιατί τον άρχισε, έτσι, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ερμηνείες, αλλά υπευθύνως δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το επίδικο, τα πυρηνικά, κάτι άλλο, ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Ποιος ξέρει. Βέβαια υπήρξε μια διευκρίνηση, γιατί είχαμε κινητικότητα και σε ό,τι αφορά τους Patriot και συσκέψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πως η Κύπρος δεν κινδυνεύει αν οι βάσεις δεν χρησιμοποιηθούν. Κινδυνεύουμε τελικά ή δεν κινδυνεύουμε, κυρία Φεντούλη, τι πιστεύετε?
1: Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Υπάρχει, κοιτάξτε, το Ιράν, παρότι εμφανίζεται ως πολύ ακραίο, έχει έναν προγραμματισμό. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να χτυπηθούν, ας πούμε, οι βάσεις στις Βρετανικές, στην Κύπρο ή η Σούδα στην Κρήτη. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει. Βεβαίως δεν ξέρουμε την έκταση που θα πάρει η επόμενη φάση, έτσι. Εάν, ας πούμε, γενικευθεί μια σύγκρουση, δεν το ευχόμαστε, είναι πιθανό να γίνουν κινήσεις προς όλα τα μέτωπα. Αυτό που όμως πιστεύω εγώ είναι ότι το Ιράν, επειδή έχει αντιληφθεί την, αν θέλετε, την αδυναμία τελικά των ΗΠΑ να επιβάλλουν λύση, προσπαθεί να τραβήξει το χρόνο που το ευνοεί, ας πούμε, διότι δεν προχωράει σε ένα συμβιβασμό, mm-hmm. δεν το επιβάλλεται ο συμβιβασμός. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αν έχουμε μία πλευρά που θεωρητικώς έχει ιτηθεί, θα έπρεπε να υπογράψει μία συνθήκη ειρήνευσης, το οποίο δεν γίνεται, όπως βλέπετε. Δηλαδή, είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση με τη σύγκρουση αυτή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβάλλουν τη λύση. Στην Αμερική πάρα πολλοί αναλυτές μιλάνε για φιάσκο και τελικώς είναι. Αλλά για όλους εμάς τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε την κρίση, δεν είναι μια κατάσταση που είναι πολύ ανησυχητική, διότι ούτε το Ισραήλ έχει συμφέρον να σταματήσει τα στιγμή. Θα συνεχιστεί αυτό εάν δεν υπάρξει μια πάρα πολύ αποφασιστική παρέμβαση, είτε στρατιωτική είτε διπλωματική.
0: Ναι, και εδώ παίζει ρόλο το timing. Ο Τραμπ, παρότι έχει πει ότι δεν τον πολύ ενδιαφέρει, έχει μπροστά του ένα κρίσιμο εκλογικό τεστ. Θέλω να πω, μεθαύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος, άρα τι μένει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου? Τίποτα. Απ' την άλλη, και το Ισραήλ που αναφέρατε έχει εσωτερική πίεση, προεκλογική εσωτερική πίεση. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, κυρία Αφεντούλη, μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε έτσι περιγράψει και έχετε τοποθετηθεί, πώς μπορεί να προκαλέσει, να μας πάει παρακάτω και αυτή η κόντρα που κλιμακώνεται μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν? Ο Ερντογάν ζητά να συλληφθεί ο Νετανιάχου και ο Νετανιάχου απαντά χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο.
1: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο και για μας. Διότι πράγματι θα υπάρξει μια κλιμάκωση, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε ανοιχτή σύγκρουση, πιστεύω πως όχι, μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου έχει κάθε λόγο να κλιμακώνει και την αντιπαράθεση με την Τουρκία, με την οποία έχει διαφορές κυρίως για τη Συρία. Εάν λοιπόν θεωρηθεί από την Ισραηλινή σημερινή ηγεσία mm-hmm. ότι ευνοεί αυτή η κλιμάκωση, είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλλα στάδια κλιμάκωσης. Είδατε ότι η Τουρκία ήταν πάρα πολύ προσεκτική να μην απαντήσει στην αεροπορική επιδρομή που έγινε στη Συρία με αντικείμενο το βάση, υποτιθέμενη βάση τουρκική, κοντά στο Αλέπο. Δεν απάντησαν οι Τούρκοι και μάλιστα έκαναν ανακοινώσεις μιλώντας για σοφροσύνη από πλευρά τους κλπ. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο η Ισραηλή πλευρά είναι διατεθειμένη να κλιμακώσει. Εκεί εμείς πραγματικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να αποφύγουμε οποιαδήποτε εμπλοκή.
0: Ισορροπία, λέτε, σε τεντωμένο σκηνή. Γιατί το τεντώνουν το σκηνή.
1: Δυνατότητα.
0: Και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου, μάλιστα. Κυρία Αφεντούλη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Η κυρία Ινώα Αφεντούλη, επικεφαλής Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του William Webb.

Μπράβο, σε 3 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείχνει 8 ακριβώς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου θα μπει στο στούντιο, θα πει τους, το δελτίο των ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για μία ακόμα ώρα, την τρίτη παρέα σας, αυτό εδώ το πρωινό του Σαββάτου. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Ζαχαρία Ζούτπη, πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα, όπου να είναι θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι φρέσκες δημοσκοπήσεις πριν τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ενώ ακόμα την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός φαίνεται πως εξακολουθεί να δέχεται εισηγήσεις να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι παρέα μας αυτό το ζεστό πρωινό του Σαββάτου. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ, στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.

Δυο κόκκινα κοβάκια περνούν από μπροστά μου. Χτυπά τρελά η καρδιά μου όταν σε ξαναδώ. Δυο κόκκινα κοβάκια ταράζουν τα όνειρά μου. Γίνονται η σκιά μου

0: επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952. Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, E-Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-042-495, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία Στουπάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από μας. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία Στουπάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης αναφορικά με την απένταξη του έργου επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με την ερώτησή του, ο βουλευτής Χίου ζητά από την Υπουργό να διευκρινίσει ποιο μέρος της καθυστέρησης βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και ποιο τον ανάδοχο. Αν θα αναζητηθούν ευθύνες, ποια είναι η πραγματική πρόοδος και το τελικό κόστος του έργου και κυρίως με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα παραδοθεί το μουσείο στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού. Φοβάμαι ότι οι δημότες θα στερηθούν έναν δωρεάν χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης λόγω ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ανέφερε ο τέος Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης στο Χορέμικο. Ο τέος Δήμαρχος, σχολιάζοντας ρεπορτάζ της Αλήθειας, τόνισε ότι αισθάνθηκε λύπη και αγανάκτηση, καθώς πρόκειται για ένα χώρο στάθμευσης που επιθυτίας του δόθηκε αγώνας, όπως είπε, για να διευκολυνθούν οι πολίτες. Δεν έδιναν χώρο οι ιδιοκτήτες και μετά από παρακλήσεις και πίεση καταφέραμε να μισθώσουμε 7 στρέμματα με την αυστηρή προϋπόθεση να περιποιούμαστε το χώρο και τα δέντρα, είπε χαρακτηριστικά. Αναβαθμίζονται ψηφιακά οι υπηρεσίες της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύζευξης 2. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καινοτομίας Παντελή Μπουρνιά, πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα ενιαίο για κάθε δημόσιο φορέα στην Ελλάδα που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Με τις αναβαθμίσεις αυτές θα διευκολυνθεί η δουλειά των υπαλλήλων και θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του κοινού, ανέφερε ο κύριος Μπουρνιάς. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους στο Δήμο Χίου και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χίου, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας, οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση εξάπλωση πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 3, βρίσκεται σήμερα Σάββατο όλος ο νομός Χίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από την 3η 25 Αυγούστου μέχρι την 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυό του, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα θα κάνει διακοπή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο Ζουμίδικα. Την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10. Και 12 με 3 το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την Πέμπτη 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 8 με 11 το πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 με 3 το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της ενωριακής αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Επίσης την Τετάρτη θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεοχωρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Λόγω του ημιμαραθωνίου δρόμου, αύριο Κυριακή τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ στις 9 παρα 20 και 10 και 20 προς Καρφά Μέγα Λιμνιώνα Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμβητήριο και αντίστροφα. Τα δρομολόγια αυτά δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια Θημιανών. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας σήμερα 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και αύριο το πρωί πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Ο Αθανάσιος Δεσπότης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βόνης, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη στην εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας. Συζητούν για την αγάπη και την οικογένεια στον Πλούταρχο, τον διάσημο αρχαίο Έλληνα ιστορικό, βιογράφο, φιλόσοφο και ιερέα στο μαντίο των Δελφών. Η εκπομπή θα προβληθεί από την Αλήθεια τη σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι. Την οδό Ειρήνης Παϊδούση στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και βγαίνω». Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της Αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης και αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννης Τζούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Σινέ Προφήτη στην Κόμη σήμερα 10 παρα 10 το βράδυ. Και αύριο Κυριακή 8.30 το βράδυ, το Σινέ Προφήτης εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κωμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκόμες Περέιρα. Επίσης, σήμερα 10 και 20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους η βαθιά συγκινητική ιστορία της μικρής Αμελή, που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του, Λοβοκομείο της Χίου, αύριο Κυριακή, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. 8 το βράδυ αύριο θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρώνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν τη Δευτέρα 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955». Εκτός του συγγραφέα για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Δαμαλάς, ενώ στην εκδήλωση θα διατίθενται και όλοι οι τόμοι των βιβλίων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στοιχείο τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα «Ταξίδι» σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή αποτυχίο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουρδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές» θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων έχασε με 9-5 από την Αυστραλία και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5 με 8 της διοργάνωσης. Για 14η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 23 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Χίου ο ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Η διοργάνωση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχει και ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Βάδιν Γιώργος Κριτούλης στα 5 χιλιόμετρα, καθώς εκτός από τα 21,1 χιλιόμετρα θα διεξαχθούν παράλληλα αγώνες 10,5, 5 και 1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα είναι στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά. Η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τους τερματοφύλακες Αντώνη Ζούντα και Γιώργο Χονδρονικόλα. Επίσης ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Γιακουμής θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, για σήμερα Σάββατο έχουμε έθριο καιρό, ανέμους βορειοδυτικούς ασθενείς 1 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 27 έως 43%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα που θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία αύριο που θα κυμαίνεται από 19 έως 68%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917 δίνεται εντολή στον νομομηχανικό Μεϊμάρη να μελετήσει τη διάνοιξη οδού μεταξύ Χίου Λιμένος Μεστών, αφού ο μέχρι τότε δρόμος έφτανε μέχρι την Ελλάδα και μετά χαρακτηρίζονταν ημιονική οδός, στα απλοελληνικά δηλαδή μουλαρόδρομος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1925 ο τοπικός τύπος πληροφορεί ότι σήμερον την Τρίτη μετά Μεσημβρίας αφήκε το εκ Μυτιλίνης δια του ατμοπλίου Κανάρης ο συμπολίτης μας ο φως γλωσσολόγος Γιάννης Ψυχάρης. Θα φιλοξενηθεί στην εναπλοταριά οικίαν του Αντωνίου Λεμού ιατρού, πανευγενός παραχωρησάντος αυτήν δια των σοφών δάσκαλων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καρπουζάκι σκέτο ή με φέτα? Αν και πολλοί από εμάς το προτιμούν σκέτο, αρκετοί προσθέτουν και φέτα για να δυναμώσουν τη γεύση του, ενώ μια καλή ιδέα είναι να συνδυάσετε καρπούζι με κυπριακό χαλούμι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Splash και θα τρελαθώ.

κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4.

0: τεχνολογία με φαντασία.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί. Φίλοι ακροατές του Ράδιο Αλήθεια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα ταξιδέψουμε με τα τραγούδια του Σαλβατόρε Ανταμό. Ο Ανταμό γεννήθηκε το 1943 στη Σικελία της Ιταλίας και μετήκησε και μεγάλωσε στο Βέλγιο. Είναι πολύ γνωστός για τις ερωτικές του μπαλάντες και έχει γίνει πολύ δημοφιλής στην Ευρώπη και κατόπιν τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική, την Ιαπωνία και την ΗΠΑ. Έχει γράψει συνολικά 100 εκατομμύρια δίσκους, 80 εκατομμύρια άλμπουμ και 20 εκατομμύρια σίγγλ. Και αυτό τον καθιστά έναν από τους πλέον επιτυχημένους εμπορικά καλλιτέχνες στον κόσμο. Συνήθως τραγουδά στα γαλλικά, αλλά και στα ολλανδικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά. Σήμερα θα ακούσουμε μερικά από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Το «Σε μαβί» είναι η ζωή μου, «Στην παντολέρα» και το «Ζέμ», «Αγαπώ».

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με τις μελωδίες του Σαλβατόρε Ανταμό. Ο Ανταμό, εκτός από συνθέτης και τραγουδιστής, ήταν και τεχνικός ηχογραφήσεων, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά χρονολογείται το 2016. Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας με το «Λανότε, η νύχτα», «Τα χέρια μου πάνω στους γοφούς σου» και «Η ιστορία μας». Απολαύστε τα.

Παρόλη τη μεγάλη δισκογραφική δραστηριότητα του Ανταμό, τα γνωστότερα του τραγούδια μέχρι σήμερα παραμένουν το «Tombe la neige», «Πέφτει το χιόνι», το «La nuit», «Η νύχτα» και το «Inch'Allah». Το «Inch'Allah», αν θέλετε για συντομία να το ακούσετε, θα το βρείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Θα κλείσω με το σημερινό μας ταξίδι με το «Tombe la neige». Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καρπουζάκι σκέτο ή με φέτα? Αν και πολλοί από εμάς το προτιμούν σκέτο, αρκετοί προσθέτουν και φέτα για να δυναμώσουν τη γεύση του, ενώ μια καλή ιδέα είναι να συνδυάσετε καρπούζι με κυπριακό χαλούμι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι ιστορίες ζωντανεύουν, τα παραμύθια παίρνουν νέα μορφή και οι ήρωες έχουν πάντα κάτι διαφορετικό να μας πούν. Σήμερα θα ακούσουμε μια ιστορία που νομίζετε πως ξέρετε καλά, αλλά μήπως τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς όπως τα λένε. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν στο δάσος και ας ακούσουμε την αληθινή ιστορία του Λύκου και της Κοκκινοσκουφίτσας. Σηκώστε το χέρι αν έχετε ακούσει την ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας. Ωραία, βλέπω πολλά χεράκια. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική? Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Γιατί κάθε ιστορία έχει δύο όψεις και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ημέρα στο δάσος. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Ο Λύκος, που τον έλεγαν Μπρούνο, περνούσε τις μέρες του μαζεύοντας βατόμορα και κάνοντας ηλιοθεραπεία. Ένα πρωί, καθώς περπατούσε στο δάσος, έφτασε έξω από το σπιτάκι της γιαγιάς. Τη συμπαθούσε. Πάντα του μιλούσε γλυκά όταν τον έβλεπε. Αποφάσισε να της χτυπήσει την πόρτα. Μήπως χρειαζόταν κάτι, αλλά η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. «Γιαγιά?» φώναξε προσεκτικά. Καμία απάντηση. Ο Λύκος μπήκε μέσα, αλλά το σπίτι ήταν άδειο. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι η γιαγιά είχε βγει στην πίσω αυλή για να ταΐσει τα πουλάκια. Καθόταν στον ήλιο και τους έριχνε ψίχουλα, απολαμβάνοντας την ησυχία του δάσους. Ο Λύκος κοίταξε γύρω του. Το κρεβάτι ήταν στρωμένο και το σπίτι μύριζε φρεσκοψημένο ψωμί. Ήταν τόσο ζεστό και όμορφο που ο Λύκος ένιωσε ξαφνικά κουρασμένος. «Μια μικρή ξεκούραση δεν θα βλάψει», μουρμούρισε. Έβγαλε το κασκόλ του, ξάπλωσε στο μαλακό κρεβάτι της γιαγιάς, τέντωσε τα πόδια του και έκλεισε τα μάτια του. Την ίδια στιγμή η Κοκκινοσκουφίτσα πλησίαζε στο σπίτι. Κρατούσε το καλάθι της γεμάτο λιγουδιές και σκεφτόταν πόσο θα χαιρόταν η γιαγιά της όταν τις έβλεπε. Όταν μπήκε στο σπίτι, είδε το Λύκο ξαπλωμένο στο κρεβάτι και νόμισε πως ήταν η γιαγιά. Η Κοκκινοσκουφίτσα πλησίασε το κρεβάτι και είπε: «Γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά?» Ο Λύκος μπερδεύτηκε. «Για να σε ακούω καλύτερα», απάντησε προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε. Η Κοκκινοσκουφίτσα πλησίασε λίγο ακόμα. «Γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια?»
1: «Για να σε βλέπω καλύτερα», είπε ο Λύκος, σηκώνοντας λίγο το κεφάλι του.
0: Η Κοκκινοσκουφίτσα έβαλε τα χέρια στη μέση της. «Γιατί έχεις τόσο μεγάλα χέρια?»
1: Ο Λύκος κοίταξε τα πατουσάκια του αμήχανα. «Ξέρεις, νομίζω ότι έτσι γεννήθηκα».
0: Η Κοκκινοσκουφίτσα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Και γιατί έχεις τόσο μεγάλα δόντια?»
1: «Λοιπόν, άκου να δεις»,
0: πήγε να απαντήσει ο Λύκος, αλλά εκείνη τη στιγμή η γιαγιά μπήκε μέσα και ξέσπασε σε γέλια. «Ω, μικρή μου, δεν είμαι εγώ», είπε και χάιδεψε το κεφάλι του Λύκου. Η Κοκκινοσκουφίτσα ανοιγόκλεισε τα μάτια της. «Δηλαδή δεν έπρεπε να τρομάξω?» Ο Λύκος σηκώθηκε από το κρεβάτι, τεντώθηκε και χαμογέλασε αμήχανα.
1: «Όχι φυσικά. Ήρθα να δω αν η γιαγιά είναι καλά, αλλά δεν τη βρήκα και το κρεβάτι ήταν τόσο μαλακό. Δεν κατάλαβα πότε με πήρε ο ύπνος».
0: Η Κοκκινοσκουφίτσα κοίταξε τη γιαγιά της που χαμογελούσε. «Μα εγώ νόμιζα...»
2: «Βλέπεις μικρή μου», είπε η γιαγιά. «Μερικές φορές ακούμε ιστορίες που μας κάνουν να φοβόμαστε κάποιον, χωρίς να τον ξέρουμε πραγματικά».
0: Η Κοκκινοσκουφίτσα κοκκίνησε λίγο από ντροπή. «Συγγνώμη Λύκε, σε παρεξήγησα».
2: Ο Λύκος χαμογέλασε.
1: «Συμβαίνει συχνά, αλλά δεν πειράζει γιατί τώρα έμαθες την αλήθεια».
0: Από εκείνη τη μέρα ο Λύκος δεν ήταν πια ο φοβερός κακός Λύκος. Ήταν φίλος της Κοκκινοσκουφίτσας και της γιαγιάς της. Κάθε Κυριακή πήγαινε να τις βλέπει και όλοι μαζί απολάμβαναν ζεστό τσάι, ψωμάκια με μέλι και όμορφες ιστορίες. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο. Τώρα ας παίξουμε σωστό ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Ο Λύκος ήθελε απλώς να ξεκουραστεί και δεν είχε κακές προθέσεις. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Μπράβο. Πάμε στη δεύτερη. Η γιαγιά είχε βγει έξω και δεν ήξερε ότι ο Λύκος μπήκε στο σπίτι. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό, μπράβο. Απαντήσατε σωστά. Μπράβο σε όλους. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Και τώρα που μάθαμε την αληθινή ιστορία του Λύκου και της Κοκκινοσκουφίτσας, θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν ξέρατε. Οι Λύκοι δεν είναι τόσο φοβεροί όσο τους παρουσιάζουν στα παραμύθια. Στην πραγματικότητα είναι πολύ έξυπνοι, τρυφεροί και αγαπάνε την οικογένειά τους. Και το πιο χαριτωμένο, όταν κοιμούνται, κουλουριάζονται όλοι μαζί για να κρατηθούν ζεστοί. Οπότε την επόμενη φορά που θα ακούσετε ένα παραμύθι με έναν κακό Λύκο, θυμηθείτε τον φίλο μας τον Μπρούνο και τη δική του ιστορία. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να διαβάζετε, να ονειρεύεστε και να ψάχνετε πάντα τη δική σας αλήθεια στα παραμύθια. Γεια σας!

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διαδικασμένο

289. Και φυσικά ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
0: Εδώ είμαστε. Προς τα τέλη του Αυγούστου.
1: Πλησιάζει για αυτούς ο μήνας. Στο τέλος.

0: εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος.
1: Είναι στα στάδια των δοκιμών βέβαια ακόμα.
0: Ναι. Για αυτούς που συμμετέχουν και που είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα βέβαια. Και που τα πρώτα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Εξάλλου έχουμε και χιώτη στις τεχνολογίες αυτές, αλλά θα σας τα πούμε εν καιρό.
1: Τώρα τι θα πούμε?
0: Τις νέες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βρήκαμε ένα ωραίο άρθρο από την ΕΡΤ, το οποίο αναλύει το άρθρο 50 του AI Act, το οποίο προσπαθεί να λάβει διάφορες πρόνοιες και το οποίο είναι σε ισχύ από τις 2 του Αυγούστου σχετικά με το πώς αλληλεπιδράμε με τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εμείς ή η δημοσιογραφία?
1: Διάβασέ το και θα δεις, είναι πολύπλοκο, δεν είναι?
0: Καταρχάς εσύ τι λες? Ό,τι διαβάζεις, θέλεις να ξέρεις αν είναι ή όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Ή όχι αμιγώς προϊόν, ενώ αν έχει βοηθηθεί κάποιος να γράψει κάτι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ως προς την εγκυρότητα εμένα με ενδιαφέρουν τα κείμενα, όχι ως προς το ποιος το γράφει. Δηλαδή θέλω να σου πω, αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει το κείμενο καλύτερο, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, με τη λογική ότι αυτό δεν είναι αξιολογική κρίση. Δηλαδή δεν παίρνει μέρος σε ένα διαγωνισμό που κάποιοι έχουν το δικαίωμα και θέλω να πω, που απαγορεύεται π.χ. να έχει τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβω ποια είναι η άποψή σου, μου την εξηγήσει σωστά, δομημένα και να μου λες πράγματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη σε βοηθάει σε αυτό, εγώ χαίρομαι. Αν δεν σε βοηθάει, αυτό είναι το ζήτημα εμένα, σαν αναγνώστη αν με ρωτάς.
0: Ναι, έτσι σε ρωτάω.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Υπάρχουν απίστευτα πολλά άρθρα τα οποία γράφουν ότι να είναι κακές μεταφράσεις, οι πηγές τους είναι τυχαίες, και τα γράφουν άνθρωποι για πολλά χρόνια γιατί κάνανε μια δουλειά αγκαρία. Ειδικά στην τεχνολογία που η συντριπτική πλειοψηφία των ειδήσεων είναι μεταβρασμένες. Πόσα χρόνια τον έκανε με την εκπομπή, 10, 12. Έχω συναντήσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πώς τη χρησιμοποιείς. Τώρα, αν σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη ή πιο δύσκολη, γιατί μπορεί να σου παρουσιάζει πράγματα που φαίνονται εντελώς αληθοφανή και πηγές που σου φαίνονται πολύ ωραίες, αλλά όταν τις πατήσεις λέει αυτό δεν υπάρχει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό όμως είναι ευθύνη αυτού που υπογράφει κάτω από το άρθρο, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Για μένα, όταν ένα άρθρο είναι υπογεγραμμένο, την ευθύνη την έχει αυτός που υπέγραψε το άρθρο. Είναι δική του, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω. Τρώγω δημοσιογράφος δεν είμαι.
0: Και αυτού και του μέσου που φιλοξενείται.
1: Και είναι και ένα επαγγέλμα που δυσκολεύομαι να καταλάβω, έτσι τόσα χρόνια που σας μιλτάω. Αλλά η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Το θέμα του αναγνώστη είναι να λάβει την πληροφορία. Δεν νομίζω πάντως ότι γράφουμε καλύτερα από τους ανθρώπους τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον στα ελληνικά. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
0: Το άρθρο 50 πάντως του AI Act, που είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι ένας άνθρωπος πιθανό να μην μπορεί να καταλάβει ότι αλληλεπιδρά με τεχνητή νοημοσύνη ή ότι βλέπει, ακούει, διαβάζει, το περιεχόμενο δηλαδή που βλέπει, ακούει και διαβάζει μπορεί να έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, και με αυτό το άρθρο επιχειρείται να απαντηθεί πότε πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να δηλώνει ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό είναι σπουδαίο που προσπαθεί να κάνει το άρθρο 50.
0: Οι οδηγίες δεν είναι ακόμη δεσμευτικές, βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης.
1: Το άρθρο που διαβάζουμε παλιότερο, έτσι, μην ξεγελιέσαι, είναι του Μαΐου. Απλά βρήκα ένα άρθρο που το περιγράφει πολύ καλά. Είπαμε από τις 2 Αυγούστου πλέον ισχύουν.
0: Δεσμευτικά όμως, ή πρέπει να περάσει από την κάθε.
1: δεσμευτικά, δηλαδή από τη στιγμή που ισχύει πρέπει να τη στηρίξει. Τώρα υπάρχει ελληνικός νόμος ο οποίος σου λέει ποια είναι η αρχή, η αρμόδια κτλ. Ποια είναι τα πιθανά πρόστιμα κτλ. Είναι στο τέλος του άρθρου.

0: Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις νομικές λεπτομέρειες, βρίσκεται κυρίως στην καθημερινή εμπειρία του χρήστη, όπως ανέφερες. Το chatbot που απαντά σαν άνθρωπος, το φωνητικό βοηθό που σου μιλάει με φυσικότητα, στο βίντεο που δείχνει ένα πολιτικό να λέει κάτι που δεν το έχει πει ποτέ, στην εικόνα που μοιάζει με φωτογραφία πραγματική, αλλά είναι εντελώς κατασκευασμένη, στο κείμενο που ενημερώνει το κοινό για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, χωρίς να είναι σαφές αν γράφτηκε από άνθρωπο ή από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή από ένα συνδυασμό. Η βασική ιδέα είναι απλή.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από την ανθρώπινη μορφή, τη δημοσιογραφική γλώσσα ή την τεχνική πιστικότητα της εικόνας. Όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να το γνωρίζει. Όταν εκτίθεται σε τεχνητά παραγμένο ή τροποποιημένο περιεχόμενο, πρέπει να μπορεί να το αντιληφθεί. Και όταν ένα μέσο ενημέρωσης χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει σαφής ανθρώπινος έλεγχος και συντακτική ευθύνη.
0: Εντάξει, αυτό λίγο πολύ τρένει και αυτονόητο εδώ που τα λέμε, γιατί ένα μέσο ενημέρωσης όταν δημοσιεύει κάτι, εκείνο το δημοσιεύει, δεν το δημοσιεύει κάποιος άλλος. Το γεγονός πάντως ότι χρειάζεται να γραφτεί στο άρθρο, αυτό από μόνο του λέει πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς είχαμε καταστρατήγηση αυτής της τακτικής σε μεγάλο βαθμό.
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε πάει σε μια κατάσταση όπου οι αναγνώστες δεν διαβάζουν το άρθρο αλλά το σχολιάζουν. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, όπου ούτε οι συντάκτες διαβάζουν το άρθρο αλλά το γράψει κάποιος άλλος. Οπότε μιλάμε για ένα άνθρωπο που δεν ξέρουν αυτοί που το δημοσίευσαν τι γράφει, ούτε αυτοί που το σχολιάζουν
1: τι γράφει.
0: Και υπάρχει μόνο του αυτό. Πορεύεται.

0: Φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν με την, με το άρθρο 50 νομίζω είναι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορα κείμενα, εικόνες κλπ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Ευρώπη δεν θέλει να απαγορεύσει τη δημιουργική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θέλει να περιορίσει την ασάφεια που επιτρέπει στο τεχνητό να παριστάνει το αυθεντικό και στο κατασκευασμένο να κυκλοφορεί ως γεγονός.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που θίγει τώρα το άρθρο είναι κάτι που το έχουν πει πολλές φορές. Ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε πια στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Άρα λοιπόν, η πρόθεση τουλάχιστον ακούγεται σωστή.
1: Η δημοσιογραφία δεν εξαιρείται, αλλά προστατεύεται η συντακτική ευθύνη. Δηλαδή, κείμενα που παράγονται ή τροποποιούνται από τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύονται με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, πρέπει, η βασική αρχή είναι ότι πρέπει να υπάρχει σαφής γνωστοποίηση ότι το κείμενο έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί τεχνητά.
0: Τώρα, θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος ορίζονται ευρύτατα. Πολιτική, δημόσια διοίκηση, υγεία, περιβάλλον, θεμελιώδη δικαιώματα, επιστήμη, οικονομία. Πολιτιστικές εξελίξεις με σημαντικές δημόσιες συνέπειες μπορούν να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
1: Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τα κλασικά πολιτικά ρεπορτάζ. Μπορεί να αφορά ένα κείμενο για τον καιρό, μια δημόσια προειδοποίηση, μια ανάλυση για την υγεία ή ένα δημοσιευμένο εταιρικό κείμενο με σημασία για επενδυτές.
0: Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια κρίσιμη εξαίρεση. Αν ένα κείμενο έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και κατόπιν έχει περάσει από ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο ή συντακτικό έλεγχο, και επίσης υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει τη συντακτική ευθύνη, τότε η υποχρέωση ειδικής σήμανσης μπορεί να μην εφαρμόζεται. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια προφανώς. Είναι η γραμμή που διαχωρίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο μέσα σε μια υπεύθυνη συντακτική διαδικασία από παράγω αυτόματα περιεχόμενο και το δημοσιεύω και γεμίζει η σελίδα μου και προχωράμε. Όπου δεν υπάρχει πραγματική εποπτεία από άνθρωπο, έτσι.
1: Οι οδηγίες είναι σαφείς ότι ένας επιφανειακός έλεγχος δεν αρκεί, δεν θεωρείται ουσιαστικός ανθρώπινος έλεγχος το να περάσει κάποιος ένα κείμενο στα γρήγορα για ορθογραφία ή γραμματική. Χρειάζεται πραγματική εξέταση του περιεχομένου, έλεγχος ουσίας, αξιολόγηση πηγών, δυνατότητα αλλαγής ή απόρριψης του κειμένου και τελικά ανάληψη ευθύνης για τη δημοσίευση. Λογικό, έτσι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι για εσάς που έχετε περάσει τη ζωή σας γράφοντας, θα ακούγονται κάποια πράγματα τύπου πώς αλλιώς δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι στο πνεύμα, φύλλα και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, καθώς επίσης και στο πνεύμα ότι πολλά νέα εισαγωγικά μέσα ενημέρωσης, πάλι σε εισαγωγικά, ίσως να μην τηρούν τη διοντολογία, το παλιότερο, να πούμε, τόσο πολύ.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας δημοσιογράφος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για περίληψη, μετάφραση, απομαγνητοφώνηση ή υποβοήθηση στη σύνταξη. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η παραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου αποσυνδέεται από την ανθρώπινη κρίση και τη συντακτική λογοδοσία.
0: Δηλαδή, είδαμε και πάθαμε να τα μάθουμε, να μας τα απαγορεύσουν κιόλας.
1: Πραγματικά, αναρωτιέμαι τόση ώρα που τα διαβάζουμε αυτά, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, βρε παιδί μου, επειδή όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει λίγο ή πολύ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται να μην το δεις μετά χίλιες φορές?
0: Εντάξει, αυτό σίγουρα έχει να κάνει με τη διοντολογία και τον τρόπο που λειτουργεί ο καθένας. Μπορώ να σου πω εγώ από περιεχόμενο που συναντάω πολλές φορές ότι γίνεται, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις άρθρα που ο τίτλος, λες τώρα αυτό με το κείμενο που διαβάζεις, ο τίτλος τι σχέση είχε? Δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση. Έτσι, ή βλέπεις ότι το κείμενο έχει μέσα 2-3 φορές τα ίδια πράγματα. Τα γράφει, πώς λέει πιο κάτω, τα ξαναλέει πάλι με άλλα λόγια. Αυτό τώρα δεν μοιάζει πολύ με το να το έχει
1: δει άνθρωπος, ε?
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή
1: θα το έχει διορθώσει.
0: Θα έλεγες αυτά τα ξανά πας, μην τα ξαναπώ. Τώρα πάλι τι να σου πω, αυτή την εντύπωση μου δημιουργεί η σαν αναγνώστης. Και πολλές φορές αναδιέμαι, αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι τωρινό. Αυτή την εντύπωση την έχω εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν συναντάω περιεχόμενο στα social media και μου κάνει κάτι εντύπωση και το πατάω και πάω και διαβάζω σε κάποιο site το άρθρο.
1: Τώρα για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, να πούμε λίγο και τις κυρώσεις που υπάρχουν.
0: Λοιπόν, κυρώσεις είναι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έως 15.
0: Ναι. Συγγνώμη.
1: Όχι από
0: έως.
1: Αν ξεκινάς από 15,
0: τα
1: πού θα πάμε.
0: Τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Μέχρι 15. Ή για επιχειρήσεις ως 3 του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου, αν έχετε μεγάλο κύκλο ετήσιο παγκοσμίως, πάει μέχρι το 30%.
1: Μάλιστα.
0: Όποιο είναι ψηλότερο από τα δύο. Άρα είδες. Η εποπτική αρχή για την Ελλάδα πάντως είναι το προσωπικό δεδομένο, νομίζω, η αρχή. Η αρχή προστασίας δεδομένων, πώς λέγεται αυτή, νομίζω.
1: Αρχή προστασίας δεδομένων, ναι.
0: Ο 5321 του 2026, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 2024-1689 της Ευρωπαϊκής, νομίζω είναι. Τα συζητούσαν και πιο παλιά, αυτά τα κάνανε και νόμο το 26. Ως αρμόδια αρχή, μπράβο, εποπτείας της αγοράς για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εμπίπτουν στις απαγορευμένες πρακτικές, για τα συστήματα υψηλού κινδύνου του παραρτήματος κτλ. Τώρα εμείς δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Είναι η αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, είναι το ενιαίο σημείο επαφής της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο αφορά τις αντίστοιχες εθνικές αρχές. Και είναι και αρμόδια αρχή για την υποβολική διοίκηση καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις αυτού του
1: κανονισμού.
0: Θα σας πούμε μετά για μία από τις εταιρείες που είχε ήδη ξεκινήσει να ασχολείται με αυτό, με το να βάλει δηλαδή, γιατί πέρα από το άρθρο 50 η νομοθεσία ασχολείται και με τις ίδιες τις εταιρείες που παράγουν περιεχόμενο, η οποία λοιπόν έχει αρχίσει ήδη από τις 2 Αυγούστου να υπογράφει με κάποιο τρόπο το περιεχόμενο που δημιουργεί, έτσι ώστε από κάποια χρονική και στιγμή και μετά με το κατάλληλο εργαλείο να είναι ανιχνεύσιμο ότι αυτό το κείμενο φτιάχτηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα το ξαναπούμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και...

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Το λοιπόν, θα παραμένουμε λίγο στην, στον εντοπισμό τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορα πράγματα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύτερα. 2 Αυγούστου 2026 το άρθρο 50 αρχίζει να εφαρμόζεται. Πέρασε.
0: Μπράβο. 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, του 26, που διανύουμε λίγη περιορισμένη μεταβατική περίοδος, η οποία αφορά μόνο συστήματα που διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 2 Αυγούστου, όχι μετά, και μόνο ως προς την υποχρέωση σήμανσης και ανιχνευσιμότητας.
1: Κάποιοι συστήματα που διατέθηκαν.
0: Σου λέει, εγώ σε προειδοποίησα από τις 2 Αυγούστου και μετά να είσαι συνεπής με μια σειρά από κανόνες. Αν κάποια πράγματα είχαν γίνει πριν, πώς μπορείς να συνεπείς.
1: Είχα ένα chatbot δηλαδή και μίλαγε πριν.
0: Ναι ρε παιδί μου. Σου λέει, περιεχόμενο που παρήχθη πριν από τις 2 Αυγούστου δεν χρειάζεται να δούμε και...
1: Όχι, θα πηγαίναμε πίσω όλοι να βάλουμε...
0: Η Επιτροπή ωστόσο ενθαρρύνει τους φορείς εφαρμογής να το κάνουν.
1: Μην ανήσυχοι. Η Anthropic πάντως,
0: η οποία γενικά έχει μία τάση όταν παίρνει αποφάσεις να τις παίρνει παγκοσμίως, δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση τη ζήτησε να σταματήσει να διαθέτει εκτός Αμερικής ένα συγκεκριμένο προϊόν πριν κάποιο χρονικό διάστημα, σου λέει αυτό το κόβω από όλους, δεν το έχει κανείς.
1: Μπράβο, μας βλέπει όλους ίσους.
0: Τώρα ίσως να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πάντως υπάρχει και αυτή η ερμηνεία και να σου πω αλήθεια, εμένα μου αρέσει. Τώρα, προκειμένου να είναι συνεπής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σου λέω εγώ θα είμαι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά θα το κάνω παγκοσμίως. Δηλαδή θα εφαρμόσω από μόνη μου τον ίδιο νόμο σε όλο τον κόσμο.
1: Δηλαδή θα έρχεται μόνη της και θα μας βάζει ένα σηματάκι και θα λέει ότι το φτιάξες με τη βοήθειά μου.
0: Τώρα το σηματάκι, το πώς θα το βάζει...
1: Συζητιέται.
0: Συζητιέται, αλλά ναι.
1: Σοβαρά. Να παρακολουθεί.
0: Σε μία... Κοίταξε, το φέρνεις λίγο λάθος. Στην πραγματικότητα υπογράφει το έργο της. Έτσι δες το. Σου λέει, κοίταξε να δεις, μεταξύ μας, εγώ το έχω γράψει. Τώρα μου θύμισε σε μια πολύ μικρή αστεία ιστορία πριν από αρκετό καιρό, ξέρω, 1,5 χρόνο. Δούλευα με ένα μοντέλο και προσπαθούσαμε να λύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μου προτείνει λοιπόν να αξιοποιήσω ένα συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα. Το διαβάζω εγώ, λέω γιατί όχι, μάλλον δουλεύει. Το δοκιμάζω. Δεν έπαιζε. Το ξαναφέρνω λοιπόν πίσω και μου γράφει. Ο κώδικας που έγραψες είναι ωραίος, αλλά έγινε λάθος. Ήταν στην προηγούμενη απάντηση που μου τον είχε δώσει τον κώδικα. 1,5 χρόνο μετά σου λέει, κοίταξε να δεις, τον κώδικα τον γράφουμε μαζί. Εγώ τον γράφω. Στον δίνω. Αγκάζει τη δουλειά σου.
1: Τσεκαρέτον.
0: Όχι τσεγάρετον, είναι σωστός. Α, είχα κάνει λάθος, σου λέει εδώ. Ή του εντοπίζεις κάτι εσύ και λέει, το αναγνωρίζω. Έχουμε πάει στην ανάληψη σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά ευθύνης. Ενώ πριν, από τη μία απάντηση στην άλλη, σε μάλωνε κιόλας. Στο είχε προτείνει, του λέει, όχι, δεν δουλεύει τελικά αυτό. Σου λέει, εσύ, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρεις να γράψεις.
0: Δεν ξέρεις να γράψεις. Τώρα λοιπόν πάμε στην άλλη άκρη που σου λέει, άκου να δεις, αυτό είναι εμένα. Εγώ το γράψα και το υπογράφω. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, όντως γίνεται αυτό.
1: Προχωρά λοιπόν.
0: Γίνεται, συμβαίνει, συμβαίνει τώρα. Που
1: συμβαίνει τώρα, ναι. Προχωρά σε ψηφιακή υδατογράφηση του γραπτού λόγου που παράγουν τα μοντέλα της, συμμορφούμενη πλήρως με τις ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις. Και μάλιστα έβγαλε και επίσημο ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπο της γι' αυτό.
0: Η Anthropic δεν διαρρέει πράγματα, βγαίνει, τα λέει καθαρά.
1: Το κείμενο το οποίο παράγεται από τις 2 Αυγούστου και μετά θα φέρει ενσωματωμένη κρυπτογραφική σήμανση που πιστοποιεί την προέλευσή του από τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, οι εικόνες που συνθέτει ο Κλοντ θα συνοδεύονται στη συντριπτική πλειονότητά τους από μεταδεδομένα με ψηφιακή υπογραφή, αποδεικνύοντας την επεξεργασία του αρχείου από το μοντέλο.
0: Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύτηκε για σταδιακή επέκταση της δυνατότητας και σε παλαιότερες εκδόσεις, επισημένοντας ότι το αποτύπωμα του ιδιωτογραφήματος θα μεταφέρεται αυτούσιο ακόμα και κατά την αντιγραφή και επικόλουση του κειμένου. Καθώς η σήμανση θα αποτελεί δομικό στοιχείο του γραπτού λόγου, ακολουθεί το κείμενο κατά τη μεταφορά του σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, ενώ ενδέχεται να παραμείνει ορατή ακόμα και μετά από μερική επεξεργασία. Η εφαρμογή πραγματοποιείται στον πυρήνα του μοντέλου, γεγονός που εγγυάται την παρουσία της ανεξάρτητα από το προϊόν ή τη διεπαφή του cloud από όπου προήλθε το υλικό. Αυτά λέει η επίσημη ενημέρωση.
1: Είναι ορατό το ιδιωτογράφημα.
0: Η σωστή ερώτηση ως απάντηση στην ερώτησή σου είναι από ποιον.
1: Αυτό ρωτώ. Θέλω να πω, το βλέπει οποιοδήποτε. Πρέπει να πάρεις ειδικό λογισμικό. Πώς γίνεται η διαδικασία?
0: Η διαδικασία διαγυμνού οφθαλμού σίγουρα δεν γίνεται. Διότι αν αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό που είναι κρυμμένο μέσα στο κείμενο, είτε με στατιστικό τρόπο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσεις απλά κοιτώντας το. Υπάρχει προφανώς και κάποιο εργαλείο που θα διατεθεί, το οποίο θα επιτρέπει την αναγνώρισή του.
1: Σύμφωνα με ειδικούς, βέβαια, η παρουσία του ιδατογραφήματος προσφέρει ελάχιστες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του μοντέλου. Η ανίχνευσή του παρέχει ένδειξη ότι το περιεχόμενο παρέχεται μέσω του cloud. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κείμενο γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τη μηχανή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ τώρα σε κάποιο βαθμό αρχίζουμε να περνάμε στην άλλη άκρη.
1: Ο cloud μπορεί να χρησιμοποιήθηκε απλώς για τη σύνοψη ή τη μετάφραση ενός κειμένου που είχε ήδη γράψει άνθρωπος. Αντίστοιχα, η απουσία σήμανσης δεν αποκλείει την προέλευση του κειμένου από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι ένα ολόκληρο παιχνίδι τώρα αυτό, πώς θα επιλέξει ο καθένας να ανταποκριθεί.
1: Πάντως την τακτική της Anthropic μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.
0: Για μένα είναι καλό το ότι οι εταιρείες το βλέπουν σοβαρά, θέλουν να εναρμονιστούν με τους κανονισμούς και να βρουν τρόπους να λυθούν αυτά τα θέματα. Και επίσης, επειδή με ρώτησες και στην αρχή, δεν είναι πρόβλημα να γράφεις ότι το κείμενο έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει βοηθηθεί. Το θέμα είναι τι λέει το κείμενο. Δηλαδή, γιατί ξεφεύγουμε από την ουσία. Αν μου πεις και πότε πήγαμε στην ουσία. Αλλά τέλος πάντων, μήπως να εστιάσουμε όμως εκεί. Τι είναι αυτό που προσπαθεί να μας πει το κείμενο. Τώρα, το πώς το έγραψε ο άλλος. Εντάξει, ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι σοβαρό. Για λόγους δικαιοσύνης, ας πούμε, αλλά όσο μιλάμε για πληροφόρηση, για ενημέρωση, για ανταλλαγή γνώσης, το θέμα είναι τι λες.
1: Διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ με ζουμερά και μυρωδά τα βερίκοκα? Αποτελούν ένα από τα πιο κλασικά σνακ της παραλίας, ενώ το πορτοκαλί τους χρώμα φανερώνει την παρουσία βήτα καροτένιου, το οποίο, για να ξέρεις, συμβάλλει στην προστασία του δέρματός σου από την ηλιακή ακτινοβολία.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και τώρα θα πάμε σε κάτι διαστημικό, αλλά και ταυτόχρονα χιωτικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό όταν το ακούς και μόνο που το ακούς, χαίρεσαι.
1: Μπορεί το μυαλό σας να πηγαίνει στο σταμάτη κρεμμυζή.
0: Όχι άνοικα, σίγουρα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο εκείνος και δεν είναι και μόνο αυτός ο λόγος. Εδώ και κάποιο ικανό χρονικό διάστημα, δηλαδή είναι 2 χρόνια νομίζω, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτό που ονομάζεται Κέντρο Παρατήρησης Εγγύς Διαστήματος Χίου. Έχει μάλιστα οριστικοποιηθεί και ο χώρος που αυτό θα γίνει και είναι στη θέση Αψηλές. Τώρα του ΕΠΟΣ δεν είναι ακριβώς ΕΠΟΣ εκεί, είναι...
0: Μετά το ΕΠΟΣ.
1: Είναι μετά το ΕΠΟΣ, είναι στην Αμανή.
0: Είναι... Στην Αμανή είναι σίγουρα.
1: Και πριν τη Βολισσό. Είναι απέναντι από τη Βολισσό, για να το πω έτσι.
0: Στη γεωγραφία είσαι καλύτερα.
1: Καλά, μην το λες. Για να καταλάβουμε λίγο, είναι μια τοποθεσία στα 550-530 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, στην οποία παλαιότερα λειτουργούσε και ραντάρ του ΝΑΤΟ. Άρα έχει κάποιες προϋποθέσεις καλές, γεωγραφικές. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από συμπατριώτες μας, που είναι επιστήμονες στον τομέα τον διαστημικό, αγκαλιάστηκε και από άλλους που ήρθαν στην πορεία, είτε γνωστών τους είτε όχι, και όλοι μαζί συντονισμένα, συνεπικουρούμενοι από τον Σύλλογο Αστρονομίας Χίου, προσπαθούν να φτιάξουν αυτό το κέντρο. Είχαμε λοιπόν την χθες, Τετάρτη, μια εκτενή παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι έπεται. Μίλησαν, να πούμε, αρκετοί και σπουδαίοι ομιλητές. Να κάνουμε μια αναφορά.
0: Βεβαίως.
1: Από πλευράς Πανεπιστημίου, να χαρακτηρίσουμε σαν οικοδεσπότες του Πανεπιστημίου και τον Σύλλογο Αστρονομίας, θα έλεγα. Από πλευράς λοιπόν Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιάννης Γκιάλας, που είναι φυσικός.
0: Υψηλών ενεργειών, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
1: Και από πλευράς του Συλλόγου Αστρονομίας, η Μαρία Κέρογλου και ο Γιώργος Μελέκος.
0: Η κυρία Κέρογλου έκανε την παρουσίαση της εκδήλωσης και ο κύριος Μελέκος μίλησε μαζί με τον, μετά από τον κύριο Γκιάλα, για να εξηγήσουν και οι δύο, ο καθένας από την πλευρά του, την εξέλιξη του προγράμματος.
1: Ακριβώς. Και τι βήματα έχουν γίνει στην κατεύθυνση της δημιουργίας αυτού του κέντρου?
0: Προβλήματα που έχουν λυθεί, ας πούμε, ένα πράγμα που μάθαμε είναι ότι υπάρχει και μετεωρολογικός σταθμός
1: που λειτουργεί.
0: Λειτουργεί, στέλνει δεδομένα κανονικά.
1: Τον οποίο εγκατέστησε το Εθνικό Στεροσκοπείο στα πλαίσια εγκατάστασης μετεωρολογικών σταθμών σε όλη τη χώρα και σε πάρα πολλά σημεία.
0: Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος, είναι ο τελευταίος που φτιάξαμε, ο πιο πρόσφατος.
1: Ο πιο πρόσφατος, ναι. Αν μπει μέσα στο αστεροσκοπείο. Στο Μετεό δηλαδή, αν μπεις, γιατί το Μετεό είναι η ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών, έτσι που βλέπουμε τον καιρό. Εγώ τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια αυτό συμβουλεύομαι. Σου βγάζει το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών σε όλη τη χώρα και πάνω στοιχείο έχει αρκετούς. Είναι καμιά δεκαριά πια. Μπορεί και παραπάνω. Μάλιστα είχα κάνει ρεπορτάζ και στο σταθμό που υπάρχει στην οροφή του πρώτου Γενικού Λυκείου Χίου, όπου 2 καθηγητές είναι επιφορτισμένοι και μάλιστα όλο γίνεται και διακοπή ρεύματος και τρέχουν συνέχεια να αναβοσβήσουν τα συστήματα, γιατί έχουμε και καλό ρεύμα. Ευτυχώς το κέντρο εκεί θα λειτουργεί με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Είναι το σημείο τέτοιο το οποίο απαιτεί να βρεθούν τέτοιες λύσεις.
1: Και ήδη λειτουργεί με φωτοβολταϊκά.
0: Σωστά. Επίσης, στέλνει δεδομένα, όπως σας είπαμε. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει δίκτυο εκεί. Έχουν λύσει και αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, έχει γίνει και δικτύωση με το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποιοι μίλησαν χθες.
0: Ο επόμενος νομίζω ήταν ο κύριος Μούντριχας, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτον που έχει εκπονήσει τη μελέτη για το...
1: Ο επικεφαλής αρχιτέκτον της ομάδας.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Που έκανε την αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου. Ο οποίος χώρος προβλέπει πολλά πράγματα που θα γίνουν σταδιακά. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι κόσμημα όντως για το νησί ολόκληρο.
0: Είναι ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακό.
1: Γιατί εκτός από το μετεωρολογικό σταθμό που υπάρχει ήδη, προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση ενός τηλεσκοπίου 70 εκατοστών, εγκατάσταση κάποιων επιστημονικών οργάνων, αλλά εκτός από αυτά που αφορούν τους επιστήμονες, προβλέπεται ακόμη ένα μικρό πλανητάριο 60 ατόμων, ένα αμφιθέατρο ανοιχτό, ένα αμφιθέατρο κλειστό με αίθουσα εκδηλώσεων, αναψυκτήριο, κάποιες τέτοιες δηλαδή εγκαταστάσεις που αφήνουν να γίνουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνουν δηλαδή προοπτική για να γίνουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δράσεις και γενικά να αποκτήσει ο κόσμος μια πιο στενή επαφή με το διάστημα.
0: Οραματικά μιλώντας, ως σύλληψη είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή ιδέα και μακάρι να τη δούμε να γίνεται πραγματικότητα.
1: Επιστημονικά τώρα μιλώντας, το πιο σημαντικό είναι ότι η Χίος θα αποτελέσει τμήμα ενός δικτύου που
0: κατά
1: θα...
0: πάσα πιθανότητα.
1: Ναι, έχει δει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ότι είναι το νησί κατάλληλο για το σκοπό αυτό. Να είναι λοιπόν τμήμα ενός δικτύου που θα είναι στις κβαντικές τηλεπικοινωνίες. Δεν ξέρω όμως εγώ τι σημαίνει αυτό.
0: Μην τους μπλέκουμε τις ομιλητές. Ολοκληρώσαμε με τον αρχιτέκτονα.
1: Ο αρχιτέκτονας παρουσίασε, είπαμε, το τέτοιο.
0: Ωραία. Ο επόμενος ομιλητής.
1: Ο επόμενος ήταν ο κύριος Βασιλάκος.
0: Μπράβο. Ο οποίος μας παρουσίασε τη συνεισφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στις νέες τεχνολογίες διαστήματος. Αλλά και το ρόλο που θα παίξει το νέο κέντρο και ήδη παίζει με τον σταθμό το μετεωρολογικό. Αλλά και με την σοβαρή αυτή πιθανότητα να μπορέσει το νησί να ενταχθεί στο δίκτυο κβαντικών τηλεπικοινωνιών, το ευρωπαϊκό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με άλλα τρία σημεία που ήδη έχουν ενταχθεί και το οποίο ομολογουμένως είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, οι κβαντικές επικοινωνίες μας είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί λύγει η τωρινή που έχουμε κρυπτογράφηση.
0: Δεν λύγει.
1: Δεν λύγει.
0: Δεν λύγει.
1: Α, τι κάνει.
0: Δεδομένου του ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχουν κβαντικοί υπολογιστές οι οποίοι θα κάνουν τη σημερινή κρυπτογράφηση επιλύσιμη πολύ γρήγορα, πράγμα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει, προχωρώντας μπροστά, οι κβαντικές τηλεπικοινωνίες είναι προετοιμασμένες να έχουν και τέτοιου είδους κρυπτογραφικά εργαλεία που να μην μπορούν να τα αντιμετωπίσουν οι κβαντικοί υπολογιστές. Είναι έτσι φτιαγμένες στην ουσία από τη φύση τους που είναι σχεδόν αδύνατο να τις παραβιάσεις.
1: Ο κύριος Βασιλάκος πάντως μας έκανε μια εκτενή αναφορά στο πώς έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στην επικοινωνία μάλλον μεταξύ σημείων με λέιζερ.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση όπου εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Ειρήνη, είναι πόσες πολλές υπηρεσίες μας προσφέρει εμάς των πολιτών το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Σε πόσα πολλά πράγματα δηλαδή παίζει ρόλο,
1: ναι,
0: μέσω των υπηρεσιών που τρέχει, ας πούμε.
1: Είναι όπως αυτό που λέει η Χριστίνα Γιαννόπαπα, αν αύριο κλείσουν όλοι οι δορυφόροι τι θα πάθουμε. Νομίζω ότι αν κλείσει και το αστεροσκοπείο μάλλον θα έχουμε επιπτώσεις.
0: Πολλά προβλήματα.
1: Στην καθημερινή δηλαδή ζωή.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ακολούθησε και ο κύριος Μανουήλ Ράμος που είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος είναι η αλλαγή ονόματος που κάναμε στο προηγούμενο που είχε φτιαχτεί το 2015.
0: Το ελληνικό και του διαστήματος νομίζω υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Και εκεί ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίως για το πώς σκοπεύουν να προχωρήσουν τα επόμενα 5 χρόνια και πώς θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που έχουν ήδη εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και διάφορες άλλες λεπτομέρειες για τους μικροδορυφόρους που έχουμε μιλήσει. Εδώ τώρα αυτά για να τα αναλύσουμε δίνουν 4 εκπομπές, έτσι.
1: Και για τον πρώτο Έλληνα που θα πάει στο...
0: Όντως, στο γιατρό.
1: Διάστημα, τον κύριο Αδριανό Γολέμη. Ναι, Αδριανός Γολέμης είναι.
0: Ναι, ο πρώτος Έλληνας ο οποίος
1: 39 ετών. Από τη Λάρισα.
0: Ήταν λίγο πιο μεγάλος όταν θα φτάσει. Αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Και ακολούθησε ο Μανώλης Γιωργούλης, ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, ο γνωστός ηλιακός φυσικός.
0: Όπου πολύ διεξοδικ...
1: Εξικιάδας.
0: Και συμμαθητής σου τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Ας το πούμε γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί έχεις μια δυναμία.
1: Γιατί μετά ακολούθησε η Γιάννοβα που είναι εκλαγκάδας.
0: Εκλαγκάδας, κοντοχωριανή. Ήταν πολύ ο λόγος του ξεκάθαρος ως προς την τεκμηρίωση της επιλογής της θέσης.
1: Και του νησιού και της συγκεκριμένης θέσης.
0: Της θέσης, ναι. Δηλαδή και προφανώς θέση είναι πάνω στο νησί, έτσι.
1: Ναι, το νησί δεν είναι... Είναι αδιαμφισβήτητα στο κέντρο του Αιγαίου.
0: Ναι, έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Το ένα, το οποίο ας πούμε αφορά γιατί μπορεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος να επιλέξει να μας βάλει στο δίκτυό της. Πράγμα που φαίνεται, ξαναλέω, πολύ πιθανό να γίνει. Και ομολογώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό να το ακούς. Είναι ότι όντως έχει τα 3 άλλα σημεία τα οποία βρίσκονται πάνω στον ίδιο μεσημβρινό. Οπότε εμείς που είμαστε πιο πίσω και στο κέντρο.
1: Δημιουργούμε ένα τρίγωνο.
0: Τους βολεύουμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε, παιδιά, ελάτε εμείς, γιατί όχι. Βέβαια, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους αυτούς τους ανθρώπους και από άλλους που δεν τους γνωρίζουμε εμείς. Και δεν είναι και μόνο στο δικό του σχέδιο.

0: Ας συνεχίσουμε με τους ομιλητές. Ο Μανώλης Γεωργούλης λοιπόν μας περιέγραψε γιατί και πώς είναι η ιδανική θέση. Έχει πολύ μικρή φωτορύπανση, έχει παρατηρησιμότητα πολύ καλή στον ουρανό. Είπε ότι μέρες χωρίς νεφοκάλυψη είναι από τις 365 λιγότερες από 100. 60 τόσες μέρες ήταν η νεφοκάλυψη, 290 μέρες είπε ότι είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, έτσι.
1: Έχουν γίνει διάφορες μετρήσεις στο σημείο.
0: Πόση υγρασία έχει, μέτρησαν πόση υγρασία έχει και για πόσο χρονικό διάστημα, και αυτό επίσης επηρεάζει.
1: Για την επιλογή του σημείου, από ό,τι αντιλήφθηκα, βοήθησαν και εδώ οι δικοί μας ηχιώτες παρατηρητές του Συλλόγου
0: Αστρονομίας.
1: Ναι, που έκαναν, ναι, και αυτοί οι μετρήσεις και έστειλαν φωτογραφίες και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο για να γίνει σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα η μελέτη της επιλογής. Γιατί δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάμε 10 λεπτά, το βλέπουμε και μας κάνει, θα το πάρουμε.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, η κοντοχωριανή Χριστίνα Γιαννόπαπα, που είναι τώρα στην ΕΟΣΠΑ.
1: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Αυτός ανήκει, υπάγεται μάλλον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Ακριβώς. Εξήγησε τι υπηρεσίες παρέχει και πού εμπλέκεται.
1: Πραγματικά πολύ μεγάλη ομπρέλα υπηρεσιών.
0: Τη Χριστίνα Γιαννόπαπα θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε και στη σειρά podcast,
1: όπου αναλυτικά μας τα εξηγεί αυτά.
0: Και η εκδήλωση έκλεισε με τον, μάλλον ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες με τον καθηγητή Σταμάτη Κρεμίζη, που πολύ κομψά περιέγραψε τον παθόν του, τον τάραχο που πέρασε και τα πάθη μάλλον που πέρασε για να φτάσουμε στο σημείο η Ελλάδα να ασχολείται και εκείνη με το διάστημα. Εντάξει, είπε ο άνθρωπος 100 φορές, τα πράγματα στη χώρα μας πάνε κάποια στιγμή, αλλά πάνε αργά.
1: Και νομίζω έκλεισε η όλη εκδήλωση με τα συμπεράσματα που συνόψισε ο κύριος Γκιάλα στο τέλος.
0: Βέβαια, μας έκανε λίγο την καρδιά περιβόλη. Από την άποψη ότι μας είπε πως το όλο εγχείρημα υπολογίζεται γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Στην αρχή νομίζω το τηλεσκόπιο θέλει 1,5, αν κατάλαβα σωστά.
0: 70 εκατοστά είναι το τηλεσκόπιο.
1: Είναι καταπληκτικό τηλεσκόπιο. Τώρα είδες τις εικόνες που έδειχνε κατά αναλογία με άλλα τηλεσκόπια ο κύριος Γεωργούλης. Αυτό αν γίνει, δηλαδή, θα το βλέπουμε και θα το πιστεύουμε, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο σίγουρα. Είναι σίγουρα κάτι που αξίζει να το προσπαθήσουμε. Έτσι, και εντάξει, τώρα το συνολικό έργο είναι σίγουρα πολύ μεγάλο και δεν είναι κάτι απλό για να ολοκληρωθεί.
0: Σταδιακά όμως μπορεί να γίνεται.
1: Ναι, εγώ τους είδα, ας πούμε, να έχουν μια. Γιατί εντάξει, τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εγώ, όπως το εισέπραξα εντελώς προσωπική άποψη, είναι αυτό ότι κάποιοι άνθρωποι που αγαπάνε πολύ το νησί γιατί γεννήθηκαν εδώ και καταλαβαίνετε ποιοι είναι αυτοί, μαζί με άλλους που ζουν στο νησί, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν όσους περισσότερους άλλους ανθρώπους μπορούν για να καταφέρουμε αυτό το όραμα. Και με δεδομένο ότι κάποιοι είναι και σε πολύ σημαντικές θέσεις και με πολύ σημαντικές διαδρομές, ανοίγουν κάποιες πόρτες. Αλλά το όλον είναι σίγουρα κάτι πολύ δύσκολο για να γίνει και πολύ ωραίο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Τώρα, κατά πόσον είναι ρεαλιστικό σε ένα νησί σαν τυχείο, που γενικά με τα έργα έχουμε μία σχέση μακριά και αγαπημένη, δεν ξέρω. Στρίβει δια του αραβόνου.
0: Κοίταξε.
1: Όλα ξεκινάνε.
0: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Εξαρτάται.
1: Σίγουρα.
0: Εξαρτάται.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχουν έργα που τελειώνουν και έργα που δεν αρχίζουν ποτέ.
1: Και αυτό.
0: Ή έργα που δεν ολοκληρώνονται.
1: Και
0: ποτέ.
1: Αυτό είναι ένα έργο που έχει μια εντελώς διαφορετική αφετηρία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινάει από την αγάπη και το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων να δώσουν κάτι στο νησί.
0: Ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί βέβαια και όλοι τι είναι αυτό που θα δώσει στο νησί.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό δεν είναι και εύκολο να γίνει, εδώ που τα λέμε κακά τα ψέματα, έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο και εμείς πριν την εκδήλωση δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Εγώ σίγουρα δεν είχα καταλάβει γιατί μιλούσαμε.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία, εξάλλου με αρκετούς από τους ομιλητές πιθανά να έχουμε

0: με τη δυνατότητα να μας τα εξηγήσουν πιο αναλυτικά.
1: Εμείς θα το προσπαθήσουμε και σίγουρα όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε με τις πενιχρές δυνάμεις μας να το καταφέρουμε, να το δούμε εμείς, τα παιδιά μας, κάποιος. Πάντως αυτό που είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε καθόλου, κατά τη δική μου τη γνώμη, είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα, έτσι. Στο να τοποθετηθεί το οπτικό επίγειο, πώς λέγεται αυτό,
0: σταθμός
1: που θα συμμετέχει στο δίκτυο το ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι αρχή.
1: Αυτό θα τα αλλάξει όλα όμως. Ναι. Γιατί το συγκεκριμένο σημείο πλέον θα είναι μέρος ενός πολύτιμου δικτύου.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να διεκδικηθούν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι σχεδόν το έχουν καταφέρει. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και γυρίζουμε με άλλα θέματα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια. Και μένουμε στο διάστημα.
1: Αλλά...
0: αλλάζουμε, φεύγουμε από το χιακό διάστημα και πάμε στο ευρύτερο.
1: Χιακό διάστημα. Το φαντάζεσαι, αν και ο Κρεμζής έχει αστεροειδή στο όνομα του. Άρα έχουμε και εκεί, έχουμε μια θέση.
0: Μ' αρέσει που λόγω εντοπιότητας οικειοποιούμαστε το,
1: εννοείται,
0: το έργο.
1: Έτσι. Εννοείται, εννοείται. Τι, αντέτσι.
0: Λες και είμαστε και τα κάναμε παρέα.
1: Το λοιπόν, εντοπίστηκε το ταχύτερο άστρο του σύμπαντος.
0: Μέχρι να βρούνε άλλο ή...
1: τι να σου πω, είναι ένα, λέει, τεράστιο υπέρλαμπρο άστρο. Πώς δεν το έχω δει. Που τρέχει στο κέντρο του γαλαξία μας πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο γνωστό άστρο. Άμα βάλουμε το τηλεσκόπιο μπορούμε να το δούμε.
0: Άμα βάλουμε το τηλεσκόπιο σε μια φορά τη βδομάδα θα ζητήσει σίγουρα. Μόνιμο, θαμώνας του αστεροσκοπίου βάζει.
1: Γιατί όχι.
0: Εγώ είμαι σίγουρος.
1: Γιατί όχι.
0: Μην έχεις και δική σου σκηνή.
1: Αφού είπανε θα κάνουν κατηκτηριάκια.
0: Είπανε θα κάνουν, ναι. Επιστήμονες εντόπισαν το ταχύτερο γνωστό άστρο, ένα αστρικό δρομέα που κινείται με τεράστια ταχύτητα γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία μας. Και ίσως προσφέρει για πρώτη φορά το κλειδί για τη μέτρηση της περιστροφής αυτού του κοσμικού γιγαντά.
1: Το άστρο έχει περίπου 50% μεγαλύτερη μάζα και είναι 5 φορές πιο φωτεινό από τον ήλιο. Κινείται με ταχύτητα έως περίπου 90 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα. 90 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Και περιφέρεται γύρω από την κεντρική μαύρη τρύπα, όπως είπαμε, του γαλαξία μας, δηλαδή τον τοξότη Α.
0: Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 8% της ταχύτητας του φωτός. Ταχύτητά του δηλαδή.
1: Κανένα άλλο άστρο, είτε στο γαλαξία μας είτε σε άλλες περιοχές του σύμπαντος, δεν έχει καταγραφεί ποτέ να κινείται με αυτή την ταχύτητα.
0: Το όνομά του είναι S301 και κινείται σε μια ιδιαίτερα ελλειπτική τροχιά γύρω από τον τοξότη Α, ολοκληρώνοντας μια περιστροφή περίπου κάθε 8,7 χρόνια.
1: Η κοντινότερη προσέγγιση του στη μαύρη τρύπα είναι περίπου 11,5 φορές η απόσταση της Γης από τον ήλιο, μια απόσταση που ονομάζεται αστρονομική μονάδα, AU.
0: Αυτό σημαίνει ότι στο κοντινότερο πέρασμα του βρίσκεται λίγο πιο μακριά από την τροχιά του Κρόνου, γύρω από τον ήλιο. Στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς του όμως, ο S301, βρίσκεται περίπου 1360 αστρονομικές μονάδες από τον τοξότη Α.
1: Οι μαύρες τρύπες είναι εξαιρετικά πυκνά αντικείμενα με τόσο ισχυρή βαρύτητα ώστε το φως δεν μπορεί να φύγει από αυτές. Ο τοξότης Α έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερα από αυτή του ήλιου και βρίσκεται περίπου 26.000 έτη φωτός από τη Γη. Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως μέσα σε ένα έτος, δηλαδή 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
0: Πάντοτε σε αυτές τις ειδήσεις είναι τόσο μεγάλα τα μεγέθη που χάνεται εντελώς.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις, ναι.
0: Το μυαλό σου έχει χαθεί εντελώς.
1: Αν και ο τοξότης Α βρίσκεται σήμερα σε σχετικά ήρεμη κατάσταση, η βαρυτική του έλξη είναι τεράστια και σημαίνει αυτό ότι θα μπορούσε να καταπιεί άστρα ή άλλη ύλη που θα πλησίαζε υπερβολικά. Βέβαια, οι ερευνητές δηλώνουν ότι αυτός ο S301 θα παραμείνει έξω από τη μαύρη τρύπα.
0: Τόσο κοντά πάντως δεν περιφέρεται κανένας άλλος. Είναι ο πιο γενναίος αυτός, ο S301. Ένα ερώτημα που προφανώς αναδύεται είναι πώς απέκτησε αυτή την τροχιά, η οποία ομολογουμένως είναι ασυνήθιστη. Η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι αρχικά ήταν μέρος ενός διαδικού αστρικού συστήματος, δηλαδή ενός ζευγαριού άστρων που συνδέονταν μεταξύ τους βαρυτικά. Κάποια στιγμή όμως τα δύο άστρα πλησίασαν υπερβολικά τη μαύρη τρύπα, καθώς κινούνταν στο διάστημα, και η επακολουθή βαρυτική αλληλεπίδραση των τριών πλέον σωμάτων προκάλεσε δραματικές αλλαγές.
1: Και έτσι το ένα άστρο εκτοξεύτηκε από το κέντρο του γαλαξία μας με τεράστια ταχύτητα και μάλιστα τον εγκατέλειψε, και το άλλο παγιδεύτηκε για πάντα σε μια τροχιά κοντά στη μαύρη τρύπα. Αυτό είναι ο S301.
0: Το σίγουρο είναι ότι κοντά στις μαύρες τρύπες καλά είναι να μην πηγαίνει.
1: Εγώ πλησιάζουμε.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Μπα...
1: Όχι.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα.
0: Αν πλησιάσουμε, θα είναι αργά.
1: Δεν το πάρουμε χαμπάρι, μάλλον.
0: Καθόλου. Οι ερευνητές παρατήρησαν τον. Το S301, άστρο είναι, έτσι μην το κάνουμε αγόρι, χρησιμοποιώντας το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπίου, το οποίο είναι στην Χιλή.
1: Η συνεχιζόμενη επίδραση που ασκεί ο τοξότης Α στο S301 κατά τη διάρκεια της τροχιάς του μπορεί να επιτρέψει στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη μαύρη τρύπα, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της μέτρησης της περιστροφής της.
0: Οι μαύρες τρύπες θεωρείται ότι περιστρέφονται και μάλιστα τόσο έντονα ώστε στρεβλώνουν τον ίδιο το χωροχρόνο γύρω τους. Ωστόσο η επιβεβαίωση αυτής της περιστροφής είναι δύσκολη επειδή οι μαύρες τρύπες δεν εκπέμπουν ούτε αντανακλούν φως και επομένως είναι αόρατες.
1: Και αυτό τις λέμε και μαύρες βρε παιδί μου, άμα ήταν θα ήταν άσπρες.
0: Είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του σύμπαντος οι μαύρες τρύπες και από τα πιο δύσκολα να μελετήσει κανείς.
1: Στην ουσία τις αντιλαμβανόμαστε από την επίδραση που ασκούν γύρω τους.
0: Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η γνωριμία μας με το πιο γρήγορο άστρο, το S301. Διαφημίσεις και ξανά εδώ παρέα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Το λοιπόν. Δεν ξέρω πόσοι έχετε παρακολουθήσει την ιστορία με τα γυαλιά του Άδωνη.
0: Έγινε ολόκληρο σύριαλ.
1: Του Αδώνηδος για την ακρίβεια. Γιατί είναι ο Άδωνης του Αδώνηδος. Πώς η Άρτεμη της Αρτέμιδος.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι τα γυαλιά της Google, της Meta, τα οποία...
0: Της Google, της Meta.
1: Της Meta, ναι. Συγγνώμη, μπέρδεψα τους κολοσσούς.
0: Τους ανταγωνιστές.
1: Ναι. Είναι τα γυαλιά της Meta. Είχε βγάλει και η Google, δεν είχε βγάλει κάποια στιγμή.
0: Ναι, και πολύ νωρίτερα, αλλά μπήκαν τόσο καλά αυτά.
1: Τούτα φαίνεται πως πάνε λίγο καλύτερα.
0: Ίσως επανέλθει πάλι, τα λέγαμε την προηγούμενη
1: φορά. Ναι. Η Meta νομίζω τα βγάζει σε συνεργασία με τη Ray-Ban.
0: Σωστά.
1: Και ο κύριος Υπουργός Υγείας μας έχει δηλώσει ευθαρσός ότι εκείνος όταν τα φοράει θα γράφει κιόλας. Θα κάνει εγγραφή. Και είναι μη βρεθεί στο δρόμο του.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκείνος τα είπε, δεν τα είπα εγώ.
0: Ναι, τα άκουσα κι εγώ.
1: Υπάρχουν χώρες σαν τη Βρετανία που εστιατόρια, pub και θέατρα τα απαγορεύουν.
0: Πάντως ούτε και εδώ έχεις το δικαίωμα να βγεις και να καταγράφεις ότι σου έρχεται στον δρόμο.
1: Αν είσαι ο Υπουργός Υγείας, μάλλον
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Δεν ξέρω για τους υπουργούς είναι διαφορετικά, πάντως...
1: Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα για τους υπουργούς. Σε όλα τα επίπεδα. Στο μισθό θέλεις. Στην ποινική ευθύνη θέλεις. Στην καταγραφή θέλεις. Πού θέλεις.
0: Είναι λάθος η κουβέντα αυτή που πιάσαμε και είναι και τέλος της εκπομπής. Καλά είναι να πούμε
1: δεν
0: την είδηση.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά.
0: Εντάξει, ας πούμε την είδηση λοιπόν.
1: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι η Meta χρησιμοποίησε τη superstar Kylie Jenner. Δεν την ξέρω, την ξέρεις.
0: Ούτε.
1: Για να προωθήσει τη νέα κομψή σειρά έξυπνων γυαλιών της, ελπίζοντας ότι τα γυαλιά αυτά θα αποκτούσαν ευρεία αποδοχή, όπως έχουν γνωρίσει στο παρελθόν τάμπλετ και smartwatches.
0: Τα σχέδια αυτά αντιμετωπίζουν ένα πρώτο σημαντικό εμπόδιο. Αφού στη Βρετανία διάφοροι χώροι όπως εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας μέχρι δημοφιλείς αλυσίδες pub έχουν απαγορεύσει τα γυαλιά προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα πελατών και εργαζομένων.
1: Ο Jeremy King, ιδιοκτήτης λονδρέζικων χώρων εστίασης όπως τα Simpsons in the Strand, Arlington και The Park, δήλωσε ότι οι πελάτες δεν θα πρέπει να φορούν τα γυαλιά που διαθέτουν δυνατότητα καταγραφής. Εκεί γιατί δεν τα αφήνουν, γιατί?
0: Δεν θα επέτρεπα ποτέ εν γνώση μου οποιαδήποτε παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών πέρα από αυτή που γίνεται με τα μάτια με τα οποία γεννηθήκαμε, δήλωσε ο κύριος King στο Guardian.
1: Όσοι φορούν τα γυαλιά στα ιδιωτικά members clubs της Soho House θα πρέπει επίσης να περιμένουν ότι θα τους ζητηθεί να τα αφαιρέσουν. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι η βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται στους χώρους της και ότι τα συγκεκριμένα γυαλιά δεν αποτελούν εξαίρεση. Ακόμη και η αλυσίδα pub Weatherspoons δεν θα επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν καταγραφές με τα γυαλιά στο εσωτερικό των καταστημάτων της. Εδώ που τα λέμε, είναι μεγάλη αντίφαση να λες απαγορεύονται οι κάμερες. Οι κάμερες, ρε παιδί μου. Τοποθέτηση καμερών θέλει ειδική άδεια. Και στη χώρα μας και παντού. Και μετά να φοράς γυαλιά που καταγράφουν. Δεν είναι έτσι.
0: Μα απαγορεύονται εξίσου. Τι να συζητάμε. Η κάμερα είναι και αυτό.
1: Έλατε.
0: Το ότι αλλάζει το αμπαλάζ δεν είναι το θέμα. Δεν σου διευκρινίζει το μέσο με το οποίο κάνεις οπτική καταγραφή.
1: Αλλά την καταγραφή.
0: Είναι μικρή καμερούλα μια σταλιά ή μεγάλη.
1: Έλατε.
0: Λέει ότι απαγορεύεται.
1: Και στο θέατρο όμως υπάρχουν προβλήματα.
0: Τι γίνεται εκεί, για πες.
1: Όσοι θέλουν να τα φορέσουν στο θέατρο, εκπρόσωπος της ATG Theaters, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει το Bristol Hippodrome, το Edinburgh Playhouse και διάφορα θέατρα στο Λονδίνο, δήλωσε ότι η βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται και ότι όσοι φορούν τα γυαλιά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα κληθούν να τα αφαιρέσουν.
0: Με κάτι αντίστοιχο.
1: Εσύ καταγράφεις τώρα την παράσταση.
0: Όπως απαγορεύεται η καταγραφή με το κινητό.
1: Ακριβώς, η βιντεοσκόπηση γενικότερα, μια συναυλία σε ενός θεάτρου.
0: Προφανώς εδώ λόγω του νέου μέσου πρέπει να πούμε ότι και ούτε και αν είναι στα γυαλιά η κάμερα δεν ξεφεύγεις από αυτό.
1: Τα Τα γυαλιά βέβαια μοιάζουν με συνηθισμένα γυαλιά Οράσεως και το μοντέλο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την γνωστή Jenner διαθέτει μοντέρνο σχήμα cut eye με μικροσκοπικές κάμερες ενσωματωμένες στο σκελετό.
0: Σοβαρό θέμα αν με ρωτάτε, η ιδιωτικότητα.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένδειξη, αλλά δεν μπορείς να την κρύψεις. Ο Άδωνης πότε θα την έκρυβε?
0: Είδα, αυτό το συγκεκριμένο δεν το άκουσα.
1: Α, όχι, συγγνώμη, είπε ότι να το ξέρετε γιατί θα ανάβει η ένδειξη. Να ξέρετε ότι σας γράφω γιατί θα ανάβει η ένδειξη. Έτσι είπε, συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση,
1: που είναι και για γέλια και για κλάματα,
0: άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώνεται. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
1: Μέχρι τότε,
0: να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης αναφορικά με την απένταξη του έργου επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με την ερώτησή του, ο βουλευτής Χίου ζητά από τον Υπουργό να διευκρινίσει ποιο μέρος της καθυστέρησης βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και ποιο τον ανάδοχο. Αν θα αναζητηθούν ευθύνες, ποια είναι η πραγματική πρόοδος και το τελικό κόστος του έργου και κυρίως με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα παραδοθεί το μουσείο στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού. Φοβάμαι ότι οι δημότες θα στερηθούν έναν δωρεάν χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης λόγω ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ανέφερε ο τέος Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης στο Χορέμικο. Ο τέος Δήμαρχος, σχολιάζοντας ρεπορτάζ της Αλήθειας, τόνισε ότι αισθάνθηκε λύπη και αγανάκτηση, καθώς πρόκειται για ένα χώρο στάθμευσης που επιθυτίας του δόθηκε αγώνας, όπως είπε, για να διευκολυνθούν οι πολίτες. Δεν έδιναν χώρο οι ιδιοκτήτες και μετά από παρακλήσεις και πίεση καταφέραμε να μισθώσουμε 7 στρέμματα με την αυστηρή προϋπόθεση να περιποιούμαστε το χώρο και τα δέντρα, είπε χαρακτηριστικά. Αναβαθμίζονται ψηφιακά οι υπηρεσίες της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύζευξης 2. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καινοτομίας Παντελή Μπουρνιά, πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα ενιαίο για κάθε δημόσιο φορέα στην Ελλάδα που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Με τις αναβαθμίσεις αυτές θα διευκολυνθεί η δουλειά των υπαλλήλων και θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του κοινού, ανέφερε ο κύριος Μπουρνιάς. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους στο Δήμο Χίου και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χίου, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας, οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση εξάπλωση πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 3, βρίσκεται σήμερα Σάββατο όλος ο νομός Χίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από την 3η 25 Αυγούστου μέχρι την 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυό του, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα θα κάνει διακοπή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο Ζουμίδικα. Την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10. Και 12 με 3 το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την Πέμπτη 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Την Παρασκευή 8 με 11 το πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 με 3 το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Επίσης την Τετάρτη θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Άγιος Μινάς στην Κοινοτική Αίθουσα Νεοχωρίου, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Λόγω του ημιμαραθωνίου δρόμου, αύριο Κυριακή τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ στις 9:20 και 10:20 προς Καρφά Μέγα Λιμνιώνα Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμβητήριο και αντίστροφα. Τα δρομολόγια αυτά δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια Θημιανών. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας σήμερα 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και αύριο το πρωί πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Ο Αθανάσιος Δεσπότης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βόνης, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη στην εκπομπή «Κατευθυνθεί το» αυτής της εβδομάδας. Συζητούν για την αγάπη και την οικογένεια στον Πλούταρχο, τον διάσημο αρχαίο Έλληνα ιστορικό, βιογράφο, φιλόσοφο και ιερέα στο Μαντίο των Δελφών. Η εκπομπή θα προβληθεί από την Αλήθεια Τιμή σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι. Την οδό Ειρήνης Παϊδούση στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και βγαίνω». Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της Αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης και αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννης Τζούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Σινέ Προφήτη στην Κόμη σήμερα 10 παρα 10 το βράδυ. Και αύριο Κυριακή 8:30 το βράδυ, το Σινέ Προφήτης εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκόμες Περέιρα. Επίσης, σήμερα 10:20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους η βαθιά συγκινητική ιστορία της μικρής Αμελή, που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Πολύπαθο, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του, Λοβοκομείο της Χίου, αύριο Κυριακή, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάστασή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο για όλους από μέλη του Συλλόγου. 8 το βράδυ αύριο θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρώνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν τη Δευτέρα 7:30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955». Εκτός του συγγραφέα, για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Δαμαλάς, ενώ στην εκδήλωση θα διατίθενται και όλοι οι τόμοι των βιβλίων. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στοιχείο τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα «Ταξίδι» σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τη Χίο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουρδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων έχασε με 9-5 από την Αυστραλία και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5 με 8 της διοργάνωσης. Για 14η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 23 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Χίου ο ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Η διοργάνωση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχει και ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Βάδιν Γιώργος Κριτούλης στα 5 χιλιόμετρα, καθώς εκτός από τα 21,1 χιλιόμετρα θα διεξαχθούν παράλληλα αγώνες 10,5, 5 και 1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα είναι στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά. Η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τους τερματοφύλακες Αντώνη Ζούντα και Γιώργο Χονδρονικόλα. Επίσης ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Γιακουμής θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, για σήμερα Σάββατο έχουμε αίθριο καιρό, ανέμους, βορειοδυτικούς, ασθενείς, 1 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 27 έως 43%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα που θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία αύριο που θα κυμαίνεται από 19 έως 68%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917 δίνεται εντολή στον νομομηχανικό Μεϊμάρη να μελετήσει τη διάνοιξη οδού μεταξύ Χίου Λιμένος Μεστών, αφού ο μέχρι τότε δρόμος έφτανε μέχρι την Ελλάδα και μετά χαρακτηρίζονταν ημιονική οδός, στα απλοελληνικά δηλαδή μουλαρόδρομος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1925 ο τοπικός τύπος πληροφορεί ότι σήμερον την Τρίτη μεταμεσημβρίας αφήκε το εκ Μυτιλίνης δια του ατμοπλίου Κανάρης ο συμπολίτης μας ο φως γλωσσολόγος Γιάννης Ψυχάρης. Θα φιλοξενηθεί στην εναπλωτεριά οικίαν του Αντωνίου Λεμού ιατρού, πανευγενός παραχωρησάντος αυτήν δια των σοφών δάσκαλων.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
5: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτή η εβδομάδα Αυτοπροσώπος με έναν καλεσμένο, θεωρώ πάρα πολύ γνωστό, και ως προσωπικότητα, ως φιγούρα, ως φυσιογνωμία και ως φωνή. Θέλω να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον είμαι συγκινημένος, διότι έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον κύριο Πάνο Σόμπολο, έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας μας. Να πω μόνο ότι όχι μόνο η φωνή του κυπωσίου και ταυτιστεί με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά να πω ότι ακόμα και οι δημοσιογραφικές ενώσεις έχουν καθιερώσει ένα βραβείο για αστυνομικούς ρεπόρτερ, το οποίο ονομάζεται Πάνο Σόμπολος. Αυτή είναι η παρουσία του, η διείδησή του, το στίγμα του στον και τον έντυπο λόγο και τον ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό. Τον είχαμε στο νησί μας πρόσφατα και παρουσίασε

0: όπου μας παρακολουθούν, σας παρακολουθούν στοιχείο στα γύρω νησιά και οπουδήποτε μας βλέπουν. Καλησπερίζομαι λοιπόν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ένας απλός δημοσιογράφος είμαι και τίποτε παραπάνω. Προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου, να ενημερώνω σωστά τον κόσμο και τίποτε περισσότερο, όσο ήμουνα στην ενεργό υπηρεσία, Γιάννη.
1: Θέλω να πω ότι για τους νεότερους ίσως, οι παλιότεροι νομίζω δεν χρειάζεται, ότι ο Πάνος Όμπολος ξεκίνησε από την ΕΝΕΔ, ΕΡΤ και λοιπά, βέβαια 22 χρόνια σε αυτά τα κανάλια, τα δημόσια, πέρασε στην ιδιωτική τηλεόραση, το ΜΕΓΑ. Νομίζω ότι ο αυτόπτης μάρτυρας, η εκπομπή του στο ΜΕΓΑ άφησε εποχή.
0: Ναι, ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας, ήταν η πρώτη εκπομπή του καναλιού με τη μεγαλύτερη έτσι, τηλεθέαση.
1: Και εκείνος μπορεί να μην το θέλει να το πω εγώ, αλλά θα το πω, εκτός ότι έχει το βραβείο Μπότσι στο τραγητικό του μεταξύ άλλων βραβείων, διετέλεσε και δύο θητείες, δύο ή τρεις.
0: Τρεις
1: θητείες πρόεδρος της
0: δημοσιογράφων
1: όλης της χώρας.
0: Κοίταξε, Γιάννη μου.
1: Θέλω να θυμίσω τη δήλωσή σου την τελευταία φορά, όταν σου είπαν να ξαναβάλεις υποψηφιότητα.
0: Α, βέβαια. αρκετά δεν είναι η θητεία στην ΕΣΥΕΑ, είναι 2 χρόνια. Δηλαδή έκανα 3 θητείες, οπότε 6 χρόνια. Και είπα, ό,τι μπόρεσα να προσφέρω στον χώρο μου, στο επάγγελμα παύλα λειτουργήμά μου, το πρόσφερα. Τώρα να δώσω χώρο και για άλλους συναδέλφους να γίνουν και άλλοι πρόεδροι των δημοσιογράφων, πρόεδροι της ΕΣΥΕΑ. Μην το κάνουμε, λέω, το έχω πει και άλλη φορά, μην το κάνουμε σαν τους πολιτικούς. Βγήκε μια φορά βουλευτής, βγήκε δεύτερη, βγήκε πολλές φορές, έγινε υπουργός, ξανά βουλευτής, ξανά υπουργός. Έλεος, κάμε παραπέρα να γίνει και κανένας άλλος βουλευτής και κανένας άλλος υπουργός μια ζωή μέχρι να πεθάνει βουλευτής και υπουργός. Κάποια πράγματα εγώ δεν τα πάω, Γιάννη μου, στη ζωή μου δεν τα πήγα, δεν τα πήγαινα. Συνδικαλιστές βλέπεις από τότε που μπαίνουν στη δουλειά τους μέχρι που παίρνουν σύνταξη, τι κάνεις? Είμαι συνδικαλιστής. Είμαι πρόεδρος εδώ, γραμματέας εκεί, ξέρω εγώ. Κάποια πράγματα θα πρέπει να μπουν φρένα. Ναι. Αλλά μάλιστα, δεν γίνεται.
1: Ήθελα απλά να το επισημάνω, γιατί είναι και αυτό μια στάση ζωής. Πάνος Όμπολος, λοιπόν, μια ολόκληρη ιστορία. Δυσκολεύεσαι να του κάνεις ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε από κάπου. Γιατί προέκυψε η ανάγκη, η εμπειρία την οποία έχει ο Πάνος Όμπολος να τη μεταφέρει σε βιβλία? Δεν μιλάω μόνο για το τελευταίο,
0: ναι,
1: μιλάω και για προηγούμενα βιβλία τα οποία έχουν πάλι αναφορά στην εμπειρία και τη δουλειά που έχετε κάνει.
0: Λοιπόν, αυτό που παρουσιάσαμε εδώ στοιχείο είναι το 8ο κατά σειράν βιβλίο, ο τίτλος του οποίου είναι «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Είναι λοιπόν το 8ο, έχω γράψει 8 μέχρι τώρα. Όταν ήμουνα στην ενέργεια, δούλευα και έτρεχα στο ρεπορτάζ από τη μια μεριά της Ελλάδας στην άλλη, από τη μια άκρη στην άλλη. Γιατί πάντα παλιότερα πηγαίναμε, Γιάννη μου, και καλύπταμε τα γεγονότα όπου γίνονταν αυτά. στοιχείο.

0: στην Λέσβο, στην Αλεξανδρούπολη, στα Γιάννενα, στην Κρήτη, παντού πηγαίναμε και χρησιμοποιούσαμε παλιότερα που είπες για ΙΕΝΕΔ, θυμάμαι, είχαμε στη διάθεσή μας ελικόπτερα που μας μετέφεραν τότε, αεροπορικός, με καράβια πηγαίναμε παντού. Λοιπόν, καλύπταμε τα γεγονότα όλα αυτά, όπου κι αν διαδραματίζονταν αυτά τα, το όποιο γεγονός, το έγκλημα ήταν, το δυστύχημα τροχαίο ήταν, σεισμοί ήταν, πυρκαγιές ήταν,
1: αεροπορικά
0: ναυάγια, αεροπορικά δυστυχήματα. Πηγαίναμε πάντα στον τόπο. Αυτό λέω και στους νεότερους συναδέλφους τώρα, να πηγαίνετε στον τόπο και να μην περιμένετε από το τηλέφωνο ή από το γραφείο να ενημερώσετε τον κόσμο. Δεν γίνεται άμα δεν πας στον τόπο να μιλήσεις με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν ό,τι έγινε, να μιλήσεις με συγγενικά πρόσωπα δραστών, θυμάτων, ό,τι είναι. Φυσικά αυτό έχει και κόστος, έχει ζόρι, διότι πρέπει...
1: Ωράριο έχει?
0: Δεν έχει ωράριο, Γιάννη. Σε 24ωρη βάση, σε συνεχή επαγρύπνηση ήμασταν, και τότε δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια που έχουμε σήμερα. Έχεις το κινητό, τηλέφωνο το βάζεις στην τσέπη σου και όπου θες πας, ανά πάσα στιγμή σε βρίσκουν. Πόσες φορές ήμασταν σε πυρκαγιές, ας πούμε, στα βουνά, και έπρεπε 12 η ώρα η ΕΡΤ είχε ειδήσεις, θυμάμαι, παλιά, και έπρεπε να πάμε να δώσουμε τις εξελίξεις της πυρκαγιάς στο δελτίο, για το δελτίο των 12. Πού να βρεις τηλέφωνο τότε, και πού να βρεις, όπως γίνεται σήμερα, να μεταδίδεις από τον τόπο που βρίσκεσαι, που δεν γινόταν. Πηγαίναμε, λέγαμε ποιο σπίτι έχει φως στο πλησιέστερο χωριό, εκεί χτυπάγαμε, μήπως έχετε τηλέφωνο, γιατί τηλέφωνο δεν είχαν και όλα τα σπίτια στα χωριά όπως είναι τώρα, και τραβάγαμε τα ελέη του Θεού. Αλλά δόξα ο Θεός, κάναμε σωστή δουλειά, ενημερώναμε τον κόσμο σωστά και αντικειμενικά πάντα.
1: Ναι. Ο Πάνος Όμπολος περίμενε, να μην πω όταν ξεκίναγε και στην πορεία της καριέρας της δημοσιογραφικής, περίμενε ότι θα είναι τόσο γρήγορη και καταιγιστική η εξέλιξη, η τεχνολογική, όσον αφορά τη δημοσιογραφική δουλειά?
0: Πάντα λες ότι όσο περνάνε τα χρόνια πάμε προς το καλύτερο, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν. Τώρα έχουμε φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη, που, Γιάννη μου, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ και εγώ και ο καθένας μας, θα έρθουν, έρχονται τα πάνω κάτω. Θα μιλάμε, θα σου δίνω συνέντευξη, θα μου παίρνεις συνέντευξη, και μπορεί αυτό να το θεωρούν ψεύτικο, ότι είναι του AI δουλειά, δεν είναι πραγματικό. Θα έρθουν τα πάνω κάτω τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όμως θα πορευθούμε, και εσείς οι συνάδελφοι που είστε στην ενέργεια, αλλά και είναι νέοι εντελώς συνάδελφοι, με τα δεδομένα της εποχής. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Θα πορευθούν με αυτά τα δεδομένα.
1: Στην καριέρα σας βοηθούσαν οι αρχές ή θεωρούσαν ότι ο δημοσιογράφος είναι μέσα στα πόδια τους και πόσο το βγάλαμε τη μέση?
0: Όχι. Είχαμε, εγώ στα 45 χρόνια, Γιάννη μου, που έκανα αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ, το αστυνομικό και το δικαστικό. Έκανα παράλληλα και 11 χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ μαζί με το αστυνομικό. Λοιπόν, με τις αστυνομικές αρχές, δηλαδή τους αστυνομικούς, αλλά και με τους πυροσβέστες που ήταν το αντικείμενο το δικό μας, εγώ είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές σχέσεις. Επίσης είχα σχέσεις εμπιστοσύνης. Είχαν μια υπόθεση μεγάλη σε εξέλιξη τώρα. Μου έλεγε ο διευθυντής του ανθρωποκτονιών, ας πούμε, κοίταξε, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Πάμε να τη βγάλουμε, να την εξιχνιάσουμε πλήρως αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Αλλά μη βγάλεις ακόμα τίποτε στον αέρα. Εγώ αυτό το κράταγα και το τηρούσα. Δεν έβγαζα στον αέρα. Δεν τους εξέθετα ή δεν τους τίναζα
1: τη
0: δουλειά τους στον αέρα για να κάνω εγώ πρωτιά στην τηλεόραση, στην εφημερίδα, στο ραδιόφωνο, όπου δούλευα. Αυτό το εκτιμούσαν. Και φυσικά είχα στα 45 χρόνια που πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες όλων των βαθμίδων, από τον νεότερο μέχρι τον αρχηγό, τους αρχηγούς. Και διατήρησα ακόμα με πολλούς και διατηρώ και σήμερα πολύ καλές σχέσεις. Με τους παλιούς βέβαια, ναι. Τους νέους δεν τους ξέρω. Την ίδια λογική, Γιάννη μου, εφάρμοζα και με τους παράνομους, τους κακοποιούς. Γιατί εγώ με ποιους ήμουνα, Γιάννη μου, μέρα νύχτα, με τους συναδέλφους μας, τους δημοσιογράφους, με τους αστυνομικούς, με τους πυροσβέστες και με τους κακοποιούς. Αφού αυτή ήταν η δουλειά μου, η δουλειά μας. Όμως και με αυτούς, Γιάννη μου, είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και με τους κακοποιούς, και αυτοί με αγαπούσαν.
1: Ναι. Γιατί?
0: Γιατί εγώ έλεγα, είναι οι δικοί μου άνθρωποι αυτοί. Διότι δεν τους αδικούσα ποτέ για να κερδίσω τηλεθέαση. Το διαρρήχτη. Έκανε 26 διαρρήξεις, ας πούμε, διαπιστωνόταν. Δεν έλεγα 30 για να εντυπωσιάσω, ναι, ναι, να το στρογγυλέψω. Έλεγα πάντα 26. Πόσες φορές που πήγαινα στις φυλακές ή όταν αποφυλακίζονταν, έρχονταν όλοι και μου εκεί εκεί που προαυλίζονται, συζητάγαμε, μαγκαλιάζανε. Είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις και με αυτόν τον κόσμο, δηλαδή της παρανομίας, αλλά δεν μπέρδεψα ποτέ το ρόλο μου, Γιάννη. Όταν θυμάμαι μια φορά σε μια εξέγερση, το έχω πει πάλι αυτό, σε μια εξέγερση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, έξω από την Πάτρα. Πήγα, ήμουνα στην ΕΡΤ τότε με το συνεργείο για να καλύψουμε το γεγονός. Όταν πλησίασα στις φυλακές ήταν ο Νίκος ο Κοεμτζής, σκαρφαλωμένος πάνω σε έναν τοίχο εκεί κοντά σε ένα μπαλκόνι και φωνάζει «Ήρθε ο Σόμπολος». Αρχίζουν και μέσα να φωνάζουν, να χειροκροτούν «Ο Σόμπολος». Εκεί κοντά ήταν ο εισαγγελέας υπηρεσίας μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή. Και λίγη ώρα αργότερα όταν εγώ πήρα συνεντεύξεις από εδώ, από εκεί και πλάνα και λοιπά, με πλησιάζω ο εισαγγελέας και μου λέει, θέλω να σας πω κάτι, αν είναι δυνατόν να μπείτε μέσα στη φυλακή και να προσπαθήστε να πείσετε τους κρατούμενους να εγκαταλείψουν την εξέγερση και να επιστρέψουν στα κελιά τους. Σκέφτηκα λίγο και λέω, η απάντησή μου ήταν, κύριε εισαγγελέα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να... Είμαι δημοσιογράφος εγώ και δεν μπορώ να μπω μέσα. Ούτε δεν είμαι ο άνθρωπος που κάνει τις διαπραγματεύσεις και λοιπά. Δεν πρέπει. Εντάξει, καλά να είστε, μου λέει ο εισαγγελέας. Εγώ στενοχωρέθηκα πάρα πολύ και το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί? Διότι έλεγα, εδώ δεν είναι προσωπικό το θέμα. Έπρεπε να κάνω κι εγώ κάτι για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι και να επιστρέψουν στα κελιά τους. Όμως βασανίστηκα έτσι πάρα πολύ, αλλά κατέληξα στην απόφαση ότι αυτή η απόφαση που πήρα ήταν σωστή. Τι εννοώ? Δεν είμαι ο διαπραγματευτής εγώ να κάνω διαπραγματεύσεις με τον κακοποιό, με τον αστυνόμο, με τον άλλο.
1: Όχι ενδιάμεσος ρόλος λοιπόν.
0: Όχι, δεν μπέρδεψα ποτέ το ρόλο μου. Ήμουνα ο δημοσιογράφος, δεν ήμουνα ούτε ο αστυνόμος, ούτε ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ούτε ο διαπραγματευτής. Και αυτό το τήρησα σε όλη μου την επαγγελματική διαδρομή, Γιάννη.
1: Με μια διαδρομή...
0: Και αυτό λέω και στους νεότερους συναδέλφους μας. Αυτές τις αρχές να έχετε.
1: Έτσι.
0: Με αυτές να δει.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευση και δημιουργία. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος.
1: Αιώνα, ενεργούς δημοσιογραφίας.
2: 45,
1: ναι, μισός αιώνας λέω σχεδόν. Έχετε πει έτσι στην καριέρα ότι ρε παιδί μου, αυτός ο αστυνομικός αξίζει, δηλαδή έχει αστυνομικούς οι οποίοι έχουν μυαλό, βγάζουν θέματα που είναι, δηλαδή τους παραδέχομαι, πώς το λένε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις?
2: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν και αντίθετες περιπτώσεις, δηλαδή αστυνομικοί που δεν είχαν και διάθεση να δουλέψουν. Υπάρχουν και αστυνομικοί που μπλέκονται σε κυκλώματα. Υπάρχουν όμως και αξιόλογοι αστυνομικοί, αυτές είναι οι εξαιρέσεις βέβαια.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και αστυνομικοί που είναι πολύ σημαντικοί και μυαλά και βγάζουν τη μία υπόθεση, βγάζουν, εξιχνιάζουν, εννοώ με τη λέξη βγάζουν, εξιχνιάζουν την όποια υπόθεση χειρίζονται. Και σε όλα τα επαγγέλματα, Γιάννη μου, γιατί ναι, και στο δικό μας τη δημοσιογραφία υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι άριστοι, υπάρχουν και οι άχρηστοι. Έτσι. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Εάν μετά από 45 χρόνια καριέρας, έτσι τώρα, και χειρισμούς θεμάτων, τώρα τι να πω τώρα, να πω για την πτώση του αεροπλάνου στη Μάλτα, έτσι δεν είναι?
2: Στη Μάλτα είχαμε πάει.
1: Στην Κωνσταντινούπολη τότε με το πούλμα με τους Έλληνες που είχαν...
2: Βέβαια, έτσι, όταν το ανατίναξαν οι Τούρκοι και είχαμε... Ένας Τούρκος και...
1: Την εξέγερση στην Αλβανία με τις παρατράπεζες.
2: Παρατράπεζες, τι μου θυμίζεις τώρα.
1: Τι?
2: Με τους σεισμούς, στα βάθη της Τουρκίας προς την πλευρά του όρου Σαραράτ. Θυμάμαι, είχαμε πάει μια αποστολή τότε, γιατί είχαν πάρα πολλούς νεκρούς εκεί σε αυτούς τους σεισμούς. Και... είχε έρθει και ένα συνεργείο διάσωσης από την πυροσβεστική, ναι, την Ελλάδα, ναι, ελληνικό συνεργείο. Και θυμάμαι τώρα ότι σε κάποια φάση οι δικοί μας, οι διασώστες, κατάφεραν, έσκαβαν στα χαλάσματα μιας πολυκατοικίας και κατάφεραν και βγάλαν ένα παιδάκι μικρό, 2, 3, 5 χρονών, δεν ξέρω πόσο ήταν, και όταν το βγάλε ο πυροσβέστης και το κρατούσε αγκαλιά, οι Τούρκοι που ήταν εκεί μαζεμένοι, καμιά 50 και παραπάνω, ναι, ναι, άρχισαν να φωνάζουν «Γιουνάν, Γιουνάν», οι Έλληνες, δηλαδή οι Έλληνες σώσαν το παιδί, το μωρό αυτό, και χειροκροτούσαν μέχρι την ώρα που το πήγε στο ασθενοφόρο ο πυροσβέστης ο δικός μας. Πολλά, τι να σου πρωτοαφηγηθώ τώρα, πάρα πολλά περιστατικά.
1: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εγώ, ποιο είναι το πιο συγκλονιστικό από τα συγκλονιστικά?
2: Από τα εγκλήματα είναι πολλά τα συγκλονιστικά, που το βάζω, τα έχω γράψει και στα, ναι, βιβλία μου.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν που συγκλώνησαν την Ελλάδα όπως τα έζησα, ήταν το πρώτο μου βιβλίο αυτό.
1: Ναι.
2: Σε αυτό η πρώτη υπόθεση ήταν του Φραντζή, αυτού που είχε σκοτώσει την σύζυγό του, την τεμάχησε, έβαλε το τεμαχισμένο πτώμα σε σακούλες σκουπιδιών και τα ρίξε στους κάδους απορριμμάτων. Και θα περνούν, έγινε κατά τις 2 η ώρα πρωινή αυτό το πράγμα, και υπολόγιζε ότι θα περάσει
1: απορριμματοφόρο,
2: το απορριμματοφόρο
1: θα τα πάρει.
2: Το πρωί θα τα πάρει, θα εξαφανιστούν και θα δήλωνε εξαφάνιση της γυναίκας του. Όμως δεν πέρασε το απορριμματοφόρο και εκεί ένας συλλέκτης γραμματοσύμων, γιατί απέναντι ήταν ένα ταχυδρομείο, δεκαετία του 80 έγινε αυτό το έγκλημα, τότε είχαμε τα γράμματα σε έξαρση, δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα και τέτοια τότε να συνεννοούνται, και αυτός μάζευε γραμματόσημα και πράγματι ανοίγει για να βρει φακέλους που πέταγαν εκεί όσοι έπαιρναν γράμματα και βλέπει να εξέχει χέρι ανθρώπινο. Ειδοποιούν την αστυνομία, πήγαμε και εμείς εκεί. Ήταν το συγκλονιστικότερο από τα εγκλήματα αυτό που έζησα. Άλλο συγκλονιστικό ήταν, και το έχω αναφέρει κι άλλες φορές, με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλία. Έξω από ένα χωριό Αρτέμιδα είχε καεί μια μάνα με τα 4 παιδάκια της. Μα αυτό ήταν από τα πλέον συγκλονιστικά, Γιάννη μου. Θυμάμαι, είχα τελειώσει, ήμουνα στο Μέγκα τότε, είχα πάει ήδη στο Μέγκα. Το 2007 έγιναν αυτές οι πυρκαγιές οι μεγάλες, που ήταν, είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς. Εκείνο το καλοκαίρι είχαμε πάνω από 80 νεκρούς. Λοιπόν, αυτό το έρχεται, θυμάμαι, είχα τελειώσει το ρεπορτάζ που έδωσα για την εκπομπή την πρωινή, και βλέπω ένα περιπολικό που ερχόταν και σταμάτησε σε κάποια απόσταση. Πλησιάζω κι εγώ, ρωτάω τους αστυνομικούς, είχαμε κάναν νεότερο, βρήκαν κάναν καμένο νεότερο, γιατί κάθε πολύ και λίγο έβρισκαν καμένους, είτε νεκρούς είτε τραυματισμένους. Δεν είχαμε, μου λέει, ακόμα. Εκείνη τη στιγμή βλέπω έναν να έρχεται από το χωριό Αρτέμιδα, να έρχεται τρέχοντας και να λέει, κύριε αστυνόμε, υπάρχει, πρέπει να είναι πίσω από το λόφο καμένοι. Κάποιοι να είναι καμένοι, βλέπω έναν όγκο και είναι καμένοι. Δεν του έδωσε και πολύ σημασία ο αστυνομικός. Όταν απομακρύνθηκε λίγο, του λέω του αστυνομικού, πάμε να δούμε τι εννοεί ο φίλος μας εδώ. Μπαίνει λοιπόν μπροστά ο κάτοικος εκεί της περιοχής, οι αστυνομικοί και εμείς από πίσω, και όταν κατεβήκαμε το λοφίσκο εκεί για να φτάσουμε στην κοιλάδα, βλέπουμε γονατιστή μια μάνα, κρατούσε στην αγκαλιά 3 παιδάκια μικρά, ένα από το ένα δεξιό χέρι, αριστερό χέρι, και στη μέση εδώ ενδιάμεσα στα στήθη της κρατούσε ένα μουρούλι, το μικρότερο, και καθόταν έτσι, νεκρή. Μάνα και τα 3 παιδιά νεκρά. Συγκλονιστικό θέαμα. Δεν ήταν καμένοι, μαυρισμένοι, ήταν από τη λάβα, την πυρακτωμένη λάβα είχαν καεί. Η μάνα προσπαθούσε να εξαφανιστεί και γονάτισε σε κάποιο σημείο και δεν άντεχε άλλο και έμειναν εκεί και τα παιδιά και η μάνα νεκρά όλα. Θυμήθηκα όμως κάποια στιγμή ότι το προηγούμενο βράδυ είχε περάσει κάποιος την ώρα που έδινα το ρεπορτάζ στο Μέγκα, στην Αθήνα, και μου λέει, μήπως ακούσατε τίποτε για μια μάνα με 4 παιδιά. Εγώ προσπάθησα τότε να του δώσω κουράγιο και του λέω, κάπου θα είναι εδώ, μην ανησυχείτε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μου έχουν τύχει πολλές και είχα συνηθίσει να δίνω κουράγιο στον κόσμο, να μπορούν να, έτσι, να σταθούν στα πόδια τους. Λοιπόν, θυμήθηκα ότι αυτός ο άνθρωπος χτες το βράδυ μου έλεγε για 4 παιδιά και εκείνη τη στιγμή αναπτερώθηκε το ηθικό μου και λέω 4 δεν μας είπε. Ρωτάω τον οπερατέρ, τον συνάδελφο, του λέω πόσα παιδιά μας είπε αυτός χτες, για 3 ή για 4. Για 4 μου λέει. Α, οπότε λέω έζησε το 4ο παιδάκι. Μέσα σε αυτή τη δυστυχία έστω και ένα παιδάκι σώθηκε. Αν δεν ήταν έτσι, η χαρά μας, η ικανοποίησή μας κράτησε για λίγο. Έτσι όπως φέρναμε γύρες εκεί, βλέπουμε σε έναν όχθο ένα παιδάκι που ήταν έτσι μπρούμητα πεσμένο στον όχθο, προσπαθούσε να ανέβει επάνω και να απομακρυνθεί από την πυρκαγιά και έμεινε εκεί. Αυτό ήταν το 4ο παιδάκι. Είναι από τα φρικιαστικότερα που έχω ζήσει. Θα μου πεις τώρα, όλα φρικιαστικά είναι τα δυστυχήματα, τα εγκλήματα, πολτοποιημένα πτώματα, αλλά αυτά είναι, μου έχουν μείνει για πάντα.
1: Εδώ να κάνουμε...
2: Για τα βιβλία που με είχες ρωτήσει προηγουμένως, ναι, θέλω να σου πω ότι όταν ήμουνα στην ενεργό υπηρεσία, έλεγα όταν αξιωθώ και πάρω σύνταξη, όλα αυτά που ζω
1: θα τα γράψω
2: σε βιβλίο, ώστε να τα έχουν οι επόμενες γενιές και διδάγματα να περνάω, αλλά και να γνωρίζουν πώς κοιμάνθηκε το έγκλημα, η εγκληματικότητα γενικά, όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψα. Γι' αυτό τα έκανα βιβλία.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια τελεία, ένα κόμμα εδώ, να πάμε στο διάλειμμα.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 2271-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
12: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπως. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος.
16: Συνεχίζουμε και σε κύριοι, Πάνος Όμπολος. Ένα γίγαντα έχω δίπλα μου της δημοσιογραφίας.
17: Όχι, έναν απλό δημοσιογράφο, έναν Καλά. Συνάδελφο που...
16: Εντάξει.
17: ενημέρωνε σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο. Αυτό.
16: Τα βιβλία λοιπόν, τα βιβλία δεν έχουν καθόλου μυθοπλασία μέσα. Είναι πραγματικά.
17: Όχι μυθοπλασία.
16: Ό,τι έχει γίνει, αυτό
17: όχι,
16: είναι.
17: Όχι, δεν είναι αστυνομικά μυθιστορήματα.
16: Λοιπόν.
17: Ό,τι περιλαμβάνουν, υποθέσεις περιλαμβάνονται στα βιβλία μου, είναι όλες πραγματικές.
16: Έτσι.
17: Και διασταυρωμένα. Όλα 100%.
16: Μιλάω για 8 βιβλία. Το τελευταίο που παρουσιάστηκε προσφάτως με μεγάλη επιτυχία στο Περίβολη αφορούσε τις γυναικοκτονίες. Το οποίο ήταν ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο διάλεξε ο Πάνος στο τελευταίο του βιβλίο. Θα βγάλει και άλλα πιστεύω. Από υπουργούς πώς θα πήγαινε ο Πάνος Όμπουλος?
17: Τα πηγαίναμε καλά και με τους υπουργούς.
16: Επεμβαίνανε αυτοί ποτέ στις υποθέσεις?
17: Όχι, δεν επεμβαίνανε. Στις δικές μου τουλάχιστον υποθέσεις, όχι. Παλιότερα, Γιάννη μου, τον υπουργό δημόσιας τάξης, τον βλέπαμε, μας έδινε συνέντευξη τύπου κάθε πρωί 10 η ώρα. Παλιότερα, κάθε μέρα.
16: Κάθε μέρα, 10 η ώρα.
17: Αυτό ήταν στάνταρ.
16: Ποιος είναι ο υπουργός που θα έλεγε ο Πάνος Σόμπουλος ότι τον ξεχώρισε? Αυτό ρε παιδί μου ήταν. Του έκοβε, ήταν δραστήριος, ενδιέφερε το αντικείμενο του.
17: Ήταν οι υπουργοί, Γιάννη μου. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι των κομμάτων, του κάθε κόμματος. Εγώ έζησα και στη δικτατορία υπουργούς, έζησα και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στην συγκυβέρνηση που έκαναν μετά και στα υπόλοιπα μέχρι κόμματα που πήρα τη σύνταξη. Ήταν και υπουργοί και αξιόλογοι, ήταν και υπουργοί που δεν μέτραγαν, που δεν έπρεπε να είναι, αλλά ήταν καλοί στην πολιτική τους, για το κόμμα τους. Αυτά γίνονται δυστυχώς, δεν αξιολογούνται όπως...
16: Δεν ξεχωρίζει σε κάποιον νόμο. Να πεις αυτός ξεχωρίζει αυτός. Ένας.
17: Ξεχώρισαν αρκετοί, αλλά δεν θέλω να αδικήσω τώρα κανέναν. Και υπουργούς και αρχηγούς αστυνομίας και πυροσβεστικού σώματος. Ναι. Δεν θέλω να μην. Επειδή είμαι με όλους, έχω σχέση εγώ. Κρατάω σχέσεις. Δεν.
16: Ναι.
17: Στη γιορτή θα μιλήσουμε. Θυμάμαι παλιότερα, όχι επειδή αποσταρτεύθηκαν ή δεν τους παίρνεις, θυμάμαι παλιότερα τον Μακαρίτη τον Αρκουδέα, δεν ξέρω αν τον είχες ακούσει,
16: θυμάμαι,
17: τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Αρκουδέα.
16: Ωραίο επώνυμο.
17: Ρε Πάνο μου έλεγε, μόνο εσύ με παίρνεις τηλέφωνο στη γιορτή μου, μετά την αποσταρτία μου. Όταν ήμουνα στην ενέργεια, με τρελαίναν από την προηγούμενη μέρα, την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, με τρελαίνανε στην κυριολεξία. Τώρα δεν με παίρνει κανένας, μόνο εσύ με παίρνεις. Και από πλευράς δημοσιογράφων λέει, μόνο εσύ. Βρε αδερφέ μου, του λέω, εγώ δεν είμαι των θέσεων της καρέκλας ή των γαλονιών. Εγώ είμαι της ανθρωπιάς. Σε παίρνω γιατί συνεργαστήκαμε τόσα χρόνια, είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία, φιλική, αδελφική. Γιατί δηλαδή να μην σε πάρω και μετά την αποσταρτία? Πρέπει να είσαι εν ενεργεία για να σε πάρω. Αν δεν με παίρνει κανένας, μου λέει, και αυτό είναι το παραπονό μου.
16: Μάλιστα.
17: Εγώ αυτές τις αρχές είχα, Γιάννη μου, αυτές τις αρχές.
16: Η πολιτική λέει κάτι στον Πάνο Σόμπουλο, με ήττα η πολιτική.
17: Κοίταξε, η πολιτική μου έχουν γίνει πολλές φορές προτάσεις, Γιάννη, να μπω στην πολιτική. δεν ευωδόθηκαν αυτές, δεν θέλησα ποτέ να μπω στην πολιτική. Και μάλιστα μου πρότειναν, έλα και θα αξιοποιηθείς. Όταν μου λένε θα αξιοποιηθείς, τι εννοείς, τι εννοούν, σαν υπουργός δημόσιας τάξης, υπουργός τύπου, τέτοιο πράγμα. Δεν θα ήμουν εγώ υπουργός εξωτερικών ή υγείας ή οικονομικών. Αυτά γνωρίζω, σε αυτά. Πάντα έλεγα όχι, αρνιόμουνα. Γιατί αρνιόμουνα? Ο Καραμαλής έχει να το λέει, και ο Καραμαλή, από τον Καραμαλή, λέει έλα να βάλεις υποψηφιότητα για βουλευτή, θα σε βάλουμε υπουργό, πώς το λένε, βουλευτή επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Σε εκλόγιμη θέση. Και λέω όχι κύριε πρόεδρε, άμα θα αποφασίσω να μπω στην πολιτική, θέλω να με ψηφίσει ο κόσμος και όχι να με διορίστε εσείς. Λοιπόν, είχα με την πολιτική, δεν τα πήγαινα καλά. Γιατί δεν τα πήγαινα καλά? Διότι έχω διαφορετικές αντιλήψεις από αυτές που υπάρχουν. Δηλαδή, ξεκινάω, έχουμε 300 βουλευτές. Γιατί να είναι 300 βουλευτές, να είναι 100? Μια Ελλάδα 10 εκατομμυρίων είμαστε, δεν είμαστε 50-100 εκατομμύρια κατοίκους. Να είναι 100 οι βουλευτές, να έχουν διάρκεια. Έκαναν 2 θητείες, να μην μπορούν να ξαναβάλουν μετά υποψηφιότητα πάλι.
18: Όπως κάνει η Αμερική.
17: Στα 8 χρόνια τέρμα. Ό,τι μπόρεσαν να προσφέρουν να τελειώνει. Μετά, υπουργοί, να μην γίνονται οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν είναι δυνατόν να κουμαντάρουν τα πράγματα σωστά, γιατί υπολογίζουν το κόστος. Υπουργό θα πάρεις να κάνεις έναν πολύ πετυχημένο στην επιστήμη του, στην εργασία του, αυτόν θα τον πάρεις και θα τον κάνεις υπουργό ανάλογα με την επιστήμη και τη δουλειά του. Και όχι τον άσχετο να τον βάζεις υπουργό υγείας, να μην έχει σχέση με την υγεία, ή υπουργό γεωργίας και να μην έχει καμία σχέση με αυτά. Επίσης ήμουνα πάντα υπέρ των του να φεύγουν και οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί στην οκταετία, να τελειώνουν, Γιάννη μου, να μπαίνουν και νέα πρόσωπα, να μην έχουμε σε όλη τους τη ζωή βουλευτής.
18: Αλλά έχετε αρχές που δεν συμβαδίζουν με το πολιτικό σύστημα.
17: Και ήθελα αυτό. Και έλεγα πάντα, θέλω να πηγαίνω, να περπατάω στο δρόμο, να πηγαίνω στο μαγαζί, στην δουλειά, οπουδήποτε, και να με χαιρετάει ο κόσμος και όχι να με φτύνει ο κόσμος. Τέρμα.
18: Αυτή είναι η απάντηση, δηλαδή, έτσι.
17: Και οι βουλευτές, ναι. οι υπουργοί, βλέπεις σήμερα ο Μητσοτάκης 65 υπουργούς και υφυπουργούς και ένα κάρο στρατιές από πίσω. Όχι, 20, άντε 25 το πολύ, δεν όχι 65 υπουργούς και υφυπουργούς.
18: Ο Πάνος Εσόπουλος...
17: Και οι υπόλοιποι, βέβαια, εγώ δεν ήμουνα. Τα κόμματα τα αγαπάμε, τα τιμάμε, τα ψηφίζουμε, αλλά είμαι κατά των, αυτό που λέει ο λαός μας, των κομματοσκυλών. Δεν τα πάω με τίποτα. Αγάπα το κόμμα σου, Γιάννη μου. Αγάπα με όλη σου την ψυχή, αλλά μην έχεις φανατισμό, μην έχεις παροπίδες. Να το αγαπάς όπως και την ομάδα σου, την όποια ομάδα σου, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ.
18: Τι ομάδα είναι πάντα σου, Σόμπολ?
17: Εθνική. Με είχαν ρωτήσει και σε ένα δικαστήριο όταν ήμουν πρόεδρος των δημοσιογράφων.
18: Ναι.
17: Είχα απολύσει σε μια εφημερίδα, είχαν απολύσει έναν αθλητικό συντάκτη και με ρωτάει η εισαγγελέας, πηγαίνετε στα γήπεδα κύριε Σόμπολε? Πηγαίνω, λέω, όταν έχουμε επεισόδια, όταν έχουμε κάνα σκοτωμένο, τραυματισμένους και λοιπά. Τι ομάδα είστε? Πετάγεται ο πρόεδρος του δικαστήριου. Τι ομάδα είστε? Λέω, με την Εθνική Ελλάδας. Και με όποια ομάδα παίζει ελληνική, παίζει ο Παναθηναϊκός με μια ξένη ομάδα. Είμαι με τον Παναθηναϊκό. Παίζει ο Ολυμπιακός με μια άλλη ξένη ομάδα. Είμαι Ολυμπιακός. Αυτός είμαι εγώ. Όχι φανατισμό, αυτό λέω και στους συναδέλφους μου, στους αθλητικούς συντάκτες. Να μην είναι οπαδοί των ομάδων, να είναι φίλοι της ομάδας, φίλαθλος και όχι οπαδός. Ο οπαδός είναι όχλος και ο όχλος μίλα στον τοίχο, Γιάννη. Καταλαβαίνει τίποτε ο τοίχος. Πες του ό,τι θες του τοίχου. Έτσι είναι και ο όχλος. Τα έχω ζήσει αυτά, Γιάννη μου, γι' αυτό έχω καταλήξει εκεί.
19: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
20: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
21: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
20: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
21: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
20: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
21: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
20: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος.
1: Διαβάζει ο Πάνος Όμπολος αστυνομικά μυθιστορήματα καθόλου?
2: Όχι, δεν διαβάζω αστυνομικά μυθιστορήματα, διότι τα έχω, αυτά τα έχω ζήσει στην πραγματικότητα εγώ. Τι να διαβάσω αστυνομικό μυθιστόρημα? Διαβάζω αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, όλους τους Έλληνες συγγραφείς. Εκεί έχω αγάπη.
1: Στην αρχαία Ελλάδα.
2: Δηλαδή. Στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί είναι όλον μου το ενδιαφέρον, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Και εκεί υπήρχε έγκλημα, πρέπει να υπήρχε εκεί έγκλημα.
2: Κοίταξε, Γιάννη μου.
1: Το έγκλημα είναι μαζί μας.
2: Το έγκλημα και ο πόλεμος, αυτά τα δύο πράγματα, από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, δεν έπαψαν να υπάρχουν, ούτε και θα πάψουν να υπάρχουν ποτέ, όσο υπάρχει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Τι σχεδιάζει ακόμα να γράψει ο Πάνος Όμπολος?
2: Δεν έχω καταλήξει ακόμα, Γιάννη μου, τι θα γράψω. Είναι πολύ φρέσκο αυτό το βιβλίο.
1: Γιατί
2: που γυναίκες, έβγαλα
1: γιατί,
2: τώρα.
1: Γιατί αυτό το ξεχωριστό, νιώσατε την ανάγκη να πείτε θα γράψω για τις γυναίκες ειδικά? Τελευταίο βιβλίο μιλάω.
2: Ναι, το τελευταίο, διότι είχα γράψει πριν το προπροηγούμενο βιβλίο, ήταν «Γυναίκες δολοφόνοι, εγκλήματα γένους θηλυκού».
1: Ναι.
2: Είχαμε κάποια εγκλήματα εκείνη την περίοδο, πριν από 4 χρόνια, κάποια εγκλήματα με δράστηδες γυναίκες.
1: Σχεδιάζουν πιο καλά οι γυναίκες?
2: Α, βέβαια. Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εν βρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας, παίρνει ένα μαχαίρι

0: μαζεμένοι που προαυλίζονταν οι κρατούμενοι, μιλούσαμε μια ομάδα εκεί, καμιά δεκαριά και παραπάνω, λέγαμε διάφορα και πετάγεται ένας και λέει πυργινή και γυναίκα. Όχι ρε, μα, του λέει ένας άλλος, όχι ρε, εσύ, πυργινή και θάλασσα. Όχι και γυναίκα. Λέω, γιατί το λες? Λέει, με θυμάστε εμένα? Όχι, του λέω, δεν σε θυμάμαι. Εγώ είχα σκοτώσει, στην Πετρούπολη μου είχε πει, ναι, αλλιώς μου είχε πει, έναν και γι' αυτό είμαι εδώ τώρα. Δηλαδή, τι είχε γίνει, του λέω, μου είχατε πάρει συνέντευξη τότε, λέει, μέσα στην ασφάλεια. Λοιπόν, τι είχε γίνει? Η κοπέλα που είχε σχέση αυτός ο άνθρωπος τα είχε πριν με έναν άλλον. Ο άλλος την εγκατέλειψε. Αυτή αισθάνθηκε περιφρόνηση και δεν του το συγχώρησε ποτέ που την εγκατέλειψε, και όταν τα φτιάξε με τούτον που ήταν στη φυλακή, του λέει, τον έπεισε να τον σκοτώσει, να τον εκδικηθεί, να τον σκοτώσει, και πράγματι ο χαζός πήγε, τον σκότωσε και φυσικά συνελήφθη, και γι' αυτό μου έλεγε πυργινή και γυναίκα, και το έλεγε με πάθος.
1: Υπήρχε λόγος που το έλεγε, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Η κλασική ερώτηση, αν μπορούσε να πει ο Πάνος Σόμπολος θα έκανα κάτι άλλο, αν ξεκίναγε τώρα θα έκανα το ίδιο πράγμα?
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: εννοείς?
1: Ναι.
0: Καταρχάς, Γιάννη μου, το αστυνομικό ρεπορτάζ μου έτυχε, μου έλαχε που λένε.
1: Ναι.
0: Δεν το επέλεξα.
1: Το ξέρω, δεν το αναφέρω για λόγους οικονομίας.
0: Αλλά αυτό που λέω και στους νέους συναδέλφους, όπου θα υπηρετούσα τη δημοσιογραφία, στο αστυνομικό, στο οικονομικό, στο πολιτικό, στο δικαστικό, στο καλλιτεχνικό, θα το έκανα σωστά. Θα ενημέρωνα τον κόσμο με πλήρη ασφάλεια και αλήθεια, και φυσικά θα ενημέρωνα τον κόσμο αντικειμενικά, όποια δουλειά και σε όποιον τομέα και αν ήμουνα, θα το έκανα σωστά. Αυτό λέω και στους νεότερους συναδέλφους μου.
1: Τέλειο έγκλημα, υπάρχει τέλειο?
0: Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Δεν υπήρχε ούτε παλιά που δεν είχαν μέσα. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στα εγκλήματα για να καλύψουμε τα εγκλήματα στον τόπο, οι αστυνομικοί ένα πράγμα μας φώναζαν. Προσέξτε, μη μας σβήσετε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Mm. Γιατί αυτό είχαν μόνο τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουν ένα κάρο
1: μέσα
0: για να εξιχνιάσουν ένα έγκλημα. Τέλειο έγκλημα, λοιπόν, δεν υπάρχει, Γιάννη. Και μην λένε κάποιοι ότι όχι, υπάρχει, υπάρχουν ανεξιχνίαστα. Υπάρχουν ανεξιχνίαστα, αλλά τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Ανεξιχνίαστο μπορεί να είναι γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του ο αστυνόμος, ή δεν έκανε καλά τη δουλειά του κάποιος άλλος.
1: Τι δεν ρώτησα που ο Πάνος Σόμπολος θέλει να το πει, γιατί με ειδοποιούν ότι ο χρόνος τελείωσε?
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσένα, θέλω να ευχαριστήσω εδώ τους συναδέλφους του καναλιού και του σταθμού για την φιλοξενία. Θέλω να ευχαριστήσω μέσω της εκπομπής σου και τον κόσμο, γυναίκες και άντρες που ήταν παρόντες στην παρουσίαση του βιβλίου μου στο Περιβόλι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, χιώτισες, χιώτες,
1: ναι, ναι.
0: για την

0: αγάπη και την εμπιστοσύνη και να ευχηθώ να έχετε υγεία και συνεχή πρόοδο να παρουσιάζει το νησί σε όλους τους τομείς.
1: Κλείνουμε θετικά.
0: Θετικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ, Γιάννη μου. Σας ευχαριστώ.

Αγαπητοί φίλοι του Hero Radio Αλήθεια και της ροκ μουσικής, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια, Σαββάτο σήμερα 6 Ιουνίου και από τώρα στις 6 για 4,5 περίπου ώρες κοντά στο Μανώρη Ζούντας και καθιερωμένη εδώ και 6 περίπου χρόνια εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες τρεις που ακούσατε τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες που ήταν αφιερωμένες στο κλασικό hard rock της δεκαετίας 70-80, αλλά θα ακούσετε κάτι σε παρόμοια βέβαια χρονολογία, αλλά σε rock μπαλάντες από τραγουδιστές και συγκροτήματα και καλλιτέχνες αυτού του είδους, όπως βλέπω εδώ η Free, η Who, η Rainbow, Creedence Clearwater Revival, η Atomic Rooster, Ten Years After, Joe Cocker, Rolly Gallagher, Wiz Bonaz, Neil Young και διάφοροι άλλοι που χαρακτηρίζονται από αυτό το είδος μουσικής. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση, ξεκινάμε με δύο καταπληκτικά τραγούδια από ένα καταπληκτικό δίσκο, το έχω πει άλλες φορές. Γυρίζουμε το 1971, να ακούσουμε από τους Wiz Bonaz, από το καταπληκτικό άλμπουμ το Argus, δύο τραγούδια, το Warrior και το The King Will Come.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6 κάπου εδώ τελειώνει και σημαίνει εκπομπή Rock Line, διαφορετική από αυτές που σας είχα συνηθίσει τον τελευταίο μήνα το Μάιο. Δεν είχαμε hard rock και rock δυνατά τραγούδια, μπαλάντες, μας ακρίσαμε και με δύο τραγουδάκια του Tom Jones. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, την επόμενο Σαββάτο 13 πάλι θα έχουν χαμηλούς ρυθμούς. Αν είναι καλοκαίρι δεν μπορώ να βάζω με δυνατά το ράδιο να ακούσουμε δυνατά rock τραγούδια. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κλείσω όπως θα συνηθίζω τον τελευταίο μήνα με το καλύτερο τραγούδι που διάλεξα για εσάς από τη σημερινή μου εκπομπή. Για τα επόμενα λοιπόν 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, μεγαλύτερη ροκ μπαλάντα από αυτές που ακούσατε σήμερα, από έναν μεγάλο ροκά, το μεγαλύτερο για μένα Έλληνα ροκά, τον άρχοντα του λαϊκού μας τραγουδίου, τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Να κλείσουμε λοιπόν με το Αγάπη μου Περαστικές. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν παραπάνω το επόμενο Σαββάτο, γύρω στις 2.30. 3 παρά 20 περίπου κάπου εκεί, πάντα από το Χείο Ράδιο Αλήθεια, η εκπομπή Rock Line που σας μεταφέρει κυρίως ο χώρος rock μουσικής της δεκαετίας 70-80. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.

0: απομακρύνονται άμεσα από τα ελληνικά ύδατα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα μας με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά ξεπέρασαν σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι αυξημένες θερμοκρασίες οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Συνελήφθη από αστυνομικούς 36χρονος οδηγός ταξί στα κτέλ Κηφισού που εισέπρατε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες. Είχε γυρίσει παράνομα το ταξίμετρο στη διπλή ταρίφα αντί για μονή. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι κινούνταν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 19 Αυγούστου για 10 μέρες. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξυλοκάστρου σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα έπειτα από βραχυκύκλωμα σε καλώδια της εγκατάστασης από το οποίο προκλήθηκαν σφινθήρες. Σε εξέλιξη χωρίς νεύνε, η ανησυχία είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας, η οποία ξέσπασε μετά από βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεκροκράτημα Μαρκοπούλου. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Πιάλιων στο Δήμο Πύλης Τρικάλων. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση. Ενδεικτικά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 350 γραμμάρια κοκαίνης, 150 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, ποσότητα MDMA, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργασης της κάναβης και 113 δισκία έκσταση, αλλά και ποσότητες κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί πάνω από 80.000 ευρώ. Στην Πέλα, στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες οι αρχές, καθώς όπως διαπιστώθηκε έκρυβε σε αποθήκη στην αυλή του σπιτιού του ένα ημιαυτόματο στρατιωτικό πιστόλι γεμιστήρα, ένα πολεμικό επαναληπτικό τυφέκιο καθώς και ένα φυσίγγιο των 9 χιλιοστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα. Στη Βόρεια Βρετανία, 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και 2 αυτοκίνητα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε σήμερα μια σημαντική από πλευράς ψυχολογίας νίκη στο σπρίτ του Ολλανδικού Grand Prix, εκκινώντας από την pole position. Την ίδια ώρα, ο ομοσταλβοβλός του στη Mercedes, Κίμι Αντωνέλη, αύξησε στους 53 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Λουίς Χάμιλτον της Φεράρι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Ο Αντωνέλη έχει πλέον 224 βαθμούς έναντι 171 του Χάμιλτον και 168 του Ράσελ, με τη μεγάλη μάχη να συνεχίζεται αύριο Κυριακή στο Grand Prix.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνώνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

10 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Ο ένας αγνοείται βέβαια. Να είναι καλά. Να ξεκουραστεί κι άλλο μηνάς. Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170 έως 174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος.

0: 8.
1: Την καλησπέρα μου στον συνονόματο από τον Πειραιά, τον Νίκο, που λέει για καλές ειδήσεις. Πείτε στις θεοπτικές αυτοδιοικήσεις να κάνουν τίποτα ποτίσματα όπου υπάρχει πράσινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλά, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν να κάνουν πολλά. Όχι μόνο να ποτίσουν το πράσινο, αλλά προσέχουν τα αδέσποτα. Γιατί δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για τα αδέσποτα και είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι. Οι Δήμοι. Οι καθήλυνα αρμόδιοι. Και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας βλέπεις τα αδέσποτα να κόβουν βόλτες και να μην υπάρχει κάποιος να τα μαζέψει. Την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο από Πειραιά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό. Μια λέει μπέρδεψε τις διακοπές με τη συνταξιοδότηση. Νέος είναι ακόμα για να πάρει σύνταξη. Τώρα για WOCAP, τι να σου πω, το χειρίστηκε όλο λάθος. Φαντάζομαι ότι, και από αυτά που μαθαίνω, ότι κατάλαβε ότι θα είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής λόγω McIntyre και Montero. Γιατί και η πρόταση της Ντουμπάι δεν είναι στα 3 εκατομμύρια. Να πεις ότι είχε πρόταση από την Ντουμπάι 3 εκατομμύρια, πρώτα επίσημη συμβόλαιο ζωής για 3 χρόνια εισπράττει 9 εκατομμύρια. Οκ, okay, και θα το καταλαβαίναμε. Αλλά είναι ελάχιστα καλύτερη η πρόταση από την πρόταση που του έκανε ο Ολυμπιακός για να ανανεώσει συμβολέου. Και νομίζω ότι έτσι όπως συμπεριφέρεται, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά δύσκολα θα μπορέσει να πετύχει κάτι στα δικαστήρια, στα αθλητικά δικαστήρια. Την καλησπέρα μου και στον Πάνο. Ελπίζω πάνω μου το φυσικό βίντεο με την μπανάνα να είναι καλό επιδόρπιο κατά τις 11.30 που θα έχει τελειώσει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Να είσαι καλά και εσύ, και την καλησπέρα και στον Γιώργο Κανίδη. Ναι, οι ειδήσεις είναι για να μαυρίζει η ψυχή σου. Στο αντικείμενό μας, βέβαια, τα αθλητικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, δεκαετία του 90 και πιο πριν είχαμε την Βερούλη Σακοράφα. Ήταν λίγες οι επιτυχίες στο στίβο. Τώρα έχουμε πολλές περισσότερες επιτυχίες, όχι μόνο στο στίβο, γενικότερα στον αθλητισμό. Δεν θυμάμαι, εντάξει, έχουν αλλάξει βέβαια και τα δεδομένα. Ήταν διαφορετικά προ Μπόσμαν. Έλληνας παίχτης στο εξωτερικό δεν πήγαινε. Τώρα με τον νόμο Μπόσμαν έχουν αλλάξει όλα. Μπράβο. Μόνο ο Αναστόπουλος είχε πάει στην Αβελίνο και ήταν, θυμάσαι τι γεγονός κοσμοϊστορικό, Γιώργο μου. Τώρα, οι συζητήσεις από χθες το βράδυ είναι για την Άρσεναλ και τον Τζόλι. Τώρα το απόγευμα για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, 5 επεμβάσεις στην αναμέτρηση με την Manchester United. 2-0 νίκησε η Χαλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, αλλά κυρίως αυτά τα δύο παιδιά. Να μπορέσουν να συνεχίσουν και έχουν και τη δυνατότητα και άλλα παιδιά να κάνουν τη δική τους καριέρα στον αθλητισμό, στον ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, σωστά. Καρέτσας, αλλά απλά ο Καρέτσας δεν είναι παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Σήμερα έχει η Super Cup Bayern Ντόρτμουντ στην Γερμανία. Καλησπέρα, Μίνα μου. Καλή σεζόν να έχουμε, καλές εκπομπές να έχουμε. Θα έρθει και ο Μινάς σιγά σιγά. Να είσαι καλά, όλοι μαζί εδώ παρέα.
2: Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío.
1: Την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Αν λες για τα χάλια στα νοσοκομεία, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί. Δυστυχώς, είτε λίγο είτε πολύ, όλοι μας έχουμε επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο και έχουμε δει τα χάλια. Τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του Sky. Και όχι μόνο στην Αθήνα που λες, και στην επαρχία τα πράγματα είναι δύσκολα, για να μην πω κάτι χειρότερο.

Είναι σε εξέλιξη στην Τσεχία, στον Μπρούνο της Τσεχίας, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Χθες η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από την Τσεχία με 3-1. Τώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με την Ουκρανία. 1-1 στα σετ, 8-4 προηγείται η Ουκρανία στο τρίτο σετ.

Να ρίξουμε μια ματιά στα γήπεδα της Ευρώπης που έχουμε πλέον πρωταθλήματα. Στην Premier League τελικό Hull Manchester United 2-0 με βασικό για τους γηπεδούχους τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Περίπου μία ώρα παιχνιδιού στις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1, Nottingham Forest Leeds 0-0 και στις 7:30 η Bradford υποδέχεται την Tottenham. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao Σεβίλη 0-1 στο 20 λεπτό. Στην Ιταλία, πριν τις 7:30 δεν έχουμε match. Μόλις άρχισε στη Γαλλία το Lens Auxerre στο 0-0. Από εκεί και πέρα να δούμε στην Ολλανδία, Φορτούνα Στατ Αλκμαρ ημίχρονο είναι στο 0-0. Αυτά είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη. Και απλά να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το βράδυ στη Γερμανία το Super Cup ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Borussia Dortmund.

Έχουμε και τη Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη. Αύριο το Grand Prix, συγγνώμη, στην πίστα της Ολλανδίας, στις όχθες της Βόρειας Θάλασσας. Λάντο Νόρις με Μακλάρεν στην pole position. Στην δεύτερη θέση ο Ράσελ με Mercedes. Στην τρίτη ο Αντωνέλη επίσης με Mercedes. Ο Πιάστρι με Μακλάρεν στην τέταρτη θέση. Πέμπτη και έκτη δύο Ferrari, Hamilton και Leclerc. Έβδομη και όγδοη η Red Bull με Verstappen και Lawson. Νομίζω ότι αυτό το Grand Prix, το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να δούμε και τη συνέχεια, γιατί υπάρχουν στιγμές όπου ο Αντωνέλη έμοιαζε ανίκητος, αλλά η McLaren, ας πούμε, με τον Norris σήμερα έδειξε ότι κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο συνέχεια και να είναι καλύτερα τα πράγματα και για την ίδια, αλλά και για τους φίλους του αθλήματος να δουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο Άγγελος μας επιμένει για τις καταστάσεις τις τριτοκοσμικές και λίγο είναι και για τα όσα μπορεί να δει κανείς έξω από τον Ερυθρό Σταυρό στη Σεβαστοπόλεως και Άγγελε μου, δυστυχώς δεν είναι η μόνη περίπτωση και συμφωνώ ότι κάποια πράγματα λειτουργούν στον αυτόματο και αυτό το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, γιατί έσπασε ο αγωγός, όπως λες, κάλυψαν με χώμα το σημείο και έμεινε έτσι εκεί. Δυστυχώς, ούτε η πρώτη και δεν θα είναι ούτε η τελευταία φορά και είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί όπως επισημαίνεις είναι έξω από νοσοκομείο. Την καλησπέρα μου, Στατάκη, από το Παλαιό Φάλιρο, για τα λάθη που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού την Πέμπτη. Είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε οποιονδήποτε. Για να είμαι και ειλικρινής, βέβαια, απέναντι σου, Στατάκη μου, όταν είδα τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στην Ουγγαρία, ήταν ένα πολύ καλό δείγμα γραφής. Στη συνέχεια, όλα τα παιχνίδια, παρά τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού, είναι γεμάτα άγχος, νομίζω, απέναντι σε αντιπάλους που πίστευα ότι θα μπορούσε να προκριθεί πιο εύκολα. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο εύκολα να κρίνουμε ούτε

0: Ο Μάικ Λόουεν αποθεώνει τον Κωνσταντίν Τζολιάκη, ο θρύλος της Premier League. Δηλώνοντας ότι στα χαρτιά η Manchester United μπήκε σε αυτό το παιχνίδι δείχνοντας ισχυρότερη. Όμως το ποδόσφαιρο έχει ένα περίεργο τρόπο να αγνοεί όσα γράφονται στα χαρτιά. Μέσα σε 15 λεπτά η Χάλη είχε ανατρέψει εντελώς τα δεδομένα. Ο Ατζάγης σκόραρε, ακολούθησε ο Μεντί και ξαφνικά η Manchester United έμοιαζε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Για μένα ο πραγματικός πρωταγωνιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Τζολιάκης. Η Manchester United του έριξε ό,τι είχε και δεν είχε, προφανώς από σούτ, και εκείνος απλώς αρνήθηκε να νικηθεί. Απόκρουση, έδειχνε ψύχρεμος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και με τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Όλα αυτά από τον Μάικ Λόουνε, ένα από τους θρύλους της Premier League, για την παρθενική εμφάνιση του Κωνσταντίν Τζολιάκη, του Έλληνα τερματοφύλακα στην Premier League. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Επιβεβαιώνουν πηγές του λιμενικού ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών κοντά στην ίσο Πιπέρι μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου. Όταν έφτασε στο σημείο το σκάφος του λιμενικού, τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Νεκρός εντοπίστηκε 40χρονος Πολωνός ορειβάτης στον Όλυμπο. Έπεσε σε χαράδρα σε δύσβατο σημείο στο Λούκι κατά την κατάβασή του από τον Μύτικα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την προσέγγιση και ανάσυρσή του. Στις Πεταλούδες της Ρόδου, η πυροσβεστική παρήχε βοήθεια σε 59χρονη αλλοδαπή πεζοπόρο, η οποία έπεσε και χτύπησε στο πόδι. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε σήμερα στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για διακίνηση ναρκωτικών. Συνελήφθη 36χρονος οδηγός ταξί στα κτέλ Κηφισού που εισέπρατε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες. Είχε γυρίσει παράνομα το ταξίμετρο στη διπλή ταρίφα αντί για μονή. Στη σύλληψη ενός 58χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξυλοκάστρου σε φωτοβολταϊκό πάρκο προχώρησαν οι αρχές. Ο συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του πάρκου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που

εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Φαντάζομαι, με κανονική σύνθεση, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχει γυρίσει και ο Μινάς. Αν είμαι και εγώ εδώ, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0-170-174 για όποιον πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορεί να γίνει επίσης και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στο βόλεϊ δεν τα πάμε καλά. Χάσαμε εύκολα 25-12 το τρίτο σετ. 2-1 προηγείται η Ουκρανία της Ελλάδας στο πανευρωπαϊκό των γυναικών. 2-0 στο τέταρτο σετ προηγείται η Ελλάδα.

καλησπέρα μου στο Γιάννη από την Πάτρα. Το ότι σε κάποιες άλλες χώρες που ευτυχώς, Γιάννη μου, δεν έχω χρειαστεί να επισκεφτώ νοσοκομεία, μπορεί να είναι χειρότερα τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράφεις, δεν σημαίνει ότι εδώ μπορεί να είναι αυτό το χάλι. Ελπίζω να μην βρεθείς ποτέ σε νοσοκομείο, ούτε εσύ ούτε κάποιο δικό σου άνθρωπος, να χρειαστεί να τρέξεις, να είσαι σε ράντζο, να είναι η κατάσταση τραγική. Δυστυχώς η πλειοψηφία τα έχουμε περάσει αυτά. Τα ξέρουμε και η λογική σου το ότι στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία για να πας στα επίγοντα πρέπει να συνεδριάσει ο ΙΕ όπως λες, γιατί ακολουθούν κάποια άλλη τακτική. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι εδώ πρέπει να είναι τα νοσοκομεία στο χάλι που είναι. Την καλησπέρα μου στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Ναι, είναι άσχημο αυτό που σημαίνει παντού σε όλα τα αθλήματα. Νομίζω στη χώρα μας σημαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Αγγλία, όπου θα δώσουν χρόνο σε ένα προπονητή, σε ένα ποδοσφαιριστή να προσαρμοστεί και να δείξει το έργο του. Να είσαι καλά κι εσύ, Πέτρο μου, να ακούς την εκπομπή. Και στον Γιώργο από την Ελευσίνα, μακριά από την Ελευσίνα, αλλά πάντα στο Sky. Το ότι είσαι στη Σύφνο και είσαι εδώ καρφωμένος και μας ακούς, Γιώργο μου, τι να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να περνάς υπέροχα.

Γιώργο από το Far West, δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δηλώνω άγνοια ότι έπρεπε, ότι ο Κοκορίζη κατηγορηματικά ότι οι παραβάσεις βεβαιώνονται μόνο επ' αυτοφορό. Άρα ο Λεβέντης στη Λευκάδα που έκανε προσπέραση σε διπλή, που πήγε να τρακάρει τον άλλον που κινούνταν νόμιμα, δεν μπορεί να τιμωρηθεί εκτός αν υπάρχει η παρέμβαση εισαγγελέα. Με ξεπερνά πραγματικά, γιατί υπάρχει, θα μου πεις τώρα, με την τεχνολογία AI και όλα αυτά που μαθαίνουμε, τι να πάρει κάποιος το υλικό και να το φτιάξει. Τι να σου πω, με ξεπερνάει πάντως το ότι υπάρχει αποδεικτικό υλικό και ο Λεβέντης θα συνεχίσει να κυκλοφορεί σε αυτό το στυλ, να κάνει τις προσπεράσεις του στη διπλή γραμμή, γιατί βαριέται να περιμένει στην ουρά. Θα το ψάξω, πραγματικά θα το ψάξω, και δεν μας πρίζει σε καμία περίπτωση.

Την καλησπέρα μου και στο Χρήστο από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Νιώθω τυχερός, Χρήστο, έχω ταξιδέψει παντού, σχεδόν παντού. Δεν έχω χρειαστεί την παραμικρή ιατρική φροντίδα και μακάρι να μην τη χρειαστώ, αν και όσο περνούν τα χρόνια είναι δύσκολο. Okay, δεν έχω αυτό που μου λες ότι στην Αγγλία τα χάλια στην δημόσια και ιδιωτική υγεία δεν υπάρχουν. Απλά, ξέρεις, ο καθένας το βλέπει και από τη δική του οπτική γωνία. Okay, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία, αλλά εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι όποιος έχει επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, και δεν το λέω στη λογική ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο και να πέσουν 10 γιατροί πάνω μου να με εξυπηρετήσουν, απλά να υπάρχει μια πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και τα κτίρια να είναι κάπως καλύτερα, γιατί δυστυχώς και εγώ είχα εμπειρία, γιατί εμπειρία είναι το να χρειαστεί να βγάλεις άκρη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο Μινάς είναι διακοπάρι, το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ θα είναι στο Τρισάθλιο Λονδίνο. Να περνάς υπέροχα, όσο και αν δεν σου αρέσει εκεί που είσαι, Χριστό μου. Και ο Ηλίας από το Μαρούσι λέει ότι θα υπάρχει έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική. Και μιας και λέει ο Ηλίας για έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική, απόψε, σε μια ώρα και ένα τέταρτο, στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θα παίξουν Καλαμάτα Άρης, και στις 9.30 ο Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι οι τρεις από τις 6 αναμετρήσεις που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 7.30 ο Φιβόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Δεν θα γίνει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Κηφισιά. Οι πράσινοι, όπως είχαν το δικαίωμα, ζήτησαν αναβολή και την καλύτερη προετοιμασία ενώπιση της ρεβάνς με την Κράλοβε. Τη Χράντετς, την ερχόμενη Πέμπτη. Είχαν κάνει και πέρσι παρόμοια κίνηση οι πράσινοι και είχαν ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης. Νομίζω στην πρεμιέρα πρέπει να ήταν πάλι. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη του Νίστρουπ, του Δανού προπονητή. Οι ελληνικές ομάδες μέχρι τώρα, πάντως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός περνάει. Έχει περάσει δηλαδή, έχει πάρει δύο προκρίσεις. Δεν πείθει με την εικόνα που παρουσιάζει. Συμφωνώ βέβαια με εκείνους που σου λένε τον Αύγουστο πάρε την πρόκριση και βλέπουμε μετά την εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Άντερλεχτ και τώρα με την Μπραν επίσης προβλημάτισε, και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η φυγή Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία παίζει περισσότερο και πιο σημαντικό ρόλο για την εικόνα που παρουσιάζει ο δικέφαλος του Βόρα. Η ΑΕΚ με την Λεύσκη νομίζω θα βρει τον τρόπο να πάρει την νίκη και να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Ο Όφι 3-0, μεγάλο φαβορί για να περάσει στην League Phase του Europa League, εκεί που είναι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα μετά μετά τον αποκλεισμό από την Nijmegen. Να δούμε, είναι εβδομάδα την Πέμπτη Ευρωπαϊκών, Τετάρτη-Πέμπτη Ελληνικών Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων, Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, με την ελπίδα να περάσουν όλες. Επειδή έχει γίνει της μόδας τεχνολογία, όλο ένα και περισσότεροι στέκονται σε προγράμματα προγνωστικών που σου λένε μία ελληνική ομάδα δεν θα τα καταφέρει, τουλάχιστον μία.

Ο οργανωμένος Γιώργος από το Far West μας ενημερώνει ότι στο άρθρο 107 παράγραφος 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται στον καταλαμβανόμενο επαυτοφόρο να διαπράττει παραβάσεις. Που σημαίνει ότι αν δεν είναι επαυτοφόρο, ξέχνα την παράβαση. Και έχεις δίκιο. Μην υπάρχει αναθεώρηση όπως αναφέρεις, που προσθέθηκαν κάποιες καινούργιες παράγραφοι που νομιμοποιούν τις έξυπνες κάμερες, τα φανάρια, αυτές τις κάμερες που βλέπουμε σε κεντρικούς δρόμους στην πρωτεύουσα. Άρα δηλαδή εγώ γνωρίζω ότι στο τάδε σημείο δεν υπάρχει κάμερα, βλέπω ότι δεν υπάρχει μπλόκο της τροχείας, το απογειώνω και είμαι καθόλου ανώμιμος. Τόσο απλά. Να. Αλλά αν κάποιος πάει με 100, αντί για 120 πάει με 130, θα τον γράψουμε. Ή το 30 που βάλανε μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Εντάξει, okay, αλλά ξέρω Γιώργο, ξαναλέω, μου φαίνεται αδιανόητο να υπάρχει οπτικό υλικό και αυτός ο λεβέντης να μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Για να ασκεί κανονικά το επάγγελμά του, γιατί για να οδηγήσει αυτό νομίζω ότι είναι επαγγελματίας οδηγός. Είναι επαγγελματίας. Νομίζω, δεν ξέρω πόσες θέσεις έχει, γιατί μέχρι κάποιες θέσεις τις οδηγείς και με απλό δίπλωμα, δεν χρειάζεται να βγάλεις επαγγελματικό. Αλλά νομίζω ότι ήταν τουριστικό, μικρό τουριστικό λεωφορείο, άρα επαγγελματίας οδηγός. Και συμπεριφέρεται έτσι. Και θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι.

εκπομπή Dr. Death είναι αυτή, με το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Ο Δημήτρης Διακόπουλος μου λέει ότι προφανώς έχω καιρό να μπω σε νοσοκομείο. Ναι, έχω καιρό να μπω σε νοσοκομείο και μακάρι να κάνω πολύ καιρό. Και εσύ, Δημήτρη μου, και οι δικοί σου άνθρωποι να κάνετε πολύ καιρό. Και όταν χρειαστεί να ξαναμπείτε, να χτυπήσω και ξύλο, να έχετε την εξυπηρέτηση που περιγράφεις, που είχατε. Okay. Εγώ το δέχομαι αυτό που περιγράφεις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι η εξαίρεση και δεν είναι ο κανόνας. Μακάρι να είναι ο κανόνας και να κάνω εγώ λάθος, να βγω να ζητήσω συγγνώμη και από τους γιατρούς στα νοσοκομεία και από όποιον έχω προσβάλει με αυτή τη στάση μου.

καθυστερήσει στην Αγγλία. Everton Crystal Palace 2-0. Ipswich Sunderland 2-1. Nottingham Leeds 0-1. Όχι, Nottingham Leeds είναι τελικό, τα άλλα δύο είναι στι καθυστερήσει. Ημίχρονο Athletic Bilbao Sevilla 0-1. Στην Ιταλία δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι σε εξέλιξη. 38 λεπτό στη Γαλλία. Lens Auxerre 1-0. Να δούμε τα υπόλοιπα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Φορτούνα Σιτάρ Άγιαξ 0-1. Championship, Birmingham, Bristol 2-2 τελικό, Lincoln, Portsmouth 1-3, Millwall, Norwich 3-0 και να θυμίσουμε άλλη μια φορά τώρα το πρόγραμμα για το απόψινό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Super League. Στις 8 στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος, αύριο 7.30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Φαντάζομαι, γιατί με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν νωρίτερα στο Αγρίνιο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι, όχι να πας να παίξεις ποδόσφαιρο.

Όσοι επιστρέφετε από την Αθηνών Κορίνθου στα διόδια του Ισθμού και στα διόδια της Ελευσίνας θα βρείτε μικροκαθυστερήσεις. Στις Αφίδνες, όσοι έρχεστε από Αθηνών Λαμίας, στους δρόμους της πρωτεύουσας, λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράσινα.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ο Γιώργος Βραχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο από τις 5.30 μέχρι τις 7 ο Νίκος Σταματέλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100.3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με Άσπα Παναγοπούλου. Στη συνέχεια Πέτρος Κυρκύλης. Εμείς τα λέμε αύριο 5.30 μετά τον περίφημο Dr. Death.

0: Σάββατα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήταν,
1: γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία, που έπληξαν μεταξύ άλλων μια αποθήκη ιδιοκτησίας της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Όζων και μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 457 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μήνυμα ότι η Ουκρανία θα νικήσει, έστειλε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, που επισκέφθηκε το Κίεβο λίγο πριν από την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας την προσεχή Δευτέρα. Ο Γιώχαν Βάντενφουλ διαβεβαίωσε το Κίεβο για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Γερμανίας στον αμυντικό αγώνα απέναντι στη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός τόνισε ότι η Ουκρανία δέχθηκε σφοδρότατες επιθέσεις από τη Ρωσία κατά τους θερινούς μήνες, κατηγόρησε τη Μόσχα για δολοφονίες αμάχων αδιακρίτως και για στοχευμένες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Όπως είπε, η Ρωσία επιδιώκει να καταστρέψει τα μέσα διαβίωσης των Ουκρανών με στόχο να κάμψει την αντοχή και τη θέλησή τους να συνεχίσουν τον αγώνα. Επιβεβαιώνουν πηγές του λιμενικού σώματος ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Σαλονίσου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τις βραδινές ώρες της 17ης Αυγούστου, κατόπιν ενημέρωσης για πιθανή παρουσία τουρκικών αλλιευτικών κοντά στην ίσο Πιπέρι μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου, πλωτό του λιμενικού από τη Σκόπελο απέπλευσε άμεσα προς το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι πηγές του λιμενικού επισημαίνουν πως σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλλιευτικά ξένης σημαίας υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση του σώματος, ώστε να απομακρύνονται άμεσα από τα ελληνικά ύδατα. Επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλει το παράνομο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, έστειλε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, κυρία Μαρία Μιχαήλ. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η επιχειρούμενη από την Τουρκία υλοποίηση του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, προτρέπει τον ΟΗΕ να στείλει μήνυμα στην Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, να σεβαστεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να απόσχει από την υλοποίηση του παράνομου αγωγού. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα μας με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά ξεπέρασαν σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Ανοιχτές σε 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι αυξημένες θερμοκρασίες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσκες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες, είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση, όπως κοκαίνη, ροζ κοκαίνη, MDMA, ακατέργαστη κάναβη, χάπια έκσταση, κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη. Στη Σουηδία, η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα πως μια 17χρονη μαθήτρια χάσε τη ζωή της από την επίθεση χθες ενός 18χρονου με σπαθή σε ένα λύκειο στην πόλη Φαγκέρστα. Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί άλλα 2 άτομα. Ο δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Με 3 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς. Τα παραθαλάσσια μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
9: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι πελτά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανόν να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Δεν τι ακούμε απόψε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: Γεια σας, παιδιά! Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε τόσο καλά όσο είμαστε εμείς. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Κύριε Βραχνέ, δεν σε χάλασε, Γιώργο μου, δεν σε χάλασε καθόλου. Τελευταία εκπομπή σήμερα, από αύριο ξεκούραση για εμάς για δύο εβδομάδες. Ξεκούραση που λέω λόγος τώρα, με δύο μικρά παιδιά. Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Είναι η τελευταία στροφή του φετινού καλοκαιριού, οι τελευταίες μεγάλες βόλτες πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς του φθινοπόρου, που πάντα όλο αυτό, ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία κουβαλάει μια γλυκιά μελαγχολία. Αρκετοί υποθέτω που είστε τώρα στο ακροατήριο έχετε μια τέτοια ψυχολογία. Μετράτε βουτιές, παγωτά, ηλιοβασιλέματα, στιγμές χαλάρωσης και προετοιμάζεστε, διότι απαιτείται μια κάποια προετοιμασία για την επιστροφή στην καθημερινότητα, τη δουλειά σας ή τις σπουδές σας. Με το καλό, παιδιά, με το καλό, τι να κάνουμε, όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστώ προκαταβολικός για τα πάντα όλα. Ο Θανάσης Καραγιάννης, ο Φων Καραγιάννη, επιμελητή δημοσιογραφικός. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Έχει το γενικό κουμάντο. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-0-174. Τι βομβαρδίζετε, παιδιά, αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Είναι η 22η μέρα του Αυγούστου. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως λέτε τις καλησπέρες σας. skyradio.gr. Ανταμώνουμε και εκεί, αφού πρώτα πατήσετε στο μπανεράκι που γράφει πες την άποψή σου. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν 8 με 9 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Social media τα λέμε και εκεί. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirkpapakidzmail.com. Για τον καιρό θα τα πούμε σε λίγο. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Έρχεται καύσωνας, παιδιά, έρχεται ζέστη. Σήμερα πλησίασε η θερμοκρασία του 41 βαθμούς Κελσίου, εκεί σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα. Καλά τώρα, άμα έχει και τη νύχτα 29-30 βαθμούς, ακόμη και στα αστικά κέντρα, άστα βράστα. Βέβαια, αυτό το οποίο θα κληθούμε να διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες με τη ζέστη δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξεπεράσει, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Απλώς θα κάνει η ζέστη που δεν έκανε και θα έπρεπε κανονικά να έχει κάνει τον Ιούλιο, για παράδειγμα, που ήταν ο πιο γλυκός Ιούλιος και ο πιο ήπιος που θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Ούτε μια στιγμή δεν πρέπει να έκανε 40 βαθμούς Κελσίου εδώ, και ούτε τώρα νομίζω θα έχουμε 40 στην Αθήνα. Οπότε μην τρελαινόμαστε. Και γενικότερα θα έλεγα πως, αν εξαιρέσεις κάποιες περιοχές όπου τα 40 θα μείνουν εκεί για κάμποσες ώρες, νομίζω πως κάτι δεν έχουμε να φοβηθούμε. Ας ακούσουμε και τους ειδικούς, ας προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, τους δικούς σας ανθρώπους, τους ηλικιωμένους που θέλουν αγάπη, φροντίδρα και προδέρμου ούτως ή άλλως 24/7 και 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα. Λίγο παραπάνω τους προσέχουμε τέτοιες ημέρες που είναι οι καιρικές συνθήκες λιγάκι πιο δύσκολες. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου που βλέπω πως είναι θέμα της επικαιρότητας δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω πως όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα καλό είναι να αφήνεις τους επιστήμονες και τους γιατρούς να μιλούν. Αφήστε που έχω και πρόσωπο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που έχει προσβληθεί από αυτόν τον ιό και περνάει πολύ δύσκολα. Και ο Αντώνης Πανούτσος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος με μακρά πορεία στο χώρο, το έχετε δει το λόγο γιατί έχει διαρρεύσει, έχει δημοσιοποιηθεί, υπάρχει παντού στα social media και στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά του διαδικτύου. Έχει προσβληθεί από τον ιό και περνάει πολύ δύσκολα. Ταχεία ανάρρωση σε όλους εύχομαι όσοι είναι στα νοσοκομεία της χώρας αυτές τις ημέρες, αντί να είναι κάπου ωραία και να απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι. Και ειδικά αυτοί που έχουν αυτή τη μεγάλη περιπέτεια με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι επί του θέματος. Ακούω και εγώ ευλαβικά όπως και εσείς τους επιστήμονες και τους γιατρούς. Έχω όμως μία απορία για τους ψεκασμούς και τις προνυμφοκτονίες, που είναι πάντα το βασικό μέτρο αντιμετώπισης αυτού του ιού για να καταπολεμήσεις τα κουνούπια και να περιορίσεις έτσι τη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Εμβόλιο δεν υπάρχει ως γνωστόν για αυτό τον ιό, θεραπεία δεν υπάρχει. Πώς προστατεύεσαι? Με ατομικά μέτρα προστασίας, έντομα αποθητικά, μακριά ρούχα Και εσύ, είτε σαν έχει στο σπίτι σου, θα είσαι σε καλύτερη μοίρα σίγουρα. Το εργαλείο της πολιτείας είναι η ψεκασμή. Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο έχει στα χέρια της. Δεν θα έπρεπε η περιφέρεια και η Δήμη εδώ στην Αττική, που έχουμε και αύξηση κρουσμάτων ιδιαίτερο σημαντική, να μας πούν τι έκαναν την άνοιξη, τι έκαναν το φθινόπωρο, τι κάνουν το χειμώνα, τι έχουν κάνει και τώρα το καλοκαίρι με τους ψεκασμούς και τα κουνούπια. Το λέω γιατί μαθαίνουμε από τον κύριο Βασιλακόπουλο. Καλά κάνει ο άνθρωπος και βγαίνει και ενημερώνει. Ο κ. Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, τον έχετε ακούσει χίλιες φορές εδώ από τον Sky 100,3. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές. Και εγώ και ο Άρης Πορτοσάλτη και όλοι. Είναι και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Με αυτή την ιδιότητα βγαίνει και ενημερώνει τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μαθαίνουμε λοιπόν από τον κύριο Βασιλακόπουλο πως έγιναν 30% περισσότεροι ψεκασμοί. Δεν θα έπρεπε επισήμως, παιδί μου, η πολιτεία, η περιφέρεια, η Δήμη να έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και να μας έχουν ενημερώσει. Πού ψέκασαν, πότε ψέκασαν, τι αποτέλεσμα είχαν αυτοί οι ψεκασμοί, πόσο παραπάνω χρειάστηκε να ψεκάσουν. Για να δούμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα του χρόνου, γι' αυτό το λέω. Πόσο πιστά τηρείται το πρωτόκολλο, διότι εδώ υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή καταγράφει το κρούσμα μετά από επικοινωνία με το νοσοκομείο που νοσηλεύεται κάποιος με βαριά συμπτώματα. Μετά ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τους Δήμους και οι Δήμοι πάνε και ψεκάζουν μετά πάλι. Για να εξαλειφθεί η όποια αιστεία. Να φύγουν τα κουνούπια, να μην κολλήσει κανένας άλλος. Ναι, πρέπει λίγο πιο οργανωμένα να γίνονται όλα αυτά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι που είναι η δύσκολη κατάσταση. Ξαναλέω, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει θεραπεία. Λιγάκι να προσέχουμε παραπάνω, εννοείται εμείς. Δεν το συζητώ όπου μπορούμε, αλλά και η πολιτεία, ρε παιδί μου, να κάνει το δικό της το κομμάτι. Αυτά. Πάμε στα του κάψωνα, να μην περιμένει άλλο ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να τα πούμε για τη ζέστη που θα βρούμε μπροστά μας, κυρίως τις επόμενες ημέρες. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα, πολύ καλά είναι, αλήθεια. Φυσάει και εκτός στην Αττική, είμαι εδώ κοντά στο πύργο του Σκάι. Υπάρχει ένα αεράκι, έτσι. Ένα αεράκι, κάτι γίνεται.
0: Ευχάριστο.
1: Δεν πήγε πολύ θερμοκρασία, είναι αλήθεια, εδώ στις περιοχές, στα νότια, τέλος πάντων προάστια. Δεν έπαιξε πολύ το θερμόμετρο, το είδα κάπου στο κέντρο της Αθήνας, έφτασε 36 βαθμούς. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν στη Θεσσαλία, σε 5-6 βαθμούς από τους 600 περάσαμε τους 40 βαθμούς, νομίζω στα Φάρσαλα.
0: Τρίκαλα και Καλαμπάκα είδα εγώ.
1: Και στη Μακρακόμη και στο Κυλκής, εκεί ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία και αύριο θα είναι μια ζεστή ημέρα. Περίπου όπως σήμερα, άντε και λίγο πιο ζεστή, δηλαδή νομίζω θα έχουμε λίγο παραπάνω στα Ροντάρια και πάλι Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε περιοχές Τερεάς, κυρίως εκεί στη Φιώτιδα. 39 βαθμούς θα έχουμε και στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Σπάρτη, στην περιοχή της Δυτικής Τερεάς. 36 βαθμούς σε Ανατολικό Αιγαίο, Νότια Κρήτη και στο Ιόνιο, 34-35 βαθμούς εκεί. Στην Αθήνα είπαμε 37-38 βαθμούς αύριο.
0: Αύριο πότε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γιαννόπουλε, αύριο θα έχει λίγη παραπάνω ζέστη από τη σήμερα.
1: Είναι λίγο παραπάνω ζέστη. Τώρα στην Αθήνα θα έχει ένα βορειοδάκι στον Εβοϊκό μέχρι 5 μποφόρ, το οποίο θα μας κόψει αυτό το νοτιαδάκι το σημερινό.
0: Αυτό δεν θα βοηθήσει να αισθανόμαστε κάπως καλύτερα την κατάσταση?
1: Θα είναι καλύτερα στα ανατολικά του νομού, εκεί η Ραφίνα, Σκηνιά, οπωσδήποτε θα είναι η θερμοκρασία 2 βαθμού χαμηλότερη. Αλλά νομίζω εδώ στα νότια θα είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Τέλος πάντων, σιγά σιγά, είπαμε και εκεί ποιος τη μέρα. Τη Δευτέρα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάποιες άλλες ορεινές περιοχές. Και σήμερα είχαμε. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν στην Ανατολική Μακεδονία, περάσαν τα σύνορα κάποιες καταιγίδες.
0: Τι λέτε, έβρεξε.
1: Είχε καταιγίδες, δηλαδή, και μπορούν τα 37 βαθμούς αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Βρισκόταν τη Δευτέρα στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα έχει ακόμα 38-39 βαθμούς στα περιοδικά. Αντίστοιχο ο καιρός και την Τρίτη. Ζέστη λοιπόν και την Τρίτη, να πω και την Τετάρτη. Την Πέμπτη όμως.
0: Βλέπω εδώ, συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι τώρα. Βλέπω εδώ στο meteo.gr, έβρεχε πριν από λίγο στα Γρεβεντά.
1: Ναι, ήταν και εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε. Βοριάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή λίγο πιο ισχυρούς στο Αιγαίο. Αυτοί θα δροσίσουν πραγματικά. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι δύο σχετικά δροσέρες ημέρες. Δηλαδή από το 38 της Αθήνας, μην φανταστείτε ότι θα έχει 33, θα έχει 35-36 βαθμούς εκτιμώ. Και μετά θα ξανέψει θερμοκρασία από το Σάββατο και μετά ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο.
0: Α, μιλάμε τώρα για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Για το επόμενο Σάββατο. Άρα δηλαδή συζητήσαμε πολύ για αυτή τη ζέστη που πραγματικά θα είναι από την Παρασκευή μέχρι Τετάρτη. Αλλά δεν τελειώνει γιατί θα έχει και επόμενη ζέστη, τουλάχιστον μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου το καλοκαίρι θα πάρει παράταση. Άρα τυχεροί όσοι έρχονται, όσοι ξεκινούν διακοπές, όσοι έρχονται για τουρισμό τέλος πάντων, κάποιο έτσι σύστημα που να αλλάξει δραματικά τον καιρό της χώρας δεν προβλέπεται.
0: Οπότε για μία εβδομάδα θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε θερμοκρασίες τις οποίες τις αναμέναμε τον Ιούλιο και δεν τις είδαμε, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, θα είναι λίγο παραπάνω από τα κανονικά, αλλά είναι και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Ακραία να μην είναι, κάτι δηλαδή ακραίο έτσι, που να ζωρίσει και να μην
0: είναι. Κάτι ακραίο από ό,τι καταλαβαίνω, τα λέγαμε και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο, δεν βλέπετε από τα συστήματά σας να έρχεται.
1: Δεν προβλέπετε, όχι.
0: Αυτά ας πούμε που ζήσαν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, δεν βλέπουμε κάτι ακραίο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάτι πρωτοφανές, όχι. Μάλιστα. Ευχαριστώ αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος, με την εγκυρότητα που τον διακρίνει και αυτόν και τους υπόλοιπους μετεωρολόγους του Sky. Θα σας ενημερώνουν και από αύριο. Νομίζω αύριο επιστρέφει η Χριστίνα Σούζη. Ναι, ναι, έχω αυτή την εντύπωση. Οπότε και η Χριστίνα μας στο πόστο της για να σας ενημερώσει για αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας σε σχέση με τον καιρό. Αρκετή ζέστη, όχι όμως ξαναλέω κάτι το πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν.

Σε άλλα νέα, το ότι θα γινόταν θέμα στα social media και γενικότερα θα συζητιόταν η επίσκεψη της Μαντόνα στη χώρα μας ήταν κάτι που το περίμενα, φαντάζομαι το περιμένατε και εσείς, αναμενόμενο. Μιλάμε για τη Μαντόνα. Δεν μιλάμε για κανένα κοριτσάκι της pop μουσικής σκηνής που κάνει τώρα τα πρώτα βήματά του. Μιλάμε για την βασίλισσα της pop, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Μαντόνα. Φοβερή και τρομερή. Και παρεπιπτόντως, έχουμε παίξει πολλά τραγούδια της από τον καινούριο της δίσκο σε προηγούμενες εκπομπές. Αναζητήστε τον δίσκο, τον καινούριο της Μαντόνα. Θα εκπλαγείτε με το πόσο καινούριος είναι ο ήχος και πώς μπορεί να έρχεται αυτή η γυναίκα. Με πόσες 4-5 δεκαετίες μουσικής διαδρομής έρχεται και σου παρουσιάζει κάτι καινούριο. Κάτι που δεν το έχεις ξανακούσει από την ίδια. Καινούριος ήχος, καινούργια τραγούδια. Δεν επιχειρεί και κάνει καλλιτεχνικά πράγματα τα οποία είναι έτσι προκλήσεις για την ίδια. Και αυτό εμένα με εντυπωσιάζει. Με εντυπωσιάζει πως έχει την όρεξη, το ταλέντο και την ικανότητα βεβαίως να το κάνει αυτό έχοντας στην πλάτη της, ξαναλέω, 4-5 δεκαετίες συνεχούς καλλιτεχνικής διαδρομής. Ασταμάτητη Μαντόνα. Το ότι θα πλακωνόντουσαν πάντως για τη Μαντόνα και την επίσκεψή της στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, ο κύριος Γεωργιάτης με την κυρία Κρήτα, να σας πω, όχι, δεν το περίμενα. Θα μου πεις, πρέπει να έχει και κάτι και να λέει και ο Βουλάρινος στα μεσημέρια. Αλήθεια είναι αυτό, πρέπει να έχει άφθονο υλικό να γεμίζει τις εκπομπές του. Και όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, η Μαντόνα βρέθηκε και στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες, το οποίο το ξέρουν όλοι πια. Δεν έχω πάει εκεί. Νομίζω είναι προς το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας, κεντρικό και νότιο. Υπήρξαν κάποιες αναφορές κατά την παραμονή της εκεί στους Κουραμάδες πως ζητήθηκε από κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της. Και εκεί επενέβη η κυρία Κρήτα και σχολίασε τα εξής στα social media. Δεν είναι φυτεία του νότου να μαζεύουμε σκυφτή βαμβάκι, μη μαγαρίσουμε τη σαλινή στο γενέθλιο. Σιγά αγαπητή κυρία Κρήτα, κόψτε κάτι. Κόψτε κάτι. Βλέπεις όμως, και υπήρξε και απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη και πάλι μέσω των social media, πόσο δύσκολο είναι για τη ζάμπλουτη αυτή η κυρία να καταλάβει το πόσο πολύτιμη για τη χώρα είναι η επίσκεψη της Μαντόνα. Είναι πάρα πολύ άστοχο να υπάρχει η πολιτικοποίηση ενός γεγονότος που είναι πραγματικά ένα ευχάριστο γεγονός για τη χώρα. Μιλάμε για τεράστια δωρεάν προβολή που εξασφαλίζει η χώρα από μια παγκόσμια προσωπικότητα όπως είναι η Μαντόνα, και είναι και άλλοι που έχουν περάσει από αυτή την πανέμορφη χώρα το φετινό καλοκαίρι και έχουν γίνει πρωτοσέλιδο, αλλά η Μαντόνα είναι η Μαντόνα, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια δωρεάν διαφήμιση σε εκατομμύρια πολίτες παγκοσμίως, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα ευρώ ως Έλληνας πολίτης, διότι πληρώνεις πολλά ευρώ μέσω του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ και αποτέλεσμα δεν ξέρω αν φέρνει αυτήν την καμπάνια, ας πούμε, που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν ξέρω. Πάντως για μένα, και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει κανείς την κριτική του ως προς την κυβέρνηση και τον τουρισμό, ήταν μια χαμένη ευκαιρία η παρουσία της Μαντόνα στη χώρα μας, διότι το κράτος έμεινε ένας απλός παρατηρητής. Εγώ θα περίμενα ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού, να έχουν φτιάξει ένα βίντεο, να έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Ένα βίντεο το οποίο θα λένε «Μαντόνας Guide to Greece» ή «Μαντόνα έρθε στην Ελλάδα, γιατί όχι κι εσείς». Να εκμεταλλευτεί το τρέντ που δημιούργησε η επίσκεψη της Μαντόνα στην Πάτμο, στα Μετέωρα, στην Κέρκυρα, δεν ξέρω εγώ που αλλού βρέθηκε. Και να το κάνει αυτό το διαφημιστικό σποτ του καλοκαιριού. Αυτό έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ, οι οποίοι κοιμούνται. Έτσι γίνεται εν έτη 2026 η διαφήμιση και η προβολή ενός τουριστικού προορισμού και μιας χώρας. Λοιπόν, και έτσι πραγματικά δείχνει στον άλλον ότι αντιλαμβάνεσαι τον τουρισμό ως πράγματι τη βαριά βιομηχανία αυτής εδώ της χώρας και κάνεις και το κάτι παραπάνω που για μένα είναι αυτονόητο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι αυτονόητο για το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ. Δεν υπήρξαν τα αντανακλαστικά που θα θέλαμε όλοι. Υπήρξε μόνο ένα βίντεο του Πρωθυπουργού και μία ευχή, μία ανάρτηση που έκανε στα social media νομίζω την Παρασκευή, ενώ εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ολόκληρη στρατηγική. Οικοδομηθεί εδώ και χρόνια, αν θα έπρεπε να έχει οικοδομηθεί εδώ και χρόνια αυτή η στρατηγική γύρω από το πώς αξιοποιούμε
αυτές τις επισκέψεις που έχουμε από celebrities στην χώρα μας. Και εκεί για μένα θα έπρεπε και η αντιπολίτευση να εστιάσει την κριτική της. Πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Χάθηκε πραγματικά. Και είναι λυπηρό, διότι δεν είναι και δύσκολο, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να αξιοποιήσεις ένα τέτοιο γεγονός, ένα τέτοιο event όπως ήταν η παρουσία της Μαντόνα στη χώρα μας. Τέλος πάντων. Αυτά.

Και αυτή είναι η Falls, πολύ ωραία μπάντα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που με ξέρει πολύ καλά πια, τόσα χρόνια που συνυπάρχουμε εδώ στο Sky 100,3, το είχε βάλει αυτό το τραγούδι, εννοείται πως θα το έπαιζα. Το είχε βάλει στη λίστα που μου δίνει κάθε φορά που έχω εκπομπή. Frontman του συγκροτήματος που δημιουργήθηκε στην Οξφόρδη, ο Γιάννης Φιλιππάκης, ελληνικής καταγωγής εννοείται, δικό μας παιδί. Ο τίτλος του τραγούδιου αυτού που κυκλοφόρησε το 2022 και ο καλλιτέχνης ο Γιάννης Φιλιππάκης, που έχει γράψει και τους στίχους, περιγράφει μια στιγμή που βρίσκεσαι αργά σε ένα πάρτι, πίνεις τα ποτά σου, είσαι single προφανώς, και εκεί καλείσαι να πάρεις μια απόφαση να συνεχίσεις την αυτοκαταστροφή ή να επιστρέψεις σπίτι σου να κοιμηθείς. Ή να πας για βρώμικο, τρίτος δρόμος που επέλεγε ο Γιώργος ο Βραχνός. Έχουμε βρεθεί στη θέση του τραγουδιστή, του κυρίου Φιλιππάκη, νομίζω.

Αυτό το ωραίο τραγούδι θα μας πάει μέχρι και τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Θα τους εκφωνήσει βεβαίως η Άσπα Παναγωπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε εντός ολίγων λεπτών.

0: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Μήνυμα ότι η Ουκρανία θα νικήσει έστειλε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Κίεβο. Επιβεβαιώνουν πηγές του λιμενικού σώματος ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών κοντά στην ίσο Πιπέρι μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου. Όταν έφτασε στο σημείο το σκάφος του λιμενικού, τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία καταγγέλει το παράνομο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου για την κατασκευή υποθαλάσσια αγωγού φυσικού αερίου, έστειλε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ. Προτρέπει τον οργανισμό να στείλει μήνυμα στην Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε σήμερα στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας αυτό το πρωινό, Γιώργος Αυτιάς.
9: Καλημέρα.
10: Τι κάνετε?
9: Καλημέρα.
8: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
12: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
13: Πάρτε και αυτήν.
12: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
13: Τελειώσατε.
12: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
14: You were on fire, my man.
12: Ευχαριστώ τον Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
15: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πούσε.
12: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού.

0: ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
1: Ελάτε να τα πάρετε!
0: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
2: Γιώργο.
0: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ.
1: Ελάτε!
0: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
2: Για δώσε.
0: Πάρτινα. Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
2: Επειδή είσαι εδώ,
0: έλα, γόρι μου,
2: δώσε και τον break.
3: Τι ζούμε, τι ζούμε.
0: Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
4: Κι τα λοιπά, κι τα λοιπά, κι τα λοιπά. Διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καζέμπι είναι αυτοί τους οποίους ακούτε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βγαίνει σε άδεια, θα μπορούσε να λέει ο καλλιτέχνης. Nothing better than this, καινούριο τραγούδι των Καζέμπιαν που έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες. Η Καζέμπιαν από το Λέστερ της Αγγλίας με μια παρουσία κοντά 3 δεκαετιών στα μουσικά δρόμενα του πλανήτη. Τώρα βγάζουν καινούργιο δίσκο, Act 3 λέγεται ο τίτλος του δίσκου. Μπορεί να έχει και ήδη κυκλοφορήσει, να έχουν βγει όλα τα τραγούδια δηλαδή. Απλώς δεν είχα το χρόνο για να το διαπιστώσω, να σας πω την αλήθεια. Έχω συγκρατήσει όμως αυτό το τραγούδι, το οποίο ακούγεται πολύ, φοριέται πολύ τις τελευταίες ημέρες. Γεια σου συνονόματε Πέτρο, μου γράφει λοιπόν ο συνονόματος στις 7:27 πρώτα λεπτά. Ανεξάρτητα από τα προσωπικά μας μουσικά γούστα, η Μαντόνα είναι μια μέγα μουσική προσωπικότητα για τον αιώνα που πέρασε και που διανύουμε τώρα. Συζητητικοί όμως υπήρξαν κάποιοι διαστροφικοί τύποι και τύπισες που βγήκαν και σχολίασαν αρνητικά την επίσκεψή της στη χώρα μας. Αν είναι δυνατόν τέτοια αθλειότητα, δεν την περίμενα ποτέ, πόσο μάλλον από έναν άνθρωπο όπως η κυρία Ακρίτα, που πίστευε ότι ήταν μια σύγχρονη γυναίκα. Έκανα μεγάλο λάθος, όλοι αυτοί οι τύποι είναι άθλοι. Εντάξει, τώρα οι χαρακτηρισμοί αυτοί καλό θα είναι να λείπουν, εσύ Πέτρο, δεν χρειάζεται. Και εγώ διαφωνώ με τα όσα έγραψε στα social media η κυρία Κρήτα και γενικότερα θεωρώ πως μόνο όφελος μπορεί να έχεις ως χώρα από την επίσκεψη τέτοιων προσωπικότητων όπως της Μαντόνα. Γεια σου Γιάννη μου, οι αριστεράτζες μισούν την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία μου, λέει ο Γιάννης στις 7:24 πρώτα λεπτά. Θέλουν να πεινάει ο πληθυσμός για να κάνουν την Οκτωβριανή επανάσταση. Μάλιστα, μην τους βάζεις όλους τον ίδιο κουβάρηση Γιάννη. Το κάνετε πολύ αυτό και με πολλές αφορμές. Δεν είναι ωραίο και δεν είναι και σωστό. Γεια σου Αμαλία Βίτα, καλησπέρα. Τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας με τα κουνουπιά, το πρόβλημα με ένα καινούριο είδος μαύρο που πετά γρήγορα και από την ημέρα είναι μεγάλο. Ψεκάζομαι για οπόνο, αν όμως δεν γίνει μαζικός ψεκασμός δεν έχει αποτελέσματα. Καλά και ο ψεκασμός, επειδή και εγώ ψεκάζομαι για οπόνο που έρχεται και μου περιποιείται τον κήπο, κρατάει καμιά εβδομάδα. Μετά πρέπει να ψεκάσεις πάλι. Ως προς τους μαζικούς ψεκασμούς, η πολιτεία λέει ότι τους έχει αυξήσει. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να δω τα επίσημα στοιχεία. Πρέπει να τα δώσουν στη δημοσιότητα κάποια στιγμή, να μας πούν την τάδε περίοδο. Από τότε μέχρι τότε ψεκάσαμε τόσες φορές, ενώ πέρσι ψεκάσαμε λιγότερες φορές. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να δρομολογούνται και οι δράσεις για το επόμενο φθινόπωρο, τον επόμενο χειμώνα και την προσεχή άνοιξη. Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούντη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα και για την καλησπέρα και για την ακρόαση. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε σένα, θεωρώ ότι καλά μας πήγε το καλοκαίρι, μου λέει ο Γιώργος, σε σχέση με τη ζέστη. Θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη για τα επόμενα, θα είναι χειρότερα. Λες Γιώργο, κρατάω την πρόβλεψή σου, να δούμε αν του χρόνου, καλά να είμαστε, θα επιβεβαιωθείς. Αλλά το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι, δηλαδή και εγώ το βλέπω δύσκολο με αυτά που τραβούν σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Σκανδιναβία το φετινό καλοκαίρι. Το βλέπω δύσκολο να ξανά έχουμε τόσο γλυκό καλοκαίρι. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα, να είσαι καλά. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, την καλησπέρα μου σε όλη την απογευματινή παρέα. Λοιπόν, πυρκαγιές στο επόμενο μας θέμα. Το καλοκαίρι του 2026 είχε πάρα πολλά συμβάντα, πάρα πολλά περιστατικά. Μία ακόμη δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Γενικότερα θα πω για την Ευρώπη και τον πλανήτη αναφορικά με τις πυρκαγιές. Βλέπεις από άκρη σ' άκρη ολόκληρο τον πλανήτη μεγάλες πυρκαγιές, δασικές εκτάσεις να γίνονται στάχτη και ο άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, διότι ό,τι έπρεπε να κάνει στην ώρα του δεν το έκανε. Υπάρχει μια τέτοια συνέπεια εδώ σε επίπεδο πρόληψης. Και βλέπεις τι γίνεται και στα νησιά φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να τη βάλουμε στη συζήτηση. Υπάρχουν νησιά που είχαν πολύ μεγάλες φωτιές φέτος, κάτι που δεν το βλέπες τα παλιά τα χρόνια. Η Κρήτη, η Σκύρος, η Σαλαμίνα και σίγουρα είναι και άλλα που ξεχνώ. Βέβαια η λίστα των προβλημάτων της νησιωτικής Ελλάδας είναι ατελείωτη. Δεν έχουν μόνο φωτιές να αντιμετωπίσουν το καλοκαίρι. Αυτός μπορεί να είναι και ένας καινούργιος πονοκέφαλος. Τον χειμώνα διωγγώνονται τα προβλήματα. Διότι εδώ διάβαζα, ας πούμε, στη Σκύρο ότι δεν έχουν παιδίατρο. δεν είχαν παιδίατρο τους προηγούμενους χειμώνες. Και τώρα μαθαίνω ότι θα υπάρξει ένας νέος μόνιμος παιδίατρος εκεί στο νησί, θα εγκατασταθεί και θα αναλάβει τα καθήκοντά του στα τέλη Σεπτεμβρίου στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σκύρου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αλλά βλέπεις ποια είναι η πραγματική όψη των νησιών αυτών. Όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, όταν φύγει το καλοκαίρι, έρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας, τι ελλείψεις έχουν στην υγεία. Τι γίνεται με τις χωματερές, η ανιδρία, η έλλειψη στέγης. Έχουν τρομακτικά προβλήματα οι άνθρωποι και δεν ασχολείται, ρε παιδιά, κανείς. Κανείς δεν ασχολείται να δώσει τώρα σοβαρές λύσεις. Έτσι. Όχι απλώς κάτι για να απαλύνει τον πόνο για 2, 3, 4, 5 μήνες και μετά ξανά, μα να πάλι μετά από ένα χρόνο να βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αλλά αυτή είναι η άλλη όψη των νησιών με την οποία δεν ασχολείται κανείς. Η μία σταγραμμική, η πιο αληθινή. Ελπίζω η πολιτεία να ασχοληθεί στα σοβαρά κάποια στιγμή και να ασχοληθεί και σε επίπεδο πρόληψης με τις φωτιές, για τις οποίες θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον Νίκο Χαραλαμπίδη, τον διευθυντή του ελληνικού παραρτήματος της Greenpeace. Είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Τι κάνετε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνατε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε ήδη πει 500 πράγματα. Θα μπορούσαμε με το καθένα από αυτά να συζητάμε μια ολόκληρη εκπομπή για την ισχυρότητα.
0: Το έχω αυτό το αυτό το ελάττωμα, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, γιατί άνοιξα τώρα, άνοιξα 500 θέματα και τι να πρωτοσχολιάσετε και εσείς έχετε τα δίκια σας.
1: Για τις φωτιές και τα νησιά. Όχι, πολύ καλά κάνατε, γιατί δίνετε τροφή για σκέψη.
0: Όχι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι όλα αυτά συνδέονται και αν δεν δούμε τη γενική, τη μεγάλη εικόνα, θα κυνηγάμε την ουρά μας κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή είναι περίπλοκη. Δεν χωρίζεται και δεν ακολουθεί τις επιταγές όπως έχουμε χωρίσει εμείς, υπουργεία, περιφέρειες κτλ. Το αν το θέμα του νερού, της ενέργειας, της νησιωτικότητας, των χωματερών, της διαχείρισης απορριμμάτων, των πυρκαγιών κτλ. Είναι θέματα διαφορετικών υπουργείων, αφορούν την ίδια μικρή νησιωτική περιφέρεια, περιοχή, σε κάθε νησάκι του Αιγαίου κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάθε δήμαρχος καλείται να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε ότι ήταν η κεντρική πολιτεία, τα έχει χωρίσει 10 υπουργεία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να την δούμε στο μέγεθός της και στην περιπλοκότητά της, γιατί όπως έχετε περιγράψει ήδη, ζούμε σε μια εποχή όπου τα πράγματα δεν λάμπουν πολύ καλά. Δηλαδή βλέπουμε καύσωνες να είναι όλο και πιο τακτικοί, βλέπουμε πυρκαγιές ανεξέλεκτες να είναι απλωμένες παντού, γιατί αν ήταν στα δικά μας μόνο θα λέγαμε εύκολα ήμασταν ικανοί, δεν φταίμε εμείς, ο μηχανισμός, η κυβέρνηση κτλ. Βλέπουμε ότι σε κάθε χώρα οι πυρκαγιές πλέον έχουν την τάση να γίνονται ανεξέλεκτες. Οι καύσωνες δημιουργούν τεράστια καύσιμη ύλη, ξέρει καύσιμη ύλη από τα δάση. Βλέπουμε δάση τα οποία θεωρούσαμε άκαυτα μέχρι στιγμής να γίνονται παράνομα του πυρός και προφανώς να είναι πρακτικά αδύνατο να σβήσει κάποιος μια τέτοια φωτιά όταν η όγκη της καύσιμης ύλης που έχουν συσσωρευτεί είναι τεράστια. Όσα καναντέρ και να έχεις, και βλέπουμε περιπτώσεις σε κάθε άκρη του πλανήτη όπου πολλές φορές περιμένουμε απλώς είτε κάποια βροχή είτε να τελειώσει η καύσιμη ύλη για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό το πάμε σε μικρότερες γεωγραφικές ενότητες, όπως είναι τα νησιά, και τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ επικίνδυνα. Γιατί όταν έχεις ένα πολύ μικρό νησί, χωρίς διεξόδους ασφαλείας, χωρίς plan B, χωρίς και χωρίς να έχεις και κάποια προετοιμασία. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει σοβαρή προετοιμασία στην πλειοψηφία των νησιών, αλλά και στην πλειοψηφία της χώρας για σχέδια διαφυγής. Τα μάτια της Ελλάδας είναι πάρα πολλά τα πιθανά μάτια. Άρα λοιπόν, ενώ ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε το χειμώνα, τελείωσε το καλοκαίρι, ωραία, τελειώνει, έχει τον καύσωνα αυτόν, αν δεν μπορεί να έχει κανέναν ακόμα, από την επόμενη μέρα πρέπει να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε ως κοινωνίες για το επόμενο καλοκαίρι. Να δούμε το αντινέρο, πέρα από να χτυπάμε την πλάτη μας και να λέμε τι φοβερό που ήταν και πόσα λεφτά απορροφήθηκαν, να δούμε πού δούλεψε και πού δεν δούλεψε, τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά, πώς θα πρέπει να οργανωθούμε. Πώς θα πρέπει να οργανώσουμε τις τοπικές κοινωνίες, πώς θα πρέπει να οργανώσουμε, και συνδέεται πάρα πολύ καλά με αυτό που λέγατε πριν με την ισχυρική πολιτική, πώς θα πρέπει να οργανώσουμε την πολιτική υπαίθρου. Γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε τα καλά καθούμενα, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα δάση, μπορούν να πλοηγηθούν μέσα στα δάση, ξέρουν τα μονοπάτια, ξέρουν τις δερματιές, χωρίς να υπάρχει ζωή σε αυτά τα μέρη. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο, μία σειρά από επαγγέλματα τα οποία υπήρχαν για πολλές δεκαετίες. Εκεί για γενιές
0: ολόκληρες. Έχουν εκλείψει πια, δεν υπάρχουν. Πρέπει να, βρούμε, ναι, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να πάνε και πάλι να κάνουν αυτές τις δουλειές.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και είπατε πολύ σωστά για, για τη Σκύρο, για το νοσοκομείο. Το κίνητρο δεν είναι μόνο οικονομικό. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα πάει εκεί να έχει μία εγγύηση ότι θα έχει μία στοιχειώδη αποδεκτή ποιότητα ζωής. Υπηρεσίες υγείας, διοικητικές υπηρεσίες κτλ. Τις διοικητικές υπηρεσίες τις λύνεις ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Τις υπηρεσίες εκεί υγείας, έχουμε κάνει κάποια βήματα πρόοδου.
1: Έχουν γίνει, ναι, κάποια βήματα, μπορούν να γίνουν και άλλα και περισσότερα. Ναι. Πολύ ωραία. Στην υγεία, μέχρι κάποιο το ηλεκτρονικό έχει κάποιο σημείο, άντε μέχρι τη διάγνωση, από εκεί και πέρα θέλει κάτι παραπάνω. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς οργανώνουμε τις δομές υγείας με διαφορετικό τρόπο, όχι απλώς για να μην γίνουν, για να μην εκτεθούμε το καλοκαίρι, όταν μας έρχονται οι μαντώνες και
0: ναι, βέβαια,
1: οι διάφοροι νοσοκομεία, αλλά να δούμε και το χειμώνα που οι άνθρωποι που μένουν εκεί, τι υπηρεσίες υγείας έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, αν πάθαινε κάτι μαντώνα εκεί στην Κέρκυρα, σιγά μην πήγαινε στο νοσοκομείο που έχει Κέρκυρα τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό, δηλαδή. Γιατί...
1: Θέλω να πω, θέλω να πω ότι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Κάθε φορά που σβήνουν οι φωτιές, ξεχνιόμαστε και πάμε για άλλα. Να σας ρωτήσω το εξής. Πόσες συζητήσεις έχουν γίνει στη δημόσια σφαίρα, στα Εργιανά ή οπουδήποτε, για την Δαδιά ή για την Βόρεια Εύβοια, μετά τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε το ότι ξαναγύρισαν οι πρώτοι μαυρόγυπες, ότι άρχισε με την τρίτη χρονιά, είδαμε μία αναγέννηση στη Δαδιά. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί, οι τσοπάνιδες, οι ρητινοσυλλέκτες, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εσείς έχετε εικόνα, τι κάνουν δηλαδή, έχει εγκαταλειφθεί εκεί?
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, το ίδιο πράγμα ισχύει και στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία μετά την πλημμύρα έχουμε θεωρήσει ότι αφού φτιάχτηκε ένα επιτελικό σχέδιο που είπε ότι μπορεί να γίνει αυτό ή μπορεί να γίνει το άλλο, έχουμε αγνοήσει ότι υπάρχουν χωριά τα οποία είναι ακόμα κατοίκητα.
0: Στη Θεσσαλία πάντως, επειδή και εσείς βάζετε πολλά θέματα και μ' αρέσει αυτό, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Στη Θεσσαλία έχω διαβάσει και το Σταύρο Μπένο και άλλους να επικρίνουν αυτό το master plan της Θεσσαλίας, ότι είναι βαθιά προβληματικό και δεν θα προχωρήσει όπως θα θέλαμε όλοι, δηλαδή να γίνουν κάποια έργα γρήγορα.
1: Έτσι, είναι εντελώς προβληματικό. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Υπάρχει μια κοινή τάση στις πιο πολλές περιπτώσεις αυτών των προβλημάτων, ναι, εντός εγωγικών.
0: Στη Βόρεια Εύβοια δεν έτρεξαν κάπως καλύτερα κάποια πράγματα, δηλαδή δεν έχουν δημιουργηθεί κάποια μεγάλα έργα που ήταν κοινός τόπος ότι θα πρέπει να
1: γίνει? Πάτε στα λόγια μου.
0: Ναι.
1: Μετράμε την επιτυχία των παρεμβάσεων,
0: ναι,
1: με το πόσα χρήματα απορροφήθηκαν και πόσα έργα γίνανε.
0: Ναι.
1: Αυτό που βάζω στο τραπέζι εγώ είναι ο κοινωνικός ιστός.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έργα, τα φράγματα και οι δρόμοι δεν φέρνουν κοινωνικό ιστό, δεν, ναι, δένουν το κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί να καταλάβουν ότι υπάρχει μία μέρημνα, μία φροντίδα και ένα σχέδιο. Όχι απλώς μία αρπαχτή,
0: ναι,
1: και ένα επίδομα. Mm-hmm. Πάρε ένα επίδομα, σου βούλεσα το στόμα και τελείωνε τώρα. Όχου, πήγαινε στην επόμενη πόλη και παράταμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει γίνει στη Θεσσαλία. Πέρα λοιπόν από το να υπάρχουν χρήματα, για να δούμε τι χρήματα μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Μας δίνει χρήματα. Τι τα κάνουμε εμείς? Πώς τα αξιοποιούμε? Πώς τα χρήματα αυτά δημιουργούν ένα πιο συνεκτικό κοινωνικό ιστό, ο οποίος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την επόμενη πυρκαγιά, την επόμενη πλημμύρα, το επόμενο οτιδήποτε. Αντί απλώς να μετράμε αριθμούς επισκεπτών, πόσοι επισκέπτες μας ήρθαν κτλ., μήπως θα πρέπει να μετράμε και αριθμούς ανθρώπων οι οποίοι μένουν στην επαρχία, μένουν στην Ήπεθρο. Όχι απλώς επειδή βρίσκουν κάποιο επίδομα, αλλά γιατί οι συνθήκες ζωής είναι τέτοιες και γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι.
0: Ναι.
1: Για την πρωτογενή παραγωγή, για την προστασία των δασών, για την προστασία των κρίσιμων οικοσυστημάτων κτλ. Την κουβέντα αυτή δεν την έχουμε κάνει. Την κουβέντα αυτή δεν γίνεται γιατί γίνεται αποσπασματικά. Μία κουβέντα από εδώ για τα καλώδια και για τις ΑΠΕ. Άλλο ένα σημείο που θέλω να θίξω, συγγνώμη, τώρα το παίρνω εγώ το επάνω μου αυτό.
0: Εκεί τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πάντως, πια και το,
1: ναι,
0: βάζει και γι' αυτό με τη ΣΑΠΕ και το δίκτυο του ΔΔΕ. Διότι εγώ να δεχτώ ότι το δίκτυο του ΔΔΕ είναι πανάρχιο αυτά και ο ΔΔΕ μας λέει ότι εντάξει δεν φταίει ποτέ για τίποτα, τέλος πάντων σε αυτή εδώ τη χώρα. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι, ο ΔΔΕ δεν φταίει ποτέ. Αλλά είναι δυνατόν σε καινούργια έργα, έργα μερικών ετών, να υπάρχουν τέτοιες κακοτεχνίες?
1: Παντού, όχι μόνο στη ΣΑΠΕ. Αν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και αν το πρόστιμο για οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων δεν είναι πιο ψηλό από το να μειώσει το κόστος της κατασκευής, δεν θα δουλέψει ποτέ αυτό το πράγμα σε οποιαδήποτε διαδικασία σε όλο τον πλανήτη. Τα πρόστιμα και οι έλεγχοι πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά, όχι απλώς να υπάρχουν στα χαρτιά. Πέστε μου, πότε έχει γίνει έλεγχος στα δίκτυα των καλωδίων και το αν έχουν σπινθήρες σε όλη την Ελλάδα. Ανεξαρτήτως του αν είναι άπλα, αν πηγαίνουν σε ραντάρ της αεροπορίας, αν πηγαίνουν στο καζίνο, αν πηγαίνουν σε πόλεις, σε εργοστάσια, αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Πότε έχουν γίνει αυτοί οι έλεγχοι?
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί επειδή περπατάω πολύ συχνά στα βουνά, αν μετρούσα κάθε φορά πότε ακούω και βλέπω σπινθήρες από πυλώνες σε πυλώνες,
0: είναι συχνό το φαινόμενο, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κανονισμός. Τι να τον κάνω τον κανονισμό, άμα δεν ελέγχεται? Άμα δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος, αν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα υποχρεώσει, θα εξαναγκάσει, αν θέλετε,
0: ναι,
1: τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη κτλ.
0: Σίγουρα, και όταν ξέρετε συνεχώς, σαν να ζούμε τη μέρα της βαρβότητας, σπέβδουμε εκ των υστέρων και λέμε στον ακριτικό, πες μας, στον ακριτικό της πυροσβεστικής, πες μας από τι ξεκίνησε η φωτιά. Λέει η πυροσβεστική, α, βρήκα εδώ αυτό το καλώδιο με αυτό, πρέπει να ακούμπησε το ένα το άλλο και φωτιά.
1: Ιστορικά,
0: αυτό από πριν δεν μπορούσαμε να το βρούμε και να το φτιάξουμε, να το διορθώσουμε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
1: Αν παρακολουθήσετε τις εκθέσεις της πυροσβεστικής,
0: ναι,
1: διαχρονικά, τα καλώδια είναι ο υπαριθμόν ένα υπεύθυνος.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έχουμε βγάλει υπεύθυνος στους Τούρκους πράκτορες, τη Μοσάντ, τον όποιον να είναι κτλ.
0: Όπως βολεύει το πολιτικό αφήγημα της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Και δεν έχουμε κάνει το στοιχείο.
0: Για φέτος, μιας και το λέτε από το ρεπορτάζ, προκύπτει αυτό, περίπου το 80% των πυρκαγιών σε προανακριτικό επίπεδο από την πυροσβεστική αποδίδεται σε καλώδια και τέτοιες αστοχίες.
1: Ναι. Μα κάθε χρόνο το νούμερο παίζει ανάμεσα στο 80 και 90%.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
1: Και εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Η απάντηση είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και τώρα στα καλά καθούμενα στοχοποιήσαμε τη ΣΑΠΕ, γιατί έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι δεν μπορεί σε μια νέα κατασκευή να υπάρχει τέτοια.
0: Μα αυτό είναι
1: δίκιο.
0: Τώρα θα βγει κανείς, συγγνώμη, τώρα θα βγει κανείς και θα μου πει δεν θες κυρκυλή τη ΣΑΠΕ. Εγώ τις θέλω, εννοείται. Όσες περισσότερες ΣΑΠΕ, αν είναι να έχουμε ΑΠΕ, να έχουμε και άλλες ΣΑΠΕ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχουν ληφθεί υπόψη βασικές προδιαγραφές οι οποίες θα διασφαλίζουν την προστασία του δάσου? Είναι δυνατόν.
1: Η απάντηση είναι δυνατόν, ναι, από το είδαμε. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά το είδαμε ότι είναι. Να σας το κάνω λίγο χειρότερο. Η ΑΠΕ είναι κάτι ακόμη παραπάνω. Δεν είναι απλώς μια τεχνολογία που καλό θα ήταν να την έχουμε. Είναι το βασικό μας εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την απεξάρτησή μας από τα ρηκτά καύσιμα. Άρα, όχι απλώς θα πρέπει να τις ανεχτούμε. Θα πρέπει να τις βάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να φύγουμε από τα ρηκτά καύσιμα όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί η εξάρτησή μας αυτή είναι που προκαλεί τους καύσονες, που προκαλεί τις ξηρασίες, προκαλεί τα ακραία φαινόμενα και τα ίδια στρέφει τις μεγαπυρκαγιές, τις γιγάντιες πυρκαγιές που είδαμε και φέτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, ο οποίος θα χρειαστεί ελέγχους, θα χρειαστεί κανόνες και θα χρειαστεί και μηχανισμό ο οποίος θα τηρεί τους κανόνες. Τόσο απλό είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Επίσης, ακούω το ότι είναι αδύνατη η υπογειοποίηση των καλώδιων. Προφανώς, όταν μιλάς για χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν μπορείς να υπογειοποιήσεις, μπερδεύτηκα, συγγνώμη, με πείτε. Δεν μπορείς να υπογειοποιήσεις σε μια μέρα όλο αυτό το δίκτυο. Προφανώς, ούτε είναι απαραίτητο να το υπογειοποιήσεις όλο. Υπάρχουν σημεία τα οποία το δίκτυο περνάει μέσα από εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές. Εκεί ρίχνεις όλη την προσοχή σου και τα λεφτά σου. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η μόνωση καλωδίων ή διαφορετικές τεχνικές, ώστε να μειωθεί κατακόρυφα η πιθανότητα σπινθήρων κτλ. Κτλ. Που μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιές. Ας ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε πράγματα, αντί να ψάχνουμε να βρούμε τη φοβερή και μία λύση. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που υποφέρει από αυτό. Ας ξεκινήσουμε επιτέλους και σταματήσουμε να δείχνουμε ένα στον άλλο με το δάχτυλο. Έχουμε μπροστά μας, ξεκινάει φθινόπωρο όπου να είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σηκώσουμε μανίκια για να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, τα καλοκαίρια τα επόμενα δεν φαίνεται να είναι καλύτερα. Μάλιστα, οι ενδείξεις με βάση τις προγνώσεις για το Ελνίνιο λένε ότι το 27 θα είναι μια εξαιρετικά ζεστή χρονιά. Το Ελνίνιο δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς ιδιαίτερα. Θα επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη όμως. Δεν μας είναι διάφορο αυτό. Τα κλιματικά φαινόμενα, αλλά και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δεν ζούμε σε μια σφαίρα, σε μια μπάλα.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της Greenpeace.

This is the street of dreams. Συνεχίζουμε μουσικό με YouTube, καινούριο ολοκαινούριο τραγούδι. Street of Dreams. Αν θα αγοράσετε αύριο την καθημερινή της Κυριακής, θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε δύο μεγάλα αφιερώματα για δύο εμβληματικές προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής της χώρας που έφυγαν από τη ζωή το φετινό Αύγουστο. Αναφέρομαι στον Στέφανο Μάνο και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Το αφιέρωμα της καθημερινής της Κυριακής για τον Στέφανο Μάνο στέκεται στην ιδιαίτερη πολιτική ταυτότητα του ανδρός και το έντονο πολιτικό αποτύπωμα που άφησε στη χώρα ο πρώην υπουργός. Το δε αφιέρωμα στον κορυφαίο ακαδημαϊκό και διανοητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά φωτίζει την μακρά επιστημονική και κοινωνική του διαδρομή. Πολύ ωραία αφιερώματα και τα δύο, αξίζει πραγματικά να τα διαβάσετε. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για δύο ανθρώπους τόσο αντίθετοι πολιτικά, δεν συναντιόντουσαν, αριστερός ο ένας, δεξιός ο άλλος, κορυφαίοι και ιδίως στον τομέα τους, τέμνονται όμως οι δρόμοι τους, αν προσέξει κανείς λιγάκι την πορεία τους, αν το δει λιγάκι, θα έλεγα κάνοντας ένα βήμα πίσω. Διασταυρώνονται οι πορείες τους στην προσφορά τους στη χώρα. Και οι δύο προσέφεραν, ο καθένας από το δικό του μετερίς, πολλά πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γι' αυτό και θα περίμενα, δεν το είδα όμως, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος από όλους τους πολιτικούς χώρους να αποχαιρετά και τους δύο. Να τους αναγνωρίζει το αυτονόητο ότι και οι δύο κάτι άφησαν ως παρακαταθήκη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορούσες να χωρέσεις σε κομματικά στεγανά. Όμως τι περιμένει σε μια χώρα που έχει ένα πολιτικό σύστημα του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μικροψυχία. Δεν νομίζω πως μπορείς να περιμένεις τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν μπορείς να περιμένεις από τους σημερινούς πολιτικούς.

0: Σήμα λήξεις θέλετε κύριε Βραχνέ, σήμα λήξεις θα έχετε. Και αν θα αγοράσετε που πρέπει να αγοράσετε την καθημερινή της Κυριακής που κυκλοφορεί σε λίγες ώρες, θα βρίσκεται στα περίπτερα. Ένθετο τάχνες και γράμματα, δεν χάνετε, με βιβλία για κάθε ηλικία και τα βιβλία τα οποία θα πρέπει να έχουμε διαβάσει μέχρι τα 50 μας. Εμείς οι νεότεροι μέχρι τα 30 και η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα μέχρι τα 10 τους. Πραγματικά πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο το αφιέρωμα των συναδέλφων στο πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Καθημερινή για τα βιβλία που θα πρέπει να διαβάσουν κάποια στιγμή μέχρι να κλείσουν τα 10 τους, τα καμάρια μας, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας. Προτάσεις πολύ ενδιαφέρουσες, διαχρονικά αναγνώσματα θα έλεγε κανείς για την πρώτη καθοριστική δεκαετία της ζωής ενός ανθρώπου κατά την οποία διαμορφώνεται και το αναγνωστικό κριτήριο. Και πολλά άλλα πράγματα εννοείται, και πολλά άλλα πράγματα και αξίες τις οποίες θα κουβαλούν για μια ζωή και όλη η κουλτούρα τους, την οποία οφείλουμε εμείς να τους δώσουμε και να τους μεταλαμπαδεύσουμε. Βλέπω για παράδειγμα το μικρό πρίγκιπα Αντουάν ντε Σαντ Εξυπερί. Τι άλλο, το καπλάνι της βιτρίνας Αλκιτζέι, εννοείται. Βιβλία τα οποία εμείς τα διαβάσαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά μας. Φεύγω και επιστρέφω με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Έναν ολοένα και σκληρότερο οικονομικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να περιορίσει δραστικά τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο. Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η μάχη για τον έλεγχο του Ορμούς βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με το Ιράν να επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση Ιρακινών δεξαμενόπλοιων, επιχειρώντας να δείξει ότι εκείνο αποφασίζει ποιος περνά. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν στο παρασκήνιο. Με μυστική στρατιωτική επιχείρηση έχουν δημιουργήσει νυχτερινό διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν, μέσω του οποίου δεξαμενόπλια περνούν με αμερικανική κάλυψη, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Παράλληλα με τον οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ισχυρή τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας στην περιοχή το αεροπλανοφόρο George Washington. Στα δικά μας, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές έχει σημάνει έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην Ανατολική Αττική. Ο ΕΟΔΗ έχει ανακοινώσει 157 κρούσματα και 13 θανάτους, όλοι ηλικίας άνω των 65 ετών έως τις 19 Αυγούστου. Οι ειδικοί κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για 2-3 εβδομάδες ακόμη. Σε τροχιά καύσωνα η Ελλάδα, με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά ξεπέρασαν σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο σκαρφάλισε στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, θα είναι από αύριο και για όσο χρειαστεί, οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Έλληνας 53 ετών ήταν τελικά ο Ριβάτης, που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε σε χαράδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Λούκη του Ολύμπου. Τον έχει παραλάβει ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Επιβεβαιώνουν πηγές του λιμενικού σώματος ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Σαλονίσου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στις βραδινές ώρες της 17ης Αυγούστου, κατόπιν ενημέρωσης για παρουσία τουρκικών αλευτικών κοντά στην Ίσο Πιπέρι, εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλονίσου, πλωτό του λιμενικού από τη Σκόπελο απέπλευσε άμεσα προς το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, τα τουρκικά αλευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες, είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση. Αποτροπιασμό προκαλεί η επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων. Ο σκύλος ήταν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι των ιδιοκτητών του όταν πυροβολήθηκε, ενώ σε μικρή απόσταση ήταν και η κόρη της οικογένειας, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο κτηνίατρος εντόπισε σκάγια από την κυνηγετική καραμπίνα, κάποια από τα οποία τα αφαίρεσε. Σε ακτινογραφία που υποβλήθηκε το σκυλάκι εντοπίστηκαν πάνω από 45. Η οικογένεια κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Κινητοποίηση των αρχών μετά και από νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία, μετά το σαρακίνικο της Μήλου, αυτή τη φορά στις Σπέτσες. Ο εισαγγελέας του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθούν καταθέσεις από πού ξεκίνησε το ελικόπτερο και πού θα προσγειωνόταν. Το υλικό θα υποβληθεί στην εισαγγελία. Εκτός συνόρων και πάλι, εκνευρισμός και αποφασιστικότητα ως προς την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο εδάφος της Ρωσίας, αφήνοντας ο κύριος Πούτιν να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία, που έπληξαν μεταξύ άλλων μια αποθήκη ιδιοκτησίας της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Όζων και μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα. Μήνυμα πως η Ουκρανία θα νικήσει, έστειλε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Κίεβο λίγο πριν από την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας την προσεχή Δευτέρα. Επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλει το παράνομο μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου έστειλε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ. Στη Σουηδία η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα πως μια 17χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από την επίθεση χθες ενός 18χρονου με σπαθί σε ένα λύκειο στην πόλη Φαγκέρστα. Στην αθλητική επικαιρότητα με τρεις αναμετρήσεις ξεκινά απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Αυτή την ώρα αγωνίζονται Άκυρακλής και Καλαματάρης, στις 9.30 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Όσο για τον καιρό, πολύ ζεστός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ στην Αττική αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει μετά και τις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από τις οποίες επαναλάμβανε πως σκοπεύει να προσαρτήσει τα στενά του Ορμούζ, να αποτελέσουν δηλαδή τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Το Ιράν από την άλλη προχωρά σε μια πολύ σοβαρή κίνηση, αλλάζοντας το στρατιωτικό του δόγμα από αμυντικό σε επιθετικό, προαναγγέλλοντας προληπτικά πλήγματα και ασύμετρα αντίπεινα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις σοβαρές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Ο αεροπλανοφόρο George Washington και η ομάδα κρούσης του περνούν σε επιχειρησιακή ακτίνα από το Ιράν. Στρατιωτικά γυμνάσια μέσα στη νύχτα με μαχητικά να απονιώνονται από το κατάστρωμά τους στην Αραβική θάλασσα, ενώ Washington και Τεχεράνη ανεβάζουν ξανά επικίνδυνα τους τόνους.
0: Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία που ούτε εμείς ξέρουμε αν έχουμε κερδίσει. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ τα στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια. Είναι αμερικανική επικράτεια, λέει ο Τραμπ.
1: Το Ιράν απαντά με μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας. Αλλάζει το στρατιωτικό του δόγμα από αμυντικό σε επιθετικό, προβλέποντας ακόμη και προληπτικά πλήγματα, αλλά και αντίπεινα μεγαλύτερης κλίμακας από την επίθεση που θα έχει δεχθεί. Στο εσωτερικό της Τεχεράνης όμως εμφανίζονται δύο διαφορετικές γραμμές. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανοίγει παράθυρο για τερματισμό του πολέμου, την ώρα που η σκληροπυρηνική και οι φρουροί της επανάστασης επιμένουν στη συνέχιση της πίεσης.
2: Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση ισχύος και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας.
0: Αυτό ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει νέα προσπάθεια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λέει δημοσιογράφος του Bloomberg. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχουμε δει πολλές τέτοιες ενδείξεις δημοσίως ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι στο εσωτερικό της Ιρανικής κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών των φρουρών της Επανάστασης που δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Η στρατιωτική πίεση συνοδεύεται από έναν ολοένα σκληρότερο οικονομικό πόλεμο. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει δραστικά τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και να αυξήσει το κόστος ακόμη και για τρίτες χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται μαζί της.
0: Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους, δεν πληρώνουν την αστυνομία τους. Έχουν πληθωρισμό 350%. Οπότε απλώς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ο οικονομικός εκβιασμός που σχεδιάζεται για να αναγκάσει ένα κυρίαρχο κράτος να αλλάξει τις νόμιμες επιλογές πολιτικές του συνιστά μια ξεκάθαρη διεθνώς άδικη πράξη.
1: Και η πραγματική μάχη για τον έλεγχο του Ορμούς βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Το Ιράν επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση Ιρακινών δεξαμενόπλοιων, επιχειρώντας να δείξει ότι εκείνο αποφασίζει ποιος περνά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν στο παρασκήνιο. Με μυστική στρατιωτική επιχείρηση έχουν δημιουργήσει νυχτερινό διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν, μέσω του οποίου δεξαμενόπλοια περνούν με αμερικανική κάλυψη, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
0: Η στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στο Ιράν παραμένει πάρα πολύ ισχυρή όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρότι δεν έχουμε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς Αμερικανών εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και ενίσχυση των Αμερικανικών δυνάμεων, και αυτό γιατί σήμερα μάθαμε πως οι Αμερικανοί στέλνουν στην περιοχή το αεροπλανοφόρο George Washington. Ισάκ Τριανταφυλλίδης με όλο το ρεπορτάζ γύρω και από αυτή την εξέλιξη που είναι εξόχως σημαντική πριν από λίγο στον Sky.
1: Η στρατιωτική μέγενη γύρω από το Ιράν παραμένει ισχυρή. Η μετακίνηση όμως του George Washington προκαλεί, Μάρκο, έντονη ανησυχία στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Το αεροπλανοφόρο αποχώρησε από την Ιαπωνία για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή και έτσι τουλάχιστον προσωρινά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μείνει χωρίς αεροπλανοφόρο στον Ινδοειρηνικό. Και δεν είναι η μοναδική μετακίνηση. Είχε προηγηθεί, να θυμίσουμε, η απόσυρση τμήματων της Αμερικανικής Πυραυλικής Άμυνας από την Νότια Κορέα για τις ανάγκες της Μέσης Ανατολής.
4: Στη δύσκολη αυτή γεωπολιτική εξίσωση, εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της Κίνας.
1: Ναι, η ανησυχία είναι μεγαλύτερη σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν, καθώς την ίδια στιγμή η Κίνα αυξάνει τη ναυτική της δραστηριότητα και τα αεροπλανοφόρα της επιχειρούν όλο και συχνότερα βαθύτερα στον Δυτικό Ειρηνικό. Οι αναλυτές προειδοποιούν μάλιστα ότι το Πεκίνο μπορεί να εκλάβει αυτή την προσωρινή μείωση της αμερικανικής παρουσίας ως ευκαιρία για να δοκιμάσει ακόμη περισσότερο τα όρια και τις αντιδράσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Και όλα αυτά με φόντο και τη νέα αμερικανική αμυντική στρατηγική που προβλέπει ότι οι περιφερειακοί σύμμαχοι θα αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δική τους άμυνα, έστω και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή, δίχως να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, σε ό,τι έχει να κάνει με το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κρατούν πάρα πολύ ψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δει κανείς στο πρατήριο της γειτονιάς σου ήδη, μετά και την αμόλυβδη, και η δίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για πολύ αυξημένες τιμές που είναι ακόμη πιο ψηλά αν σταθεί κανείς στα όσα συναντάει ο κόσμος που κάνει φέτος τις καλοκαιρινές του διακοπές στην περιφέρεια και στα νησιά. Εκεί μπορεί να είμαστε και στα 2,20 και 2,30, ό,τι έχει να κάνει με την αμόλυβδη. Κωνσταντίνος Δαυλός με όλα τα δεδομένα από την αγορά των καυσίμων πριν από λίγο στον Sky.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε με το κλείσιμο του πετρελαίου Brent την Παρασκευή. Το βλέπουμε πάνω από τα 94 δολάρια αναβαρέλι. Όμως βλέπουμε ότι η αύξηση του 0,65% δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό διότι οι αναλυτές, οι αγορές, φαίνεται ότι πλέον έχουν προεξοφλήσει μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει και πάρα πολύ παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ ή τις αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η εικόνα του πετρελαίου Brent την 1η Ιουλίου. Βλέπουμε ότι ήταν αρκετά χαμηλά, λίγο κάτω από τα 72 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα η αύξηση είναι κοντά στο 32%. Τώρα θα πάμε να δούμε και την αμόλυβδη. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ ήμασταν στην 1η Ιουλίου στο 1,933, εάν δούμε τη σημερινή τιμή, η αύξηση είναι μόλις 4,2%. Δηλαδή αντί για το 32 του πετρελαίου Brent, εμείς έχουμε μόλις 4,2. Αυτό οφείλεται στην συγκράτηση των τιμών που έχουν αποφασίσει τα διελιστήρια από τη μία πλευρά και από την επιδότηση που έχει επιβάλει και η κυβέρνηση, την οποία μένει να δούμε εάν θα παραταθεί. Εδώ όμως έχουμε φτάσει, και αυτή είναι και η βασική αιτία που αναμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης. Βλέπουμε αυτό που είπες και εσύ στην εισαγωγή, η αμόλυβδη 20 Αυγούστου στα 2,015 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ πάνω από την αμόλυβδη στα 2,020. Αυτές είναι οι μέσες τιμές, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι οι τελευταίες τιμές.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι. Στις υγειονομικές αρχές έχει σημάνει συναγερμός λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων που καταγράφεται ειδικά στην Αττική, και η Ανατολική Αττική είναι αυτή που έχει δώσει τα περισσότερα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, με τις δημοτικές αρχές να προχωρούν ο ένας μετά τον άλλον σε εκτεταμένους ψεκασμούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
6: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, οι δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
7: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
8: Έξι κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών, πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
9: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
10: Έχω αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κονόπια.
11: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
12: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
11: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
12: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
11: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
0: Μένουμε στο θέμα. Πριν από λίγο ήταν καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ και τον Μάρκο Δημέζη ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα συμπτώματα που εμφανίζουν όσοι φέρουν τελικά τον ιό και γενικότερα τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Ακούμε τον κύριο Βασιλακόπουλο τι είπε πριν από λίγο στον ΣΚΑΙ.
13: Πρέπει να πανικοβαλόμαστε, πρέπει απλά να έχουμε εγρήγορση. Είμαστε στην κορύφωση του φαινομένου. Φέτος, λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, πολύ θερμός χειμώνας, υγρό, μετά υγρή περίοδος με πολλές βροχές την άνοιξη, είχαμε μεγάλη αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών και παρότι είχαμε τουλάχιστον 30% παραπάνω ψεκασμούς, όπως προβλέπει το εθνικό σχέδιο, έχουμε αυτή την έξαρση. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, γιατί αυτοί κινδυνεύουν ουσιαστικά, αν νοσήσουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, να εμφανίσουν σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα και εν δυνάμει να κινδυνεύσει και η ζωή τους.
4: Οι άνω των 65 πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα.
13: Βεβαίως και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, σοβαρές ανοσοκαταστολές, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.
4: Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού?
13: Συνήθως είναι ασυμπτωματικός, δεν το καταλαβαίνουμε καν ότι νοσούμε στο 80%, ένα 20% κάνει ένα πυρετό και αυτό που πρέπει να μας θέτει σε εγρήγορση είναι αν έχουμε πυρετό μαζί με έντονα συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα, δηλαδή έντονο πονοκέφαλο, σάλι, ηλίγους, τρέμουλο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, κάποια παράλυση, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το χέρι το πόδι, τότε πρέπει απαραίτητα να πάμε σε γιατρό. Ούτως ή άλλως δεν σημαίνει ότι θα είναι ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά πρέπει να αποκλειστεί και αυτή η περίπτωση και σε κάθε περίπτωση να διαγνωστούμε.
4: Κύριε καθηγητά, για να κάνουμε και μία σύγκριση, έχουμε πράγματι τόσα πολλά κρούσματα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
13: Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει το πιο εκτεταμένο δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης του ιού από όλες τις άλλες χώρες. Άρα διαγνώσκουμε πολύ περισσότερα κρούσματα από ό,τι άλλες χώρες. Έχουμε κρούσματα, αλλά τα διαγνώσκουμε και πολύ πιο εύκολα από άλλες χώρες, πολύ πιο εκτεταμένα και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα νούμερα.
4: Πόσο εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει ο υγειονομικός συναγερμός? Μιλήσατε νωρίτερα για κορύφωση.
13: Νομίζω ότι 1-2 εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μεγάλο αριθμό και σιγά σιγά θα πάμε σε μια βραδία αποκλιμάκωση. Συνήθως τον Οκτώβριο, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, μειώνεται και το φαινόμενο. Ταυτόχρονα η πολιτεία, η Δήμη, η περιφέρεια κάνει αυτά που πρέπει, αυξάνοντας τους ψεκασμούς στο όριο που επιτρέπει η υγεία των πολιτών και της υπόλοιπης Χλωρίδας και Πανίδας.
0: Τώρα σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών μπαίνει η χώρα μας από σήμερα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιπτώσεις. Σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατεγράφησαν υψηλότερες τιμές, 40,7 στα Τρίκαλα, 40,5 στην Καλαμπάκα, με τους ειδικούς βεβαίως να δίνουν ήδη κάποιες πρώτες συμβουλές που έχουν να κάνουν με την αυτοπροστασία μας στις συνθήκες ζέστης, αυξημένη ζέστης που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες. Μιλάμε για ένα κύμα καύσωνα που θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την προσεχή Τετάρτη και θα έχει και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βιβής Γκίκα και θα επανέλθουμε στο θέμα.
14: Με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, καπέλο στο κεφάλι και μικρά φορητά νεμιστηράκια στον λαιμό, οι τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη στην Αθήνα.
15: Since we're leaving early, we're trying to beat the heat and I've got a neck fan here, so hopefully that keeps me cool.
16: Yeah, good. Hot day.
0: Ξεκινάμε νωρίς, έχω και αυτό το νεμιστηράκι λαιμού που με κρατά δροσερή λίμνη. Τουρίστρια, άλλη λέει, ναι, είναι ζεστή ημέρα, μόλις φτάσαμε από Αυστραλία.
14: Καυτό ήλιο. Για όσους εργάζονται καθημερινά έξω, η ζέστη είναι μέρος της δουλειάς.
17: Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε εδώ απίκου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
14: Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς?
17: Ψύχρεμα. Ψύχρεμα, νεράκι πολύ και τίποτα άλλο. Και νεράκι στο πρόσωπο. Αυτά, τέλος.
14: Νερό και καπέλο επιστρατεύουν και οι εργαζόμενοι στις στάσεις των λεωφορείων.
18: Λίγο με καπέλο, λίγο μπαίνουμε και στα λεωφορεία, κάνουμε καμιά γύρα.
8: Τις παραλίες θα επισκεφτούν και τις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς θέλουν να προλάβουν το κύμα ζέστης που θα πλήξει και την περιοχή.
19: Εδώ, στη δροσιά είμαι, κάτω από την ομπρέλα μου. Νεράκι κρύο.
20: Εδώ δροσερή είναι, είναι καλή θερμοκρασία. Τώρα και που έχει ανεβεί και η θερμοκρασία γενικότερα.
21: Παραλία, air condition, νερά, έτσι.
22: Και στην Πάτρα η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει, με τους πολίτες να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς είτε στις κοντινές παραλίες είτε στο σπίτι με το κλιματιστικό.
23: Ποτάμι και Άγιος ο Θεός.
21: Πολύ ωραία.
23: Ανέξοδο. Δροσερό, η θερμοκρασία είναι στους 17-18 βαθμούς και είμαστε μια χαρά.
14: Και για τους επαγγελματίες της εστίασης, η ζέστη δεν αποτελεί επιλογή.
24: Τώρα με την απόλυτη ζέστη, δηλώνει παρόν και κάθεται να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τον απόλυτο χειμώνα, που έχει πολύ κρύο και παραμένει να φιλοξενήσει τον κόσμο.
25: Έχω κάποια κοντινή παραλία εδώ στη Λάρισα. Μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και οι παραλίες και οι καθαρές. Γιατί όχι?
26: Αργά το μεσημέρι στη σχεδόν άδεια Λάρισα το θερμόμετρο πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
27: Βγαίνουμε λίγο Γιώκοπο, Πλαταμόνα για λίγο. Όχι πολύ κλιματιστικό, πολλά νερά, λίγα σαλατικά, φρούτα.
26: Δύσκολες μέρες.
27: Δύσκολες, αλλά θα τις υποστούμε.
14: Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
28: Με αυτές τις θερμοκρασίες και αυτή την ηλιοφάνεια, δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε ηλιοθεραπεία αυτή τη μέρα.
14: Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά είναι ψυχολογικές, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.
29: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τις οξείες συναισθηματικές και ψυχιατρικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που οδηγούν σε νοσηλίες.
14: Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Συνήθως τέτοια εποχή η Θεσσαλία είναι η πρωταθλήτρια του καύσωνα, είναι εκείνη η περιοχή όπου καταγράφει η μετεωρολογική υπηρεσία τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι συνέβη και σήμερα. Είχαμε τις περισσότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης του ΜΕΤΕΟ. Μπορείτε να αναζητήσετε τα σχετικά στοιχεία στο meteo.gr, να τις καταλαμβάνει η Θεσσαλία. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς με το ολοκλήμα το οποίο επικρατεί εκεί στον κάμπο.
26: Βλέπετε πίσω την Άδεια και Ερημή Λάρισα, η οποία φλέρταρε με τους 40, αλλά τελικά δεν το έπιασε, αλλά ήταν άλλες οι πόλεις οι οποίες το έπιασαν. Τα Τρίκαλα έπιασαν 40,7 βαθμούς, ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με αυτή τη θερμοκρασία. Η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα ήταν η Καλαμπάκα με 40,6. Στην τέταρτη θέση ήταν τα Φάρσαλα 40,4 και επίσης στην έκτη θέση ήταν η Καρδίτσα με 40,3 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι ο καύσωνας χτύπησε την κεντρική και κυρίως τη δυτική Θεσσαλία, διότι όσοι πήγαν στις παραλίες, δηλαδή στην Ανατολική Θεσσαλία, στα παράλια της Λάρισας, εκεί ο υδράργυρος δεν ξεπέρασε τους 34 βαθμούς. Προφανώς επέλεξαν παραλία οι Θεσσαλοί, καθώς ήταν δύσκολα τουλάχιστον στα αστικά κέντρα.
0: Και Και από τη Λάρισα στην Αττική και την παραλία του Αλίμου, όπου ακόμη και αυτή την ώρα βρίσκεται πολλοί κόσμος. Η Έλληνα Θελβατζόγλου με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
1: Ακόμη και τώρα στις 8 το βράδυ ο καύσωνας επιμένει, με τη θερμοκρασία εδώ στον Άλιμο να κυμαίνεται περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα που σας μεταφέρουμε είναι χαρακτηριστική. Βλέπουμε πραγματικά πολύ κόσμο εδώ στην παραλία. Αθηναίοι που έμειναν στην πόλη, αλλά και τουρίστες αναζητούν εδώ μια ανάσα από τη ζέστη, καθώς ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της Αττικής ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το θετικό είναι βέβαια ότι αυτή τη στιγμή φυσάει ένα μικρό αεράκι που κάνει τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή, αλλά η υγρασία παραμένει αυξημένη. Είναι βέβαια και αυτή η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ο ήλιος δει, ο κόσμος απολαμβάνει τη θάλασσα, άλλοι μέσα στο νερό, άλλοι στην ακτή, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν να έρθουν τώρα. Και δεν είναι μόνο όσοι βρίσκονται ήδη εδώ, κάποιοι θα κατέβουν αργότερα στην παραλία, επιλέγοντας ένα βραδινό μπάνιο όταν η θερμοκρασία θα έχει πέσει περισσότερο. Γιατί σήμερα η θάλασσα είναι η μεγάλη διέξοδος από τον καύσωνα. Και όπως φαίνεται, η παραλία θα παραμείνει γεμάτη για αρκετή ώρα ακόμη, γιατί μετά από μία μέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κανείς δεν βιάζεται να φύγει από τη θάλασσα.

0: στην Αθήνα το θερμόμετρο 37-38 βαθμούς. Σήμερα είχαμε πάει 35 με 36 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία όμως και τη Θεσσαλία, όπως και σήμερα, θα δούμε 38 με 40 βαθμούς. Νομίζω τα 40 για αύριο θα είναι αρκετά. Θα έχει βέβαια 37-39 βαθμούς και σε Στερεά και Πελοπόννησο, αλλά σε όλα τα υπηρετικά πραγματικά πολύ ζεστός καιρός. Και στα νησιά του Αιγαίου, το Ιόνιο, επίσης το θερμόμετρο θα φτάσει στους 36 βαθμούς.
1: Παναγιώτη, πόσο θα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τι να περιμένουμε γύρω από την ένταση των ανέμων?
0: Ωραία, ξεκινάμε με την Δευτέρα και την Τρίτη, όπου θα μπουν καταρχήν βοριάδες που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα ρίξουν τη θερμοκρασία λίγο στην κεντρική Μακεδονία, ίσως και στα κεντρικά τμήματα. Στην κεντρική Μακεδονία βλέπετε 35 με 37 βαθμούς, Θεσσαλία 37-38, όμως Στερεά και Πελοπόννησο το θερμόμετρο θα παραμείνει στους 37-39 βαθμούς. Αυτά είναι για Δευτέρα-Τρίτη. Νομίζω αντίστοιχες θερμοκρασίες την Τετάρτη. Ουσιαστικά αποκλιμάκωση θα έχουμε Πέμπτη Παρασκευή, όπου θα ενισχυθούν λίγο ακόμα οι βοριάδες στο Αιγαίο. Τολμώ να πω όμως ότι από το Σάββατο και μετά θα ανέβει πάλι το θερμόμετρο.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια. Θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την τραγωδία που είχαμε στον Όλυμπο, με θύμα έναν 40χρονο ριβάτη. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε ο άνθρωπος αυτός τη ζωή του.
5: Πρόκειται για Έλληνα. Ο ριβάτη, ο οποίος ήθελε να ανέβει στον Μύτικα, κάπου ίσως γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό σε ένα δυσπρόσιτο σημείο. Πρώτα εντοπίστηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης που είναι πάντα εκεί και ενημέρωσαν στη συνέχεια την πυροσβεστική ότι είναι στη θέση Λούκη. Αφού έφτασαν και οι πυροσβέστες, τον μετέφεραν μετά από μεγάλες προσπάθειες σε άλλο σημείο ελικόπτερο του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης που κινητοποιήθηκε μέσω του ΓΕΘΑ, παρέλαβε την σωρό του Έλληνα ορειβάτη και προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο της 110 πτέρυγας μάχης στη Λάρισα, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η ενημέρωση που είχε η πυροσβεστική από την ελληνική ομάδα διάσωσης ήταν πως από την αρχή ήταν νεκρός. Παράλληλα, να σας πω ότι όση ώρα ήταν σε εξέλιξη αυτό το γεγονός, ένας άλλος άνθρωπος που δεν είχε σχέση όμως με τον νεκρό ορειβάτη ένιωσε αδιαθεσία, κάποιον πόνο στο στομάχι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Γιατρός που ήταν στο σημείο τον είδε και τελικά στο ελικόπτερο επιβιβάστηκε και το εν λόγω άτομο.

0: Αλλάζουμε θέμα. Συναγερμός στις αρχές σήμανε η αναφορά περί παρουσίας τουρκικών αλευτικών εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Σαλονίσου. Γιώργος Πρωτοψάλτης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
1: Δύο τουρκικές τράτες. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης κοντά στην Ίσο Πιπέρι, ανατολικά από τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου ενημέρωσε άμεσα το λιμενικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα που επέβαιναν στις στράτες όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία και άλλων σκαφών άπλωσαν λευκά σεντόνια και κάλυψαν τις ονομασίες των αλλιευτικών. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, διευκρινίζεται ότι άμεσα πλωτό σκάφος απέπλευσε από την Σκόπελο και κινήθηκε προς το σημείο. Διαπιστώθηκε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι σε κάθε περιστατικό που εμπλέκονται αλλιευτικά ξένης σημαίας είναι άμεση η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος προκειμένου να εντοπίζονται και να απομακρύνονται από τα ελληνικά ύδατα. Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται λεπτομερώς και οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάζονται αρχικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις σχετικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια συμβάντα.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε τροχιά δεν έχει εισέλθει η προεκλογική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση εδώ και μέρες να ανταλλάσσουν πειρά με αιχμή την οικονομία, την ακρίβεια και το καλάθι των παροχών. Το ρεπορτάζ είναι της Άντζης Κούκη.
1: Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων.
2: Ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει για μία ακόμη φορά μέτρα υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά, που δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Έλληνα φορολογούμενο. Αντιθέτως, μόνιμα μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα.
3: Έρχονται σήμερα να πούν ότι θα κάνουν ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, σαν να ήταν κάτι που το κληρονόμησαν και δεν το έβαλαν οι ίδιοι. Ομολογούν δηλαδή την αποτυχία μιας πολιτικής.
1: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός μας και καμιά αναμονή δεν οφείλει να δείξει στα αντιλαϊκά κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης.
5: Αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση είναι επί της ουσίας μια ανακύκλωση υποσχέσεων για μέτρα τα 7 χρόνια έχουν κυβερνήσει. Για ποιο λόγο τα ανακοινώνουν τώρα?
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η ακρίβεια.
6: Τα μέτρα τα οποία τα τελευταία χρόνια εξαγγέλλονται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ έχουν σαν στόχο ταυτόχρονα να ενισχύουν κοινωνικές ομάδες, να αυξάνουν το εισόδημα στην τσέπη του καθενός μας ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
1: Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενίκια και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός.
7: Εδώ και 6 χρόνια προσπαθούμε να σπάσουμε το σπιράλ του εξής: εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια.
8: Για αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει για το κεφάλαιο της παιδείας το νέο Βίτκας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Κυριακή.
0: Να δούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Νέα δεδομένα δημιουργούνται μέσα από το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια. Πλέον οι καταναλωτές καλούνται να ζυγίσουν τις επιλογές τους και να δουν τι τους συμφέρει. Είναι ο Κωνσταντίνος Δαύλος με το ρεπορτάζ, το οποίο το παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Υπάρχουν διακυμάνσεις που καμιά φορά είναι ανεξήγητες και δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο συμβαίνει?
10: Αυτός είναι και ο σημαντικότερος προβληματισμός των καταναλωτών ρεύματος, οι οποίοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο τιμολόγησης με κυριότερο ερώτημα: τι να επιλέξω, κειμενόμενο ή σταθερό? Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα.
11: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμφέρει περισσότερο. Σταθερό.
10: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
11: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι καιροί αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα, λέω ας είναι σε μια σταθερότητα και είδομενη.
10: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
9: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
12: Ενημερώμενο από αυτά, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξοδο για το σπίτι.
10: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
0: Και πάλι στο αστυνομικό δελτίο και την Κάτια Νιάκαρη θα μας ενημερώσει για ένα νέο χτύπημα που είχαμε στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο από το ελληνικό FBI.
13: Και όλη η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI έχει καταγραφεί σε βίντεο, όπως βλέπουμε, με τις εφόδους που πραγματοποίησαν αλλά και τον εντοπισμό και την κατάσχεση των ναρκωτικών από τους πάνωπλους αστυνομικούς. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στο νησί των Ανέμων και η δίωξη αξιοποιώντας πληροφορίες αλλά και στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων ελέγχων που γίνονται στα νησιά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες προχώρησαν σε νέες συλλήψεις. Ανάμεσά τους ο 35χρονος φερόμενος αρχηγός από την Τουρκία, όπως και το δεξί του χέρι που ήταν ένας συνομήλικός του από την Μολδαβία. Κάποια από τα μέλη της οργάνωσης εργάζονταν ως οδηγοί σε βαν που μετέφεραν τουρίστες με αποτέλεσμα να ψαρεύουν ταυτόχρονα και πελάτες. Τα οχήματα αυτά έχουν κατασχεθεί. Ενδεικτικά να σας πω ότι κατασχέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων πάνω από 350 γραμμάρια κοκαίνης και 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, ποσότητα MDMA, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 113 δισκία έκσταση, καθώς και πάνω από 80.000 ευρώ. Οι περισσότερες ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν στο σπίτι που διέμενε ο φερόμενος αρχηγός στη Μύκονο, ενώ στο σπίτι του στην Αθήνα εντοπίστηκαν δύο χρυσές λίρες, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και ένα χρηματοκιβώτιο. Τέλος, να σας πω ότι τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τη διακίνηση των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
0: Και από την Κάτια Νιάκαρη και πάλι στον Γιώργο Πρωτοψάλτη θα μας ενημερώσει για τις στιγμές τρόμου που έζησε μέσα στο ίδιο του το σπίτι ένα 18χρονο παιδί στην Επεντέλη.
14: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο περιστατικό, οι εικόνες που βλέπουμε έχουν καταγραφεί από καμέρες ασφαλείας της κατοικίας. Τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κρατώντας τα χέρια τους διαρρηκτικά εργαλεία, εισβάλλουν στο σπίτι. Να τονίσουμε ότι ο 18χρονος βρισκόταν μόνος του εκείνη τη στιγμή στην κατοικία, κράτησε την ψυχραιμία του, κλειδώθηκε σε δωμάτιο του σπιτιού. Και αφού ενημέρωσε τον πατέρα του, στη συνέχεια κάλεσε την άμεση δράση, αφήνοντας ανοιχτό το τηλέφωνο προκειμένου να λάβει οδηγίες, ακούγοντας τις φωνές του 18χρονου αλλά και την αστυνομία από το τηλέφωνο. Οι διαρρήκτες αποχώρησαν, το έβαλαν στα πόδια χωρίς να ολοκληρώσουν την διάρρηξη. Γίνεται μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν μέσα από αυτό το υλικό το οποίο βλέπουμε τα πρόσωπά τους και να συλληφθούν οι δράστες. Μάλιστα, ένα από τα βίντεο έχει αποτυπώσει και ηχητικά την αντίδραση του 18χρονου την ώρα που στη θέα των διαρρηκτών καλεί τον πατέρα του και ζητά βοήθεια.
0: Στην Κάτω Αχαΐα τώρα είχαμε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 46χρονη μητέρα. Ο 53χρονος οδηγός, ο οποίος προκάλεσε το δυστύχημα, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η Ελένη Παρασκευοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ.
15: Μέχρι τις 5 το απόγευμα νοσηλευόταν φρουρούμενος ο 53χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί φαίνεται να καταλήγουν πως το όχημα του 53χρονου άνδρα ήταν αυτό που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε η 46χρονη Ελένη Μπεθούλκα, που βρήκε φρικτό θάνατο όταν απαθρακώθηκε μέσα στο όχημά της μετά από την σφοδρή με τοπική σύγκρουση που σημειώθηκε την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Να πούμε ότι πρόκειται για το σημείο της παλιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου, λίγο μετά τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Το όχημα του 53χρονου κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο και η 46χρονη κινούνταν με κατεύθυνση προς την Πάτρα. Όπως ανέφερα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά και η 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Βέβαια, όλα αυτά μένει να τα δείξει και η έρευνα που γίνεται από το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Πατρών, αφού από εκεί διορευνώνται και τα ακριβή αίτια του τροχαίου.
0: Μένουμε στην Πελοπόννησο, μεταφερόμαστε στο Κρυονέρι Καλαβρίτων. Εκεί είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό ενός σκύλου από πυρά κυνηγητικής καραμπίνας. Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό που έχει σοκάρει όλο τον κόσμο. Υπάρχει μήνυση κατά παντός υπευθύνου που έχει κατατεθεί από την οικογένεια και ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
16: Ξαφνικά ακούμε ένα τεράστιο μπαμ και συνειδητοποιώ ότι έχουν πυροβολήσει τη Μαλού, τρέχει, μπαίνει μέσα στο σπίτι.
17: Έγινε από πάρα πολύ κοντά η βολή, γύρω στα 5 μέτρα είναι η βολή του ατόμου που στόχευσε το σκύλο, γιατί ήταν καθαρά στοχευμένο.
18: 6:30 το απόγευμα της Πέμπτης στο Κρυονέρι Καλαβρίτων. Σκύλος δέχεται πυρά από καραμπίνα έξω από το σπίτι της οικογένειάς του. Λίγα μόλις μέτρα μακριά στέκεται η 16χρονη κόρη της οικογένειας που είχε βγάλει βόλτα την αγαπημένη της Μαλού.
19: Εδώ είναι η αυλή του σπιτιού μας. Η κόρη μου βρισκόταν εδώ στην ανηφορίτσα. Το σκυλί μας είχε πάει από 5 μέτρα περίπου. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ δυνατό θόρυβο μπαμ. Τρέξαμε απότομα. Εκείνη την ώρα ήρθε το σκυλί κουτσένοντας μέσα στο σπίτι. Εντοπίσαμε μία τρύπα περίπου 1/100 στον αριστερή πλευρά του θώρακά της. Και μετά από λίγο εντοπίσαμε ότι άρχισε να τρέχει αίμα.
20: Η οικογένεια μετέφερε αμέσως το σκυλάκι στο Αίγιο. Κτηνίατρος προχώρησε σε ακτινογραφία και διαπίστωσε πως στο σώμα του είχε 45 σκάγια.
18: Η εικόνα της ακτινογραφίας σοκάρει. Από τα 45 σκάγια που εντοπίστηκαν στο κορμί του, 20 βρέθηκαν καρφωμένα στη σπονδυλική του στήλη και 5 στο θώρακα.
16: Τα σκάγια είναι μέσα στο σώμα της, στη σπονδυλική της στήλη. Πραγματικά λυπάμαι για το με τι ανθρώπους έχουμε εδώ πέρα.
18: Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.
21: Ένας όμως πραγματικά επικίνδυνος, γιατί εφόσον πυροβόλησε το σκυλάκι, είναι ικανό να πυροβολήσει και άνθρωπο. Ελπίζω οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει.
18: Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και κυρίως να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
0: Έχουμε νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία μετά και το σάλο που προκάλεσε συγκεκριμένη κίνηση στο Σαρακίνικο της Μπύλου. Το συγκεκριμένο συμβάν που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Έχουμε νέο αυτή τη φορά στις Πέτσες. Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως τι ακριβώς συνέβη.
14: Στην παραλία Ζωγεριά, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού, προσελκύει εκατοντάδες παραθεριστές. Οι εικόνες που βλέπουμε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι με το ελικόπτερο να προσγειώνεται σηκώνοντας ένα πολύ μεγάλο νέφος σκόνη στο σημείο, κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες, καταγράφεται μάλιστα και από άτομα τα οποία βρίσκονταν δίπλα από την παραλία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα αμέσως μετά οι επιβάτες του συγκεκριμένου ελικοπτέρου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί. Ήταν άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση και του λιμενικού και της αστυνομίας προκειμένου να σπεύσουν στο σημείο. Να τονίσουμε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν, ο εισαγγελέας ζήτησε να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Μεταξύ άλλων, θα ληφθούν καταθέσεις και από τον χειριστή του ελικοπτέρου, όπως επίσης θα συγκεντρωθούν και στοιχεία που αφορούν την διαδρομή που ακολούθησε το ελικόπτερο, όπου ξεκίνησε και ποιος ήταν ο προορισμός του. Το υλικό αυτό θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία Πειραιά, που θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται το συγκεκριμένο περιστατικό λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχες εικόνες προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ένα συμβάν που είχε αναδείξει το κενό στην νομοθεσία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε μια εφιαλτική νύχτα για τους Ουκρανούς και την γενέτειρα του Πρόεδρου Ζελένσκι, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο μιας φοδρότατης ρωσικής επίθεσης με νεκρούς και τραυματίες, μια επίθεση σε εμπορικό κέντρο. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
22: Διασώστες βγάζουν τη μία σωρό μετά την άλλη από το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης Κρίβι Ριχ, τόπο καταγωγής του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το συγκρότημα πλήττεται την Παρασκευή από διαδοχικές επιθέσεις ρωσικών ντρόουν και τυλίγεται στις φλόγες.
0: Έγινε μια έκρηξη πίσω μου, το κύμα έκρηξης με έριξε πίσω, έπεσα στα γόνατα και μετά έφυγα τρέχοντας, λέει αυτό το θύμα της επίθεσης.
22: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώνονται και 130 τραυματίζονται, ανάμεσά τους 23 παιδιά. 29 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Είναι όλα πολλαπλά τραύματα με βλάβες σε πολλαπλά συστήματα και όργανα, λέει η διευθύντρια του νοσοκομείου.
22: 9 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, αγνοούνται μέσα στα ερείπια.
0: Στην επίθεση συμμετείχαν αρκετά ρωσικά drones. Ήταν σκόπιμη και απαράδεκτη επίθεση, το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για μια πράξη ρωσικής βαρβαρότητας. Είναι απλώς τέρατα. Σίγουρα θα απαντήσουμε, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
22: Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα πλήγματα είχαν σκοπό να προκαλέσουν όσο μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων γίνεται. Καθώς δεύτερο ντρόουν χτύπα μισή ώρα μετά το πρώτο, στοχεύοντας τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν ήδη στο σημείο.
0: Οι ομάδες μας επιβεβαίωσαν ένα βίντεο από το δεύτερο ντρόουν που βουτά από τον ουρανό προς το εμπορικό κέντρο, το οποίο ήδη φλέγεται, λέει ο ανταποκριτής του BBC Ντεν Τζόνσον. Ακούγεται στο βίντεο ότι γίνεται απόπειρα να το καταρρύψουν. Μπορείτε να ακούσετε πυροβολισμούς, κάτι το οποίο φαίνεται να αποτυγχάνει, γιατί το ντρόουν συνεχίζει, εξαφανίζεται μέσα στο κτίριο και μετά προκαλείται μία ακόμη έκρηξη και φωτιά.
2: Η επίθεση δείχνει την απόλυτη εξαχρίωση του πολέμου της Μόσχας. Αυτό είναι τρομοκρατία εκ προθέσεως. Η Ρωσία θέλει να καταστήσει τις ουκρανικές πόλεις μη βιώσιμες.
22: Ακόμα 5 άνθρωποι σκοτώνονται σε ρωσικές επιθέσεις στο Νικολάεφ και στο Χάρκοβο, ενώ τα ξημερώματα άλλοι 2 χάνουν τη ζωή τους από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους σε Ζαπορίζια και Κίεβο. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα, οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές από το πρόσφατο αιματηρό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που άφησε πίσω του 16 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες.
0: Όλοι έκλαιγαν, όλα ήταν σπασμένα, το διαμέρισμα του αυτοκίνητου, όλα είχαν υποστεί ζημιές, λέει αυτός ο κάτοικος του Κίεβου. Και ακούμε μια ακόμη μαρτυρία μιας κατοίκου, λέει πως δεν υπάρχει ρεύμα ούτε παροχή φυσικού αερίου, τρέχει μόνο κρύο νερό. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ζήσεις.
22: Το Κίεβο χτύπα το πρωί περιοχή στο Κρασνοντάρ, σκοτώνοντας σύμφωνα με τους Ρώσους 2 παιδιά. Τη νύχτα εξαπολύει επίθεση και στην πόλη Σαμάρα, προκαλώντας το θάνατο ακόμα ενός ανθρώπου. Εκεί, ουκρανικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν αποθήκη της εταιρείας Ozon, της δεύτερης μεγαλύτερης επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας μετά τη Wildberries, όπως και ένα δηληστήριο πετρελαίου. Τα συντονισμένα πλήγματα της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας προκαλούν έλλειψη καυσίμων και ατέλειωτες ουρές στα πρατήρια της χώρας και δει στη Μόσχα.
0: Και την ίδια ώρα η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ παραμένει στα ύψη, με τη Συρία να μετατρέπεται στο βασικό πεδίο της αντιπαράθεσης. Ισάκ Τεδαφιλίδης, μόνο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Μάρκο Δεϊμέζη.
3: Ο Ισραήλ Κάτς υποστηρίζει ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες πως η Τουρκία σχεδίαζε να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο αεροδρόμιο Αμπού Αλντουχούρ, κάτι που το Ισραήλ θεωρούσε δυνητική απειλή. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι η Δαμασκός προειδοποιήθηκε και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο και ότι το πλήγμα εγκρίθηκε όταν, όπως λέει, δεν ανταποκρίθηκε στο Ισραηλινό αίτημα. Η Άγκυρα βεβαίως απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στη βάση πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ και η Δαμασκός δηλώνει ότι δεν υπήρχε σχέδιο εγκατάστασης μόνιμης τουρκικής βάσης.
4: Και τώρα, Ισάκ, έρχεται και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ισραηλινή εκδοχή για το τι συνέβαινε στη συγκεκριμένη βάση.
3: Και μάλιστα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. Ο Τόμ Μπάρακ λοιπόν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγξαν τις Ισραηλινές πληροφορίες και κατέληξαν πως δεν υπήρχε τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη σε εξέλιξη. Θέτει μάλιστα 2 πιθανά σενάρια. Είτε ότι το Ισραήλ επιχείρησε να προκαλέσει την Τουρκία σε σύγκρουση για προεκλογικό όφελος, είτε ότι υπήρξε σοβαρή ασυνεννοησία μεταξύ στρατού, Μοσάντ και του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
0: Σύνδεση τώρα με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, θα μας ενημερώσει για το εξοπλιστικό πρόγραμμα Mammoth που δρομολογεί η Γερμανία.
23: Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει ριζικά το μεταπολεμικό δόγμα ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει ένα πακέτο Mammoth 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν εχθρικούς στόχους βαθιά σε ξένη επικράτεια, χωρίς την προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα σχέδιο υψής της προτεραιότητας για τη Γερμανία αλλά και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός ισχυρού οπλοστασίου απέναντι στη Μόσχα. Το σχέδιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 4 στάδια. Αρχικά, επένδυση σε πυράβλους κρούς νέας γενιάς, έπειτα αγορά αμερικανικών Tomahawk και τέλος, σε 2 στάδια, την ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία. Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το 2027 και τα πιο προηγμένα συστήματα σε βάθος δεκαετίας. Τέλος, Μάρκο, χθες ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για υψηλό κίνδυνο απέναντι σε υβριδικές απειλές στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό γιάφκας με όπλα και πυρομαχικά σε δασική έκταση έξω από το Βερολίνο. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, το συγκεκριμένο σημείο συνδέεται με δραστηριότητες ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, κάτι βέβαια που δεν επιβεβαίωσε τουλάχιστον ρητά ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.
0: Σε ένα ακόμη θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχαμε έναν διακανονισμό ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι το TikTok το οποίο προχώρησε σε αυτόν τον διακανονισμό προκειμένου να τερματιστεί μια αγωγή που είχε κατατεθεί σε βάρος του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα παραβίαζε το απόρριτο παιδιών κάτω των 13 ετών. Ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης με περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση.
3: Να θυμίσουμε πως η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2024, όταν το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε το TikTok και την μητρική του Biden ότι επέτρεπαν σε παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση και ότι συνέλεγαν προσωπικά τους δεδομένα. Με τον συμβιβασμό τώρα, οι εταιρείες θα καταβάλουν συνολικά 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το TikTok έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στους ελέγχους ηλικίας και στα μέτρα προστασίας των νεότερων χρηστών. Δεν υπάρχει πάντως δικαστική διαπίστωση ευθύνης, καθώς η υπόθεση κλείνει με συμφωνία των δύο πλευρών. Και η υπόθεση αυτή βεβαίως του TikTok δεν είναι μεμονωμένη. Στο ίδιο ευρύτερο μέτωπο για την προστασία των ανηλίκων βρίσκεται και η Meta, που δικάζεται, να θυμίσουμε, στην Καλιφόρνια έπειτα από αγωγή 29 Αμερικανικών πολιτιών. Την κατηγορούν μεταξύ άλλων ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται στις πλατφόρμες.
0: Τώρα, σημαντικό ορόσημο στη μάχη με τον καρκίνο του δέρματος θεωρείται η επαναστατική ανακάλυψη επιστημόνων για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Μία από τις κορυφαίες ερευνητρίες πάνω σε αυτό το αντικείμενο, η καθηγήτρια Έλενα Γκόγκα, μίλησε στον Sky για τα άκρους ελπιδοφόρα νέα δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Μιλάμε πάντα για τα εμβόλια mRNA, μια τεχνολογία η οποία φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με το πώς θα διαχειριζόμαστε τον καρκίνο από εδώ και πέρα. Το ρεπορτάζ είναι της Έλενας Χερβατζόγλου.
5: Για κάθε ασθενή πρέπει να παρασκευαστεί ένα ξεχωριστό εμβόλιο.
6: Ένα εμβόλιο που δεν υπάρχει πριν υπάρξει ο ασθενής. Γιατί δημιουργείται ξεχωριστά για το μελάνωμα του καθενός. Και τα νέα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η εξατομικευμένη θεραπεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων.
7: Τι σημαίνει στην πράξη εξατομικευμένο εμβόλιο?
5: Χρειάζεται να υπάρχει υλικό από το μελάνωμα του ασθενούς, ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκριση του τι υπάρχει στο νεοπλασματικό όγκο σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό. Και στο νεοπλασματικό όγκο δημιουργείται το εμβόλιο.
6: Η διαδικασία γίνεται σε ένα μόνο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείγμα του όγκου και αίμα του ασθενούς στέλνονται εκεί και χρειάζονται περίπου 6 εβδομάδες για να παραχθεί το εξατομικευμένο σκεύασμα.
5: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έχει τρέξει παγκοσμίως, με 1.100 άτομα ασθενείς.
6: Οι ερευνητές θα παρουσιάσουν τα αναλυτικά ποσοστά το επόμενο διάστημα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αξιολόγηση και την έγκριση της θεραπείας.
0: Μια μοναδική διεθνή προβολή χάρισε στη χώρα μας η Μαντόνα, η οποία γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, στην Κέρκυρα τα Μετέωρα και την Πάτμο τα 68 γενέθλιά της. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Γιαννόπουλου.
8: Ανεξίτηλα χαραγμένη έμεινε η χώρα μας στην βασίλισσα της pop Madonna, καθώς επανήλθε με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την φορά από τις διακοπές της στην Πάτμο.
24: Προσευχές από την Πάτμο, τι μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού εκεί.
25: Αγαπητή Μαντόνα, ήρθε με 3 ελικόπτερα παρακαλώ και με 3 ελικόπτερα έφυγε. Το ένα ήταν η ίδια με την οικογένειά της. Το άλλο ή το προσωπικό με τις βαλίτσες της.
8: Με ένα καρουζέλα από φωτογραφίες μοιράζεται με τους θαυμαστές της στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Αφού φωτογραφήθηκε μέσα σε εκκλησία έχοντας καλυμμένα τα μαλλιά της, ενώ αποκάλυψε γράφοντας στο Instagram ότι είχε έρθει το 2000 στην Ιερά Νήσο λίγους μήνες πριν γεννηθεί ο γιος της.
24: Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήμουν 7 μηνών έγκυος στο Ρόκο. Ήταν σαν να κλείνει ένας κύκλος που τον πήγα ξανά εκεί, τώρα πια ως ενήλικα άντρα. Κάνει καλό στην ψυχή.
25: Σκέφτηκε από ό,τι γνωρίζω την αποκάλυψη και το μοναστήρι και είδε τον ηγούμενο και μίλησε και σε ανθρώπους.
8: Εκτός από την ίδια, μαγεμένος με την χώρα μας και ο σύντροφός της Ακή Μόρης, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφίες κοινές τους από τα ταξίδια του στην Ελλάδα, τα οποία έντυσε μουσικά με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και έγραψε στη λεζάντα στα Γκρίκλης «Σε αγαπώ».
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Παγκάκη.
1: Ιδανικό τεμπούτο για τον Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χάλ, με τους νεοφώτιστους να επικρατούν 2-0 εντός έδρας της Manchester United και να επιστρέφουν με φόρα στην Premier League. Οι Τίγρες κατάφεραν να βρουν δίχτυα 2 φορές στο πρώτο ημίχρονο, αρχικά με τον Ατζάγη. Άνοιξε το σκορ από πλάγια θέση μετά από κακή αντίδραση αντίπαλης άμυνας. Ο Μεντί διπλασίασε τα τέρματα της Χάλ με κεφαλιά μετά από φάουλ του Σλέιτερ στο 38. Ο Τζολάκη μπήκε εξ αρχής με αυτοπεποίθηση. Ο Έλληνας θερματοφύλακας είχε σημαντική παρουσία κατά τα δοκάρια, πραγματοποίησε τις απαραίτητες επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση του 0. Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Τίγρες επέστρεψαν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας μετά από 9 χρόνια και άρχισαν τη σεζόν με ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση.
0: Επόμενος.
9: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Άσπα Παναγοπούλου έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό βράδυ.
11: Η ώρα είναι 9.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Μετά το σαρακίνικο της Μήλου, νέο περιστατικό προσγείωσε ελικοπτέρου σε παραλία, αυτή τη φορά στις Πέτσες, προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Ο εισαγγελέας του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Να ληφθούν καταθέσεις από πού ξεκίνησε το ελικόπτερο, πού θα προσγειωνόταν και να υποβληθεί το υλικό στην εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ελικόπτερο παρέμεινε στην παραλία υπό φρούρηση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επιβάτες του ελικοπτέρου αποχώρησαν από την περιοχή με θαλάσσιο ταξί. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Ενώ μεταξύ τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία που έπληξαν μεταξύ άλλων μια αποθήκη ιδιοκτησίας της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Όζων και μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας εγκαταλείποντας τη συγκρατημένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Πρόκειται για πρόγραμμα ύψιστης προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα μετά τη χθεσινή απόρριψη της συμφωνίας για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και την οποία χαρακτήρισε κακή. Τα μέτρα αυτά που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου, διευκρίνησε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το ύψος των καναδικών επιπρόσθετων δασμών θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό των αμερικανικών τελωνιακών δασμών που τέθηκαν σήμερα σε ισχύ και αφορούν καναδικές εισαγωγές περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων το τσιμέντο ή τα μπαστούνια του χόκκι. Στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σήμερα, όπως δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Στις αρχές Αυγούστου, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση επιδημίας σε δήμους των Σκοπίων και τις γύρω περιοχές. Έλληνας 53 ετών ήταν τελικά ο ρηβάτης που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε σε χαράδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Λούκη του Ολύμπου. Τη σωρό παρέλαβε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο της 110 πτέρυγας μάχης στη Λάρισα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μούδα του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στον 56χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοηθείες από ναυαγοσώστ της περιοχής με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη Βόρεια Βρετανία, 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και ένα αυτοκίνητο που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το ΙΧ, που γινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με περιπολικό της αστυνομίας που κινούνταν κανονικά. Το επεισόδιο αυτό σημειώνεται ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με οχήματα που κινούνται αντίθετα στο ρεύμα σε βρετανικούς και ιρλανδικούς αυτοκινητόδρομους. Ο αρχηγός της Ιρλανδικής αστυνομίας είχε προειδοποιήσει ότι ορισμένοι νέοι οδηγούν εσκεμμένα στο αντίθετο ρεύμα για να κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία πρότευσε στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26.11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23.37. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπου στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Με χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα

0: Κυρίες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο ό,τι να είναι, στο ό,τι να είναι ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαμαράς πολύ άγριος με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά, τα οποία απλώς αποδεικνύουν, επιβεβαιώνουν, είναι το πιο σωστό, το αποδεικνύουν, δεν χρειάζονταν απόδειξη, η επιβεβαίωση, η τακτική επιβεβαίωση του πόσο άτυχοι είμαστε στις γειτονίες μας. Έτσι, είμαστε άτυχοι, είναι αυτό που λέμε, έχουμε κακό γείτονα, πολύ κακό γείτονα. Κατά καιρούς, βέβαια, όλες οι χώρες έχουν κακούς γείτονες, με την έννοια ότι, αλλά στην Ευρώπη κάπως μετά από αιώνες πολέμων έχουν χαλαρώσει. Κανένας δεν θέλει να αρπάξει τίποτα από τον διπλανό του και αν θέλει το κρατάει για τον εαυτό του. Εμείς αντιθέτως είμαστε και σύνορο της Ευρώπης, έχουμε τον κακό μουσουλμάνο γείτονα που θέλει να αρπάξει και αρπάζει σε κάθε ευκαιρία, όπως μπορούν να σας διαβεβαιώσουν και Κύπροι συμπολίτες. Τώρα θέλει να αρπάξει άλλα πράγματα, βγάζει χάρτες, βγάζει από εδώ, βγάζει από εκεί, επιβεβαιώνοντας ότι είναι καλή ιδέα γενικά να εξοπλίζεται κανείς όταν έχει τέτοιους γείτονες και να κάνει πάρα πολύ καλές συμμαχίες. Αυτό που δεν χρειάζεται να κάνει είναι να ιστεριάζει. Εγώ, από τι κάνουν οι Τούρκοι, τα κάνουμε εμείς. Οι Τούρκοι έβγαλαν ένα χάρτη. Με το χάρτη δεν κερδίζει κανείς τίποτα. Έχουν ένα και λέει αυτό είναι. Εντάξει, okay. Το θέμα είναι τι θα κάνεις άμα πάνε να το κάνουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται σόνι και καλά να κάνεις φοβερά πράγματα αν κάποιος λέει θα αρπάξω του Βουλαρίνου το κινητό. Χρειάζεται να στείνεις την άμυνά σου. Άμα απλώσεις το χέρι, έτσι ώστε άμα απλώσεις το χέρι να του το κόψεις. Έτσι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι μεγάλος πατριώτης. Έτσι είναι, δεν σηκώνει τίποτα, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του όταν δεν είναι πρωθυπουργός. Όταν είναι πρωθυπουργός τα πράγματα αλλάζουν, αλλά όταν δεν είναι, όταν είναι να μας τα πει η Σοφία η βούλτεψη της Νέας Δημοκρατίας επίσης, τι κάνει.
1: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού. Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού και λέτε ότι τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
2: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013 ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014 και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις. Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες, αυτό, η ελληνική, η τουρκική και κάναμε μια συζήτηση.
0: Παιδί μου, ήταν σαν πρωθυπουργός τότε. Δεν μπορεί να κάνει αυτά που λέει τώρα που δεν είναι πρωθυπουργός και που θέλει να κάνει κακό στο Μητσοτάκη επειδή είναι τζαραμπέτης.

Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος τα είπαμε μέσα στην εβδομάδα να ακούγατε, να τα πούμε και τώρα. Θα σας πω ένα, με ένα κανόνα, όταν ακούτε πολύ κανένα πατριώτη, έτσι πολύ, εγώ η Ελλάδα, οι Τούρκοι, να πάμε να αυτό, πάμε και γουγκλάρουμε, πάμε σε κάποιο AI ακόμα καλύτερα και λέμε, βάζουμε το όνομά του και γράφουμε στρατιωτική θητεία δίπλα και μπορεί να μας βγάλει και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, έβαλα στον Γκρόκο εγώ και στο Google που είχα βάλει το AI του τα ίδια έβγαλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων που βασίζονται σε στρατιωτικά έγγραφα που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, ο Αντώνης Σαμαράς υπηρέτησε μειωμένη θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Πατριώτης δηλαδή. Κατατάχθηκε 9 Ιουλίου 1976. Απολύθηκε 11 Οκτωβρίου 1976, δηλαδή μετά από 3 μήνες. Και πλήρωσε 21.000 δραχμές για να εξαγοράσει τους υπόλοιπους μήνες. Γράφει εδώ, έτσι γράφει στο AI, το οποίο εγώ δεν το θεωρώ κακό, διότι ο άνθρωπος, επειδή είναι πατριώτης, σου λέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα, 76. Δύο χρόνια από το Κυπριακό έχει περάσει καιρός. Η πατρίδα δεν έχει ανάγκη εμένα ως παρουσία. Έχει όμως ανάγκη χρήμα. Οπότε προτίμησε πατριωτικά να δώσει τα χρήματά του παρά, είναι εκεί, παρά να είναι εκεί και να βαραίνει το στράτευμα με την παρουσία του. Πατριώτης. Όμως οι τρεις μήνες δεν του φτάνανε. Δεν φτάνανε γιατί διαβάζω εδώ, όπως λέει εδώ, το, επειδή τότε ίσχυε υποχρεωτικό 9 μήνο, παρουσιάστηκε ξανά τον Απρίλιο του 1977 και υπηρέτησε άλλους 6 μήνες ώστε να συμπληρώσει το ελάχιστο απαιτούμενο. Με λίγα λόγια, υπηρέτησε ο Αντώνης ο Σαμαράς, που δεν σηκώνει μίγα στο πατριώτικο του σπαθί, 9 μήνες με διαλύματα. Σε μια εποχή που η θητεία ήταν 24 μήνες. Και το 77 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας σε ηλικία 26 ετών ώστε να υπηρετήσει την πατρίδα καλύτερα, παιδιά, από ό,τι στο στρατό. Γι' αυτό αλλιώς θα μένει στο στρατό. Αυτό ήθελε να κάνει. Αλλά σου λέει όχι. Για την πατρίδα θα εκλεγώ βουλευτής.

0: πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, ο μόνος τρόπος να μηνθείς είναι όπλα και συμμαχίες, γερές συμμαχίες. Το Διεθνές Δίκαιο είναι για να κάνουμε αέρα. Έτσι, έχω το χαρτί, έχω εδώ το Διεθνές Δίκαιο. Αχ, τι αέρα. Διότι, παιδιά, κανένα δίκαιο δεν έχει καμία σημασία αν δεν υπάρχει κάποιος να το επιβάλλει. Έτσι, δηλαδή, το βλέπουμε και στη χώρα μας. Ψηφίζει η κυβέρνηση τον τάδε νόμο. Άμα δεν τον επιβάλλει κανείς, δεν έχει καμία σημασία εάν υπάρχει αυτός ο νόμος ή αν δεν υπάρχει, αν παραβιάζεται ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με το Διεθνές Δίκαιο. Αν δεν υπάρχει κάποιος να το επιβάλλει, δεν πάει να δηλαδή, και συνέβαινε πάντα αυτό, επειδή κάποιοι τελευταία λέει το Διεθνές Δίκαιο πλέον είναι παρελθόν. Τρίχες κατσαρές. Ο πιο δυνατός έκανε πάντοτε αυτό που ήθελε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει κάποιος πιο πάνω από τις χώρες του πλανήτη και να πει, παιδιά, εγώ εδώ πέρα είμαι για να επιβάλλω το Διεθνές Δίκαιο. Οπότε όσοι επικαλούνται να πάμε εκεί, να αυτό, να διαμαρτυρηθούμε, είναι, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι κάτι σαν χτύπημα στην πλάτη. Το Διεθνές Δίκαιο είναι να σου κλέβει κάποιος το πορτοφόλι, να σε ξυλοκοπεί και να είναι κάποιος δίπλα και να λέει είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Να τους τρώσει εδώ μεταξύ. Δεν είναι. Και απλώς κάποιος να διαπιστώνει την παρανομία του πράγματος. Οπότε εξοπλισμοί και συμμαχίες, εκτός αν είσαι αριστερός. Α, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Α, να μιλήσουμε με συμπολίτες σε φανταστικές συνομιλίες, έτσι, από το Μέρα 25. Θα ρωτήσω κατευθείαν τον ασθενή, τον ακόλουθο του Γιάννη, το Παγώνη Βαρουφάκη. Τι σας λένε?
1: Μας λένε, ναι, ότι στο ζήτημα των διεθνών σχέσεων, ναι, των συμμαχιών, ναι, πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές.
0: Όχι μωρέ.
1: Γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή, ναι, χώρα και πρέπει να συμμαχίσει με οποιονδήποτε μπορεί να την προστατεύσει από τις απειλές.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κάνει και μια μεγάλη χώρα, βέβαια, γιατί και μεγάλη χώρα θέλει συμμαχίες για προστασία. Αλλά ποιος τα λέει αυτά? Το άκου, λέει, να είμαστε, λέει, ρεαλιστές και... Έλα, Παναγία μου. Γιατί να είμαστε, ρε παιδιά, ρεαλιστές? Η φαντασία δεν είναι καλύτερη? Δεν είναι πιο ωραία τα πράγματα στη φαντασία? Βέβαια, μετά έρχεται η πραγματικότητα. Αλλά μέχρι να έρθει η πραγματικότητα, δεν είναι πιο ωραία στη φαντασία? Τι λέτε εσείς τώρα? Γιατί αυτά τα λένε οι νεοφιλελεύθεροι, οι ακροδεξοί. Εσείς στο Μέρα 25, Ισλαμιστική Αριστερά. Συγγνώμη, Μέρα 25, Ανανεωτική Αριστερά. Εσείς τι λέτε?
1: Εμείς στο, ναι, Μέρα 25, Ενωτική Αριστερά, ναι, λέμε ότι η συμμαχία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ,
0: ναι,
1: δεν και η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου,
0: ναι,
1: δεν μας καθιστά μόνο ηθικά υπόλογους,
0: είναι, αυτό είναι το σημαντικό,
1: αλλά και πιο ανασφαλής.
0: Πιο ανασφαλής. Καλύτερα χωρίς κανένα σύμμαχο. Καλύτερα να συμμαχίσουμε με την Τουρκία. Καλύτερα χωρίς σύμμαχο. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω, σύντροφε, αυτό με το Ισραήλ είναι παράδοξο. Παράδοξο. Είναι παράδοξο, απλώς επειδή μιλάμε για την αριστερά, τίποτα δεν είναι παράδοξο. Θέλω να πω, σε ένα σύνολο ανθρώπων που ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Δεν έχει να κάνει. Υπάρχει μια άλλη λογική εκεί και το λέω αυτό. Υποτίθεται οι συμπολίτες μας, οι αριστεροί, ισχυρίζονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της συμπεριληπτικότητας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, της δημοκρατίας. Μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που εξασφαλίζει όλα αυτά στους κατοίκους της, ανεξαρτήτως της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους, είναι το Ισραήλ. Μοναδική δημοκρατία. Οπότε, αν οι αριστεροί ήταν στα αλήθεια ιδεολόγοι και δεν ήταν απλώς κάτι κακομαθημένα παιδιά που θέλουν να κάνουν φασαρία και να πούνε «Όχι, εγώ λέω αυτό» και να... θα ήταν στη σύγκρουση την πολυετή Αράβων Ισραηλινών με τους Ισραηλινούς. Όχι με τους Άραβες, των οποίων τα κράτη είναι είτε μοναρχίες, είτε δικτατορίες, είτε θεοκρατίες, είτε όλα αυτά μαζί, δεν, δικαιώματα μειονοτήτων ή δικαιώματα της LGBT και των άλλων αρχικών κοινότητας, δεν συζητάμε. Δηλαδή το λογικό, δηλαδή εγώ άμα πιστεύω πέντε πράγματα και είναι μια χώρα στην οποία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα ισχύουν αυτά τα πράγματα και εφαρμόζονται τα πράγματα που πιστεύω, και αυτή η χώρα τσακώνεται με άλλες χώρες οι οποίες αρνούνται τα πράγματα που πιστεύω, με αυτή τη χώρα θα είμαι. Ή, αν δεν είμαι, δεν πιστεύω στα αλήθεια αυτά τα πράγματα που λέω ότι πιστεύω. Και αυτή είναι η αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη που μακρηγόρησα και σας άφησα στο περίμενε. Έτσι κι αλλιώς ηχητικά είστε, δεν είστε? Λοιπόν, εσείς λοιπόν στο Μέρα 25, ανανεωτική αριστερά, τι προτείνετε?
2: Απεγκλωβισμό από το μιλιταριστικό εξορρυκτικό άξονα ή πανάτο Ισραήλ. Διάλυση στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ που υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις
0: Τσίπρα και Μητσοτάκη.
2: Κατάργηση ορμητηρίων τη πολεμική πυρηνικής μηχανής, είπα και Ισραήλ.
0: Μάλιστα, ωραία. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια χώρα που είναι να βγει, να βγει, μια, να καταστραφεί, να καταστραφεί. Ναι, κάτι άλλο προτείνεται, έτσι, ακόμα πιο αστείο, πιο ενδιαφέρον.
2: Πρόσκληση σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη, ναι, στις μεσογειακές χώρες με σκοπό το δραματισμό κάθε εξόρυξης και μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και οικολογικής ευημερίας.
0: Τέλειο είναι αυτό. Θα προσκαλέσουμε όλες τις χώρες της Μεσογείου, την Τουρκία και άλλες χώρες της Μεσογείου και θα φωνάξουμε ειρήνη, ειρήνη. Θα ανακηρύσουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Θα πιαστούν και είναι τόσο απλό, ρε καμότο. Πάνε και αγοράζουν όπλα, ενώ είναι απλό. Παιδιά, θέλετε να κάνουμε ειρήνη, ναι. Ναι! Γιούπι! Τι ωραία! Θα πούνε βεβαίως και θέλουμε. Δεν θέλουμε ειρήνη. Απλώς και μερικά νησιά. Και μετά θα έχουμε ειρήνη. Μέχρι να θελήσουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, τι αριστεροί άνθρωποι δεν φταίνε. Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
2: Σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης, με σεβασμό στα δικαιώματα.
0: Σωστό. Γιατί άμα περνάνε όλοι οι μετανάστες εδώ, σε ποιον θα επιτεθούν στους δικούς τους. Σωστό. Ειρήνη, ειρήνη. Αυτό το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα του κόμματος του Γιάννη του Βαρουφάκη, του Γιάννη του Βαρουφάκη δηλαδή, το πρόγραμμα, τι ακριβώς κάνει.
1: Το πρόγραμμα αυτό, ναι, σταματά τη διαδικασία δορυφοροποίησης και ερημοποίησης της Ελλάδας.
0: Σωστά,
1: και καθιστά τη χώρα, ναι, αντί για σύμμαχο γενοκτόνων, πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
0: Πες το, ρε παιδί μου, να γίνουμε πυλώνας. Εντάξει, θα έρθουν οι απέναντι να πάρουν ό,τι υπάρχει, αλλά πυλώνες όμως. Εμείς θα είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Ναι, κατακτημένοι μεν, αλλά τέλος πάντων, δεν είναι καν θέμα ηθικής, όπως σας είπα, διότι ξαναλέω, οι άνθρωποι που πιστεύουν στη δημοκρατία, οι άνθρωποι που πιστεύουν στη συμπερίληψη, οι άνθρωποι που πιστεύουν στην ισότητα, στη σύγκρουση Αράβων Ισραηλών με το Ισραήλ είναι, αν τα πιστεύουν τα αυτά. Τέλος πάντων, το πρόγραμμά σας κάνει και τίποτα άλλο εκτός από πυλώνες?
1: Μας ξαναβάζει στη, ναι, σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και μας προσφέρει, ναι, πραγματική προστασία.
0: Βέβαιως, προστασία, διότι άπαξ και σε κατακτήσουν γενικά, σε σου εισβάλλουν και σου πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις, μετά είσαι ήσυχος, δεν έχω τίποτα να χάσω. Ειρήνη, δεν ξέρω αν τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, γελάμε με τους αριστερούς, τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε και με αυτούς. Όλη αυτή η συζήτηση και όλα αυτά που έχω πει δεν έχουν καμία σημασία, έτσι. Ενώ και οι συμμαχίες και τα τέτοια, έτσι τα είπα για να τα πω. Δεν έχει σημασία γιατί υπάρχει ο Γιώργης ο Αυτιάς, παιδιά. Υπάρχει ο Γιώργης, γιατί οι Τούρκοι δεν υπολόγισαν τον Γιώργη τον Αυτιά. Κάναν ό,τι κάνουν και τσαμπουκαλεύονται και απειλούν, αλλά δεν έχουν υπολογίσει τον Γιώργη τον Αυτιά, που δεν είναι τίποτα, μια εντολή θα δώσει και θα τελειώσει το πανηγύρι.
3: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Πονάτε Τούρκοι! Δεν σας χάλασε! Τέρμα! Έδωσε εντολή ο Γιώργης ο Αυτιάς, τέρμαζε η ροή χρήματος στην Τουρκία. Ανοίγουμε τις πόρτες να μπουν όλοι μετά, τα εκατομμύρια μεταναστών που κρατάει η Τουρκία στη χώρα. Να πάμε κι εμείς εκεί που είναι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και ποια άλλη είναι. Κάτι. Να πάμε κι εμείς, γιατί όχι. Το Μέρα 25 θα γούσταρε. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο για την αριστερά πολύ απλά τα πράγματα. Είναι και για τη δεξιά πολύ απλά τα πράγματα. Είναι για πολλούς ανθρώπους πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και οι υπόλοιποι ξέρουμε, όταν απειλείσαι, φροντίζεστε να μην άσου και τους φίλους σου. Να περνάμε την ώρα. Ωραία είναι, δεν λέω, αλλά περισσότερο πράγματα με τα οποία κανείς μπορεί να περάσει ευχάριστα την ώρα του. Ναι, τι, Θεοδό. Έλα, Θεοδόρα μου.
4: Σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν.
0: Μπράβο.
4: Εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλλας.
0: Κάτσε, Θεοδόρα, όπα. Εμείς έχουμε μείνει στο ότι οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Ότι 10 του μηνός δεν έχουμε να φάμε μετά, κανείς, ούτε ένας. Και εσύ λες ότι όλοι θέλουν να έρθουν να κάνουν σκι. Θα πάνε να κάνουν σκι στο Καϊμαξαλάν. Η Καϊμάκτσαλα, που μένει ο τόνος, δεν μας νοιάζει κιόλας. Θεοδώρα, δηλαδή δεν μπορεί όλα να γίνονται. Δεν λέω, μπορεί το κρύο κάπως να την έκανε. Αλλά δεν λέμε κιόλας είμαστε φτωχοί και απ' την άλλη όλοι περιμένουμε να έρθουν εδώ να κάνουν σκι. Θεοδώρα, σε παρακαλώ, κατά τα άλλα, καλά να περνάς. Θεοδώρα, τελικά δεν πάει στα βουνά. Πάει στα βουνά, τι να κάνει η φουκαριάρα, ρε παιδιά, τι να κάνει η φουκαριάρα. Πάρτε την βρε γαϊδούρια ένα στο κόμμα του. Έχει μείνει χωρίς. Βρε Νίκο, σε σένα, Νίκο. Πασόκ, αφού Πασόκ ήταν πάντα. Έλα ρε Νίκο. Αλέξη. Έλα ρε Αλέξη, αφού και εσύ Πασόκ είσαι. Έλα ρε Αλέξη, πάρτε τη ρε παιδιά. Κυριάκο, ο Κυριάκος δεν έχει σημασία, το δώρο δεν ματσάει. Αλλάζει, δεν θα προσαρμοστεί. Έτσι κι αλλιώς δεν λέει τίποτα, ό,τι να είναι λέει. Ένας ρε παιδιά, ένας, μη χαθεί αυτό. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, το παραμύθι είναι η εποχή του χρόνου που το παραμύθι για τους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές τελειώνει. Είναι ο Ιησούς της Ναζαρέτ του καλοκαιριού. Το Πάσχα με τον Ιησού της Ναζαρέτ. Το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι όμως, έχουμε. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Μετά αδειάζει η πρωτεύουσα. Και όλες οι πόλεις οι μεγάλες αδειάζουν. Και μετά τελειώνει το παραμύθι και αρχίζουμε τα. Ναι, πάνε, αλλά ο εκπρόσωπος της Ελλάς του Αλέξη.
5: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής, είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Και λέει, εγώ φέτος θα πάω διακοπές, αλλά κανόνισε την τελευταία φορά μα συνεχίζει έτσι, λέει ο Έλληνες. Ίσα-ίσα σε ανέχομαι. Δεν πρόκειται να πάω ξανά πουθενά. Αρχίσαμε μετά από το δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Πάνε διακοπές, αλλά είναι από ανοχή το κάνουνε. Γι' αυτό. Ο άλλος κοιτάει ο Νίκος, λέει, τι νόημα, αριστερή είναι, μωρέ. Λέξεις βάζουν στη σειρά. Πας εσύ να εξετάσεις τώρα. Εδώ κάνουμε μια ωραία εκπομπή, γελάμε. Ναι. Πάμε να ερμηνεύσουμε, τι είμαστε, ψυχίατροι. Να ερμηνεύσουμε την αριστερά. Διάλειμμα.

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνέληφθη ένας από τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε σήμερα σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, στην οποία προσεγγίζουν ιδιωτικά σκάφη. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικόπτερου, ενώ ο εισαγγελέας του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου, διευκρίνησε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Χθες ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς την κακή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη της εκπομπής μας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Βαριά να στενάζει ο Νίκος.
1: Βλέπει τι έρχεται,
0: λέει, άκουγε την εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Κάποιοι ενδεχομένως να πιστεύατε ότι γλιτώσατε από τη χάρη του Κυρίου, σατανιστές, αλλά δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη. Η εκπομπή θα ήταν, είναι και θα είναι ορθόδοξη, ένα προπύργιο της Ορθοδοξίας. Και γι' αυτό και σήμερα, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν μόνο αυτά τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, δεν παρακολουθούν την καθημερινότητα. Σήμερα θα απολαύσουμε ένα ορθόδοξο αριστούργημα, ένα ορθόδοξο έπος, το οποίο με έχει συγκινήσει φοβερά. Φοβερά, το ακούω σε κάθε ευκαιρία, δεν έχω καταφέρει ακόμα να το ακούσω ολόκληρο, είναι 6,5 λεπτά. Μα την Παναγία. Είναι με έπος. Συγγνώμη που φτιάχνουμε έπι.
1: Ορθοδοξία μπήκε και στο AI.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι AI, αλλά δεν είναι του σατανά της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτή είναι ορθόδοξο AI. Το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα, το αριστούργημα. Αναφέρεται στο θρύλο, σύμφωνα με τον οποίο κάθε 15 Αύγουστο στην Κεφαλονιά, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια συγκεκριμένη εκκλησία, γεμίζει με φίδια. Όταν λέω φίδια, δεν εννοώ φαντάρους που

0: που έχουν. Έτσι. Δεν είναι ο φίδια, κανονικά φιδάκια που σέρνονται κάτω στο.
1: Στη Μαλίνη έχουμε.
0: Έχετε φιδάκια. Ναι, αλλά έχουν το σταυρό στο κεφάλι.
1: Καλύτερα να μην έχουν.
0: Μην είναι σατανικά φιδάκια τα δικά σα. Δεν είναι τη Παναγία τα φιδάκια. Είναι το αλογάκι και τα φιδάκια. Και καλά, τα φιδάκια έχουν το σταυρό. Το αλογάκι γιατί, τέλος πάντων. Τα φιδάκια τη Παναγία και φτιάχτηκε ένα αριστούργημα, ένα μεγάλο τραγούδι, το οποίο ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο.

0: Ρασπουτίν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όλο αυτό με ενέπνευσε, παιδιά, πρέπει να πω. Έτσι όλα τα μεγάλα έργα σε εμπνέουν. Μουσική και θρησκεία πάνε μαζί και χριστιανοσύνη. Ας πούμε, του Μπαχ τα σπουδαιότερα έργα είναι θρησκευτικά. Έτσι δεν είναι. Μια φυσική συνέχεια του Μπαχ, λοιπόν. Η Βυζαντινή μας ύμνη και τα λοιπά. Είναι αυτό το τραγούδι με τα φιδάκια. Και σε τι ενεπνεύστην από το ύφος του τραγουδιού. Όλοι ξέρουμε ότι η Eurovision, έτσι δεν είναι, Νίκο, είναι της νέας τάξης πραγμάτων, woke agenda, ομοφιλοφιλοποίηση του πληθυσμού, έτσι προκειμένου να μας εξαφανίσουν, να μην υπάρχουν άνθρωποι και οι καπιταλιστές να μην έχουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι είναι το σχέδιο. Μην με ρωτάτε περισσότερα, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά όμως έχουμε, είναι ομοφιλόφιλοι και σατανιστικοί η Eurovision, έτσι. Δεν είναι για μας που είμαστε straight και χριστιανοί. Θα μπορούσαμε, προκειμένου να αποφύγουμε όλα αυτά, να φτιάξουμε μια Χριστιανοβίζιον. Σε το αντίπαλο δέος της Eurovision, Χριστιανοβίζιον, όπου χώρες από όλη την Ευρώπη θα διαγωνίζονταν με χριστιανικά τραγούδια που θα υμνούν το Θεό. Και εν πάση περιπτώσει, όχι το σατανά και την ομοφιλοφιλία.
1: Θα είναι και προτεστάντες και ευαγγελιστές.
0: Και όλα. Και αιρετικοί θα είναι. Δεν θα είναι μόνο ορθό. Θα βάλουμε και τους αιρετικούς μέσα. Τι να κάνουμε. Και τους καθολικούς. Εντάξει, δεν αφήνουμε να μπαίνουν παιδιά στην αίθουσα. Αλλά θέλω να πω, θα βάλουμε. Και είναι μια ιδέα, ένα όραμα που είχα ακούγοντας αυτό το αριστούργημα, το οποίο θα συνεχιστεί τώρα. Αν παρατηρήσετε, εκτός από το ρεφρέν, το κουπλέ δεν κάνει καμία ρήμα. Είναι μάλλον ο συμπολίτης που έχει δώσει τις εντολές στο AI, έχει πάρει ένα πεζό κείμενο για τα λογάκια της Παναγίας και το έχει ρίξει μέσα στο AI και έχει μελοποιήσει. Τι να κάνει το φουκαριάρικο το AI, έβαλε και μελοποίησε ένα πράγμα, ούτε ρήμες έχει ούτε τίποτα. Πράγμα που το κάνει ακόμα πιο αριστούργημα, έτσι, γιατί αν είχε ρήμες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα φιδάκια της Παναγιάς.

Φοβερή ιστορία. Να πω, επειδή κάποιοι με τους στίχους μπερδεύεστε, αν έχω καταλάβει καλά, δεν μεταμορφώσει σε φίδια η Παναγία τις καλόγριες. Που θα έστειλε κάτι φίδια εκεί τα φιδάκια να τρομάξουν και ήταν κάτι φιδάκια. Τόσο τρομάξαν οι αλπιδατές άνθρωποι. Επειδή μου θα πω ξεφτύλα κιόλας, εν πάση περιπτώσει, ένα αριστούργημα. Ένα αριστούργημα. Πάμε ρεφρέν πάλι.

Εδώ μπερδεύτηκε το ΕΑ και βάλε ρέψιμο. Άτια. Εν πάση περιπτώσει, και αυτά με στη ζωή είναι. Δεν είναι όλες οι φυσικές λειτουργίες. Από το Θεό. Ο Θεό μας έκανε έτσι. Άκου τώρα ο άλλος έπλεσε τον άνθρωπο και τον έβαλε να ρεύεται και να κλάει. Ρε παιδιά, μα την Παναγία. Τι τρόλ είναι αυτό. Λέει, θα φτιάξω ένα τέλειο δημιούργημα. Που όταν τρώει θα κάνει. Τι προσφέρει αυτό το. Τέλος πάντων, θα μου πει περιουρέξιο κολοκυθόπιτα. Μου άλλος γελάει, θα του πούμε γιατί γελάει. Επειδή λέτε για το Λαζόπουλο. Ο άλλος τις έφτιαξε τις κρανιές. Δεν είναι ο άλλος, το λέει απλώς ανέκδοτα. Τέλος πάντων, αυτά. Γιατί με την τέχνη.

0: Χριστιανοβίζιον, όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν οι μέρες, όλο και πιο ωραίο μου φαίνεται. Θα μου πει, θα είναι πιο αστείο από την Eurovision. Νομίζω πως ναι, γίνεται. Οριακά, αλλά γίνεται. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε, ερχόμαστε στην Ελλάδα και στο αγαπημένο, ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής, επιβολή του νόμου και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε πει ότι πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έρχονται σε επαφή με τις λεγόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω Ρωμά εγώ. Εγώ με προηγούμε τη εποχή μου. Εσύ το λες. Εγώ Ρωμά, όχι δεν λέω, γιατί θα είναι βρισιά σε λίγο. Σαν το γύφτο. Το γύφτο δεν ήταν. Ο δωδεκάλογο του γύφτου δεν το είπε για να βρίσει, για να τους βρίσει. Ήτανε του βρίσει. Ήταν του, ήταν γύφτο. Μετά η συμπεριφορά οδήγησε στο να έχει άσχημη χρειά αυτή η λέξη. Έτσι μετά από λίγο καιρό θα λέμε πω έτσι ρε Ρωμά. Οπότε δεν θέλω, προηγούμε και λέω ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Το αφήνω. Εν πάση περιπτώσει, Γαστούνι. Γαστούνι δεν ήξερα ούτε που βρίσκεται και τώρα μου πει για το χάρτη δεν είμαι σίγουρο ότι θα δείξω σωστά. Όμω τρει φορέ την ακούσαμε μέσα στη χρονιά. Η πρώτη ήταν επειδή ένας περιπτεράς έφαγε ξύλο και του καταστρέψαν το περίπτερο μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας επειδή ήταν ρατσιστής και δεν τους άφηνε να κλέβουνε από το περίπτερο. Ένα φασίστας πήγαινε γυρεύοντας. Τη δεύτερη φορά που μάθαμε για τη Γαστούνη ήταν όταν το μαγαζί που ξεκίνησε να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος, επειδή πια μιλάει με το περίπτερο δεν γίνεται να με πήρε φωτιά. Μυστηριωδός, ο καλός Θεός, επειδή ήταν ρατσιστής και φασίστας, τον έκαψε. Και τώρα, τρίτη φορά, μαθαίνουμε τη Γαστούνη από αυτό.
1: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
0: Όλοι αυτοί ανοίγουν μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, παιδιά, τα οποία αισθάνονται, έχουν εμπεδώσει τόσο πολύ την ασυλία τους, που δεν διστάζουν να μπουκάρουν σε αστυνομικό τμήμα. Και οι αστυνομικοί οι άνθρωποι τι να κάνουν, κάθονται και τρώνε σφαλιάρα. Σου λέει, άσε, ρίξε εδώ σφαλιάρα, μην έχουμε άλλα, ρίξε μου σφαλιάρα. Δεν θα πάρει κανένα όπλο να με πυροβολήσει. Μπήκα σε αστυνομικό τμήμα. Σε οποιαδήποτε χώρα μπει κάποιο σε αστυνομικό τμήμα, μπουκάρουν, έχει σφαίρε. Όχι, ρε, άσε να πηγαίνουν να με τρέχουν στι φυλακέ και με γυροπέδε. Βάλα εδώ μια-δυο σφαλιάρε θα μου περάσουν. Δεν είναι τίποτα, 10 λεπτά θα πονέσω, θα περάσει. Το άλλο θα έχω χρόνια θα έχω μπλεξίματα με τα δικαστήρια. Οπότε ελάτε, κάντε ό,τι θέλετε. Είναι η κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Γενικώς στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι τόσο, τόσο αδιάφοροι για τους υπόλοιπους πολίτες και για αυτή την ασυλία που έχει και τις συνέπειες αυτής της ασυλίας που έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση, που δεν δίνουν καν σημασία σε τέτοιες ειδήσεις. Επρόκειτο για μια είδηση, παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, έπαιζε στα δελτία, ήταν δεύτερο τρίτο θέμα στα site, στα ραδιόφωνα, στις ειδήσεις, ήταν από τα μεγάλα θέματα της ημέρας και της επόμενης. Κάποιος δεν το έμαθε αυτό το θέμα. Βέβαια και αυτός ο κάποιος ήταν η δουλειά του να τα ξέρει τα θέματα. Μιλώ για την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Στούκου, η οποία δύο μέρες νομίζω μετά το περιστατικό, οι τρεις καλεσμένοι του Νίκου Ανδρίτσου στο ραδιόφωνο του Sky και...
2: Αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως και να το κάνεις, είναι εξοργιστικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το θράσος, το απίθμενο.
3: Α, θα σου πω ότι δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: συγχωρεμένη, σιγά, γιατί και τι σε νοιάζει κιόλας, μένεις εσύ στη Γαστούνη. Σιγά, μην ξέρουμε τώρα το τι γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Έλα, Παναγία μου. Άκου τη γυναίκα, τι της είπε, τη ρώτησε για τη Γαστούνη. Πάνω ξέρει για τη Γαστούνη. Εκπρόσωπος τύπου είναι. Του είπα, ξέρει για τη Γαστούνη. Έλα, Παναγία μου. Τέλος πάντων, την ενημερώνει ο Νίκος Ανδρίτσος για τη Γαστούνη και αποφαίνεται η Σδούκου.
2: Ένας ο οποίος έχει προσαχθεί επειδή σε έλεγχο που έγινε στην Πάτρα φάνηκε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του απασχολούσε σε υπόθεση απάτης. Λοιπόν, τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού για να έρθουν άλλοι τρεις Ρωμά προκειμένου τον απελευθερώσουν και οι τέσσερις μαζί να φύγουν αφού τραυμάτισαν ελαφρά αστυνομικούς.
3: Ναι, να τηρηθεί ο νόμος, εγώ απαντώ, να τιμωρηθούν όσοι εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και στο σούπερ μάρκετ που είπε ο φίλος ο ακροατής, νομίζω πρωτοβουλίες όπως και η πλατφόρμα του πόσο κάνει, που μπορεί κανείς να μπει και να ελέγξει
0: Εντάξει, εντάξει, επέστρεψε σε προηγούμενη συζήτηση. Αλλά σου λέει, ναι, αλλά γιατί αλλάζει θέμα. Το αλλάζει. Σου λέει, αν να τηρηθεί ο νόμος. Τελείωσε. Τελείωσε. Τι έχετε να πείτε, να τηρηθεί ο νόμος. Πόσο απλό είναι για τους κυβερνητικούς, ρε παιδιά. Είναι γιατί έχουν σχέδιο οι άνθρωποι. Να τηρηθεί ο νόμος. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, να τηρείτε ο νόμος. Ορίστε, πάτε και ψηφίζετε. Να ψηφίσετε το κόμμα της Δούκου να τηρηθεί ο νόμος. Προσέξτε, δε, είναι τόσο αλλεργική, τόσο φοβισμένη στην επιβολή του νόμου που δεν λέει να επιβληθεί ο νόμος. Να τηρηθεί ο νόμος. Να τον τηρήσουν οι παραβατικοί. Άμα δεν τον τηρήσουν θα τον επιβάλλετε. Όχι ρε παιδιά. Είπαμε για όνομα. Έλα Παναγία μου, επιβάλλουμε τον νόμο. Εδώ δεν τολμάμε ούτε τη λέξη να πούμε. Δεν μπορούμε την επιβολή του νόμου. Δεν, αν θα το δείτε αυτό σε νεοδημοκράτες, δεν λένε ποτέ η επιβολή του νόμου να επιβληθεί ο νόμος. Όχι. Λένε να τηρηθεί, να εφαρμοστεί. Λένε όλα αυτά τα που αφορούν τους πολίτες. Αυτά που αφορούν την κυβέρνηση, την πολιτεία, γιατί δεν είναι, εκεί δεν έχουμε, ξεχνάμε και τα ρήματα και όλα. Δεν έχει σωστά. Ποιος τα, όχι, να τηρηθεί. Αν δεν τον τηρήσουν, τι να κάνουμε. Σαν το διεθνές δίκαιο. Ναι. Είναι, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Τουρκία. Και τι θα τις κάνουμε, Τι κάνουμε, απλώς διαπιστώνουμε ότι παραβιάζει. Να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο. Αυτό λέμε. Αυτό. Ορίστε, τι άλλο να κάνουμε, για όνομα του Θεού. Μπράβο, μπράβο. Τραγούδι.

0: σε πράγματα πολύ πιο σοβαρά και έχω πάρει τη σοβαρή φωνή μου και την βασπιρτώση προσαρμόζομαι στην είδηση που θα ακολουθήσει. Θέλω να σας πω ότι το Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός υπάρχει ακόμα, έτσι. Η μασία της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ακόμα. Και έχει πρόεδρο, ποιον λες ότι έχει πρόεδρο? Το Φίλιππα τον Καμπούρη. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Φίλιππος ο Καμπούρης? Το ήξερα, το περίμενα. Μπας περιπτώσει, γι' αυτό είμαι εδώ να ενημερώνω. Σου λέει τίποτα η φράση? Η ντούβλη, η ντούβλη του Εθνικά Μπούτια. Ναι, σε ποια νου εκπομπή έχει ακουστεί? Του Φίλιππα του Καμπούρη. Πού έχουν τσακωθεί ο Μίστερ Μπούτια με τον εθνικό μας στάρ, εκτός από το ερωτοδικείο, σε εκπομπές του Καμπούρη? Γενικά, μεγάλη καλή τηλεόραση, η τηλεόραση που μου αρέσει. Έχει κάνει ο Καμπούρη, που δεν υπάρχει πια αυτή η τηλεόραση. Γιατί έχει πάει το τρας παντού, είναι όλες τρας. Οπότε λίγο τρας εδώ, δεν υπάρχει νόημα να κάνεις. Θα κάνω τώρα μια τρας εκπομπή. Α, ναι, και τι διαφορά θα έχει από τις υπόλοιπες? Υπάρχει και το εσουρού που είναι μόνο για να μας χαλάει τη διασκέδαση. Οπότε, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν πια αυτές οι εκπομπές. Είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πατριώτης. Και ως πατριώτης απειλείται η ζωή του. Τι απειλείται? Να μην τα λέω εγώ, να τα πει ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον, πείτε μου.
1: Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον,
0: ναι,
1: να βγαίνει και να μιλάει,
0: ναι,
1: για την απόπειρα,
0: ναι,
1: δολοφονίας του,
0: ναι,
1: όπως έγινε απόπειρα σε μένα, από έναν ακραίο,
0: ναι,
1: Ισλαμιστή, τζιχαντιστή.
0: Πω, ακραίο τζιχαντιστή, ναι. Ακραίο Ισλαμιστή. Δεν ήταν μετριοπαθής Ισλαμιστής? Δηλαδή από αυτούς που βλέπουν τη σφαγή και δεν λένε τίποτα, απλώς δεν τους χαλάει κιόλας, αλλά βγαίνουν και να πανηγυρίσουν. Λένε, α, εντάξει, να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, ναι. Δεν ήταν τέτοιος, ήταν ένας ακραίος. Μάλιστα, ακραίος τζιχαντιστής, ναι. Δηλαδή σφάζει χωρίς αναισθητικό, κατευθείαν, χρακ, ναι. Μάλιστα. Όντως δεν είναι εύκολο πολύ να μιλήσει κανείς, μερικοί ντρέπονται. Τι πήγε να σας κάνει αυτός ο ακραίος τζιχαντιστής?
1: Πήγε να μου αφαιρέσει τη ζωή με ένα μαχαίρι στο χέρι.
0: Με ένα μαχαίρι στο
1: χέρι. Φωνάζοντας, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω, και πήγε να με σκοτώσει.
0: Και φώναξε, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω. Δηλαδή, τέλος πάντων, είμαι. Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Πώς τη γλιτώσατε όμως? Γιατί άμα έρχεται ο άλλος με το μαχαίρι στο χέρι και ορμάει, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω, δεν είναι και πολύ εύκολο να γλιτώσει, έτσι δεν είναι?
1: Η Παναγία και ο Χριστούλης μας με προστάτευσαν.
0: Μπράβο.
1: Και με έσωσαν.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία.
0: Τι εννοείται στην κυριολεξία?
1: Θα με δολοφονούσε, φωνάζοντας, είμαι μουσουλμάνος, ναι, θα σε σκοτώσω.
0: Ναι. Όταν έδεσαι στην κυριολεξία, κατέβηκαν οι Παναγία και τους είδανε και του κάνανε καράτε. Χα! Έκανε.
2: Του κάνανε.
0: Ναι, σαν ταινία του Χονγκ Κονγκ. Ήταν ο Χριστούλης και η Παναγία και πλακώσαν. Τι κάνανε, αφού στην κυριολεξία σας έζωσαν αυτοί? Όχι, δεν θα μάθουμε, φοβάμαι ποτέ. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Ξέρουμε, σας ήξερε ένα, ότι πήγαινε στην πραγματικότητα όχι έναν πολιτικό, αλλά έναν θρύλο της τηλεόρασης. Ήξερε δηλαδή σε ποιον επιτίθετο.
1: Γνώριζε για τις εκπομπές μου, τις συνεντεύξεις μου.
0: Ναι.
1: Και είχε πει χαρακτηριστικά.
0: Τι?
1: Έχω δει τι έχεις πει και τι λες.
0: Καλά, πότε πρόλαβε και τα. Δηλαδή, πρόλαβε να μην. Και είμαι μουσουλμάνος, θα σου σκοτώσω και έχω δει και τι λες. Τι διάολος, σε αργή κίνηση έκανε το μάχη. Τέλος πάντων, ήταν πολύ λογάς. Ο επιτιθέμενος, ο δολοφόνος, αυτός που αποπειράθηκε να σας δολοφονήσει. Αυτός, ξέρουμε ποιος ήταν.
1: Έχω,
0: ναι,
1: τα στοιχεία του.
0: Μπράβο.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Έχω τα στοιχεία του.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τα έχει και η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Και την άμεση δράση που έκαναν άμεση παρέμβαση.
0: Τι άμεση παρέμβαση? Ο Ιησούς, ο Χριστός και η Παναγία, δεν είπατε? Κυριολεκτικά σας έσωσε. Τι δουλειά έχει η ασφάλεια? Τίποτα δεν κάνανε. Όλη τη δουλειά ο Χριστούλης και η Παναγία την κάνανε. Εν πάση περιπτώσει. Άρα ξέρουν ποιος είναι και άρα έχει συλληφθεί, έτσι?
1: Δεν έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος.
0: Α.
1: Δεν φοβόμαστε όμως.
0: Όχι, τι σιγά.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και θα συνεχίζουμε.
0: Ναι, καμία τηλεόραση να κάνουμε όμως, έτσι. Γιατί εντάξει, τα άλλα δεν είναι. Θα μου πεις το εσουρού, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κουράγιο, κουράγιο, Πρόεδρε.

Λοιπόν, και με αυτό το, την τραγουδάρα αυτή, την κομματάρα, τη διασκευάρα, τελειώνει το πρώτο μέρος του σημερινού δίωρου, ό,τι να είναι, του μαθήματος συγκριτικής διδασκαλίας. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στα αποδυτήρια, σε λίγο και πάλι μαζί.

Νοεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Συνελήφθη ένας 39χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε σήμερα στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, στην οποία η πρόσβαση είναι κυρίως διαθαλάσσης από ιδιωτικά σκάφη και θαλάσσια ταξί. Ο άνδρας συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί από λουόμενους στην παραλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ελικόπτερο παραμένει στην παραλία υποφρούρηση. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθούν καταθέσεις από πού ξεκίνησε το ελικόπτερο και πού θα προσγειωνόταν και να υποβληθεί το υλικό στην εισαγγελία. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας, εγκαταλείποντας τη συγκρατημένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μακ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα μετά τη χθεσινή απόρριψη της Συμφωνίας για το Εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και την οποία χαρακτήρισε κακή. Τα μέτρα αυτά που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου, διευκρίνησε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το ύψος των καναδικών επιπρόσθετων δασμών θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό των αμερικανικών τελωνιακών δασμών που τέθηκαν σήμερα σε ισχύ και αφορούν καναδικές εισαγωγές περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Στις αρχές Αυγούστου, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση επιδημίας σε δήμους των Σκοπίων και στις γύρω περιοχές. Έλληνας 53 ετών ήταν τελικά ο Ριβάτης που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε σε χαράδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Λούκη του Ολύμπου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μούδα, Αγίου Νικολάου, Χαλκιδικής. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα με θύμα ένα σκυλί. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες, ασυνείδητος ενώ οδηγούσε το όχημά του σε στενό δρόμο, είδε μπροστά του τον σκύλο να κοιμάται και πέρασε από πάνω του. Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στο Facebook φαίνεται το όχημα αρχικά να κόβει ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια πέρασε πάνω από το άτυχο σκυλί. Το σκυλάκι άφησε την τελευταία του πνοή λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Βόρειας Κέρκυρας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία πρότευσε στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Ηρακλή, ενώ Καλαμάτα και Άρης ήρθαν 3-2 στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Καλαμάτα και Άρη, συγγνώμη, ήρθαν 2-3. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τις που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
10: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη πουπουλίδα.
11: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
12: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
13: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
14: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
15: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δύο ροδινάνε του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Με τι να ξεκινήσουμε? Με τη μεγάλη ανακάλυψη του Independent, της πολύ καλής βρετανικής εφημερίδας, η οποία σε άρθρο της μας ενημερώνει: τάφος με ασημένια νομίσματα 2.400 ετών, στα οποία απεικονίζονται νεκροί άνδρες, πιθανότατα ανήκε σε Τούρκο-Παλαιστή. Αναφέρεται στη Μικρά Ασία, σε ένα καφέ στη Μικρά Ασία. 2.400 πριν οι Τούρκοι δεν ήταν το Μογγόλοι ακόμα. Όχι, δεν υπήρχαν στη Μικρά Ασία, ούτε στη Μογγολία δεν πρέπει να είχε Τούρκους. Μπορεί και να είχε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν είχε στη Μικρά Ασία. Αλλά αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες, γιατί ο Independent, παιδιά, είναι και σύντροφοι. Είναι στον προοδευτικό χώρο, ανήκει στον προοδευτικό τύπο. Οπότε δεν πειράζει. Άλλωστε και ο αρθρογράφος, ένας, το όνομά του είναι Βισαουάν. Μάλλον Σανκαράν. Ινδός είναι. Είναι Ινδός non-binary, όπως λέει, και θέλει να τον. Τα ιαντονημίες του είναι στον πληθυντικό. Και εδώ σταματώ, γιατί δεν είμαι ψυχίατρος. Και επιστρέφω στα δικά μας για να στηρίξω τις ελληνικές αρχές, όπως πολύ συχνά κάνω, γιατί μου αρέσει να στηρίζω τις ελληνικές αρχές, τις διοκτικές αρχές, παιδιά, ειδικά τις διοκτικές αρχές, αυτούς τους μονόκερους της καθημερινότητάς μας, στην Κρήτη. Ήδη Κρήτη και διοκτικές αρχές αργίζει να γίνεται πολύ καλό. Θα γίνει ακόμα καλύτερο αν σας πω ότι έχει και αλκοόλ σε νέους. Κρήτη, αλκοόλ σε νέους, διοκτικές αρχές. Πάμε.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών, η παράνομη διάθεση αλκοόλ και άλλων ουσιών σε ανηλίκους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, στα Μάλια κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο.
0: Στην Κρήτη. Είναι στις τουριστικές περιοχές τέλος Αυγούστου. Πήγαν οι διοκτικές αρχές, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι σωστό. Άσε να βγάλουν, να πουλήσουν οι άνθρωποι, να κάνουν τις μπόμπες στα αέρια γέλιου, να δώσουν σε ανήλικους. Και πάμε κάποια στιγμή και εμείς και πιάνουμε κανέναν άτυχο εκεί πέρα, όποιον βρεθεί στο δρόμο μας. Και τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Όλο τον υπόλοιπο καλοκαίρι, από εδώ πάνε και άλλοι, αλλά. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, παιδιά, που προκύπτει από αυτό? Δεν είναι ότι πιάσανε έναν άνθρωπο, ούτε ότι μάθαμε τι είναι το αέριο γέλιο. Εγώ δεν το ήξερα. Μου έστειλαν ακροατές την Παρασκευή ότι είναι ένα αέριο, λέει, που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Πήρα τηλέφωνο τον οδοντίατρό μου και είπα: δεν θα ξανάρθω. Γιατί δεν μου έχει βάσει ποτέ αέριο γέλιο. Δηλαδή είναι κάτι που νομίμως την ακούς και το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Και πάμε στους οδοντιάτρους, μας βασανίζουν στο κρεβάτι του πόνου και δεν μας δίνουν καθόλου από το αέριο γέλιο. Έσχος. Οπότε θα ψάξω να βρω έναν οδοντίατρο να κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, όμως ποιο πρόβλημα ανέκυψε από την. Γιατί το ότι οι διοκτικές αρχές αφήνουν τους παραβατικούς να παραβιάζουν τον νόμο και κάποια στιγμή παριστάνουν για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και οι εγκληματίες να έχουν βγάλει τα λεφτά τους και οι διοκτικές αρχές να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν. Ποιο είναι το φοβερό που καταλάβαμε? Ότι η κριτική, παιδιά, δεν είναι αυτό που ήταν. Οι καινούριες γενιές είναι ελαττωματικές, παιδιά. Έχουν φλωρέψει. Έχουν μίμη woke agenda. Μη φταίει. Η νέα τάξη πραγμάτων. Τι τους ρίχνουν κάτι στα. Να μην τα πω εγώ. Να τα πούνε εδώ οι μάρτυρες.
2: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, ένα με δύο περιστατικά καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΦ, το οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
3: Στους ανήλικους έχουμε ένα-δύο περιστατικά με τρία κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε ένα το μήνα.
0: Παλιότερα ένα το μήνα, τώρα 2-3 την ημέρα. Δεν αντέχουνε, έχουνε φλωρέψει τα παιδιά σας, ρε! Σας τα έχουνε κάνει η νέα τάξη και φλωρεύουνε και πάνε στα νοσοκομεία και μάση περιπτώσει. Οι ιδιοκτικές αρχές κάθονται και παρακολουθούν, έτσι. Δεν είναι, ενώ δεν είναι πολύ δύσκολο. Κλειστό κέντρο, μπαίνεις μέσα, μπορεί να μπαίνεις κάθε μέρα. Και με το που δεν είναι, το κλείνεις, τέλος, ο επόμενος. Μα μαμουνιά. Πιο αστείο ακόμα από αυτό είναι οι καταστηματάρχες, οι οποίοι τι να κάνουνε. Τι να κάνουν οι φουκαριάριδες, οι καταστηματάρχες. Δεν τους ακούνε, μωρέ, τα παιδιά. Είναι άτακτα πολύ και δεν τους ακούνε.
4: Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
5: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς σαν καταστηματάρχες. Διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
0: Όχι, μωρέ, δεν τους ακούνε. Δεν τους ακούνε τους καταστηματάρχες που τους πορτιέρδες απ' έξω και άμα δούνε. Δεν σε βάλουν, δεν τους ακούνε. Αχ, τους καταστηματάρχες, τους καημένους. Λέει, θα πρέπει να απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Δεν θα πρέπει. Απαγορεύεται όντως. Και είναι πολύ απλό. Λες ταυτότητα, δεν μπαίνεις. Όπως λες τον άλλον που το βλέπεις μπακούρι. Θέλουν τα μπακούρια να μπουν μέσα, δεν μπαίνουν. Καλά, στα νησιά τότε είναι. Τους βάζουν. Βλέπω κάτι βίντεο από νησιά. Και είναι σαν τη νύχτα του λόχου που κάνουν. Και είναι. Και τι πάνε να κάνουν εκεί. Και δεν είναι γκέι, να πω ότι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι γκέι μπαρ. Να πω ότι είναι. Α, και γουστάρονται. Είναι, περιμένουν και είναι μία γυναίκα κάπου, άλλη μία κάπου αλλού. Τραγικές καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει. Οι πολύ ωραίες, έτσι δεν κρίνουμε. Θέλω να πω, οι μαγαζάτορες δεν μας ακούνε, οι πιτσιρικάδες. Οι μαγαζάτορες είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι το ένα, είναι οι ιδιοκτικές αρχές που δεν ελέγχουν στα λίδια τους μαγαζάτορες. Και το δεύτερο, οι μαγαζάτορες που αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο και καλά κάνουν, αφού δεν τους πιέζουν οι ιδιοκτικές αρχές και η κυβέρνηση, γιατί να ζητάνε ταυτότητα. Και ο πορτιέρης που θα είναι, ξέρει να διαβάζει γράμματα και αριθμούς για να καταλάβει ποια είναι η ημερομηνία γέννησης. Όχι απαραίτητα. Αλλά όχι, δεν είναι. Δηλαδή, είπαμε, λέει, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Αλλά να βγαίνει μαγαζάτορας από αυτούς που είναι πορτιέριδες. Έχουν κλαμπ και να λένε δεν μας ακούνε. Τι λες ρε παιδά, στην Κρήτη κιόλας. Δεν μας ακούνε. Οι τουρίστες δεν μας ακούνε. Τέλος πάντων, μόνο η πίστη μπορεί να μας σώσει. Πάμε.

0: Δεν κατάλαβα, κύριε Νίκο μου, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Γιατί μου λέει ο Νίκος, μα και μιλάμε για αρχές, πότε μας έβαλαν να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, πριν από κάτι μήνες. Πότε ήρθαν να τα πάρουν, χτες. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι τα κατάφεραν και τα κάναν. Μέσα στο καλοκαίρι. Πάντα αποτελεσματική ελληνική πολιτεία. Είτε σε επίπεδο κυβερνήσεως, είτε σε επίπεδο δήμων. Μα το ζητούμενο για την κυβέρνηση δεν ήταν να καθαριστούν τα οικόπεδα ή να αποφευθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Να φύγει ευθύνη.
0: Όχι. Είναι να ψηφίσουν ένα νόμο. Και να πούν, ορίστε, ψηφίσαμε νόμο. Ωραία. Και πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, πώς θα επιβληθεί. Ρε παιδιά, μην τα θέλετε όλα από την κυβέρνηση. Εμείς απλώς ψηφίζουμε τους νόμους. Δεν είναι. Έλα, Παναγία μου. Είναι και αυτός ένας τέτοιος νόμος. Εν πάση περιπτώσει, μία τριλογία του Αλέξη μας. Πρώτα είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, είχαμε. Όχι αυτή που πέρασε, την προηγούμενη. Είχαμε την τριλογία της παρουσίασης που βαφτίστηκε συνέντευξη για κάποιο λόγο. Ενώ ήταν μια ξεκάθαρη παρουσίαση. Ένα πράγμα στο οποίο οι ερωτήσεις ήταν του επίπεδου: πω, τι φοβερός που είστε! Είστε τόσο φοβερός! Και τι θα κάνετε για να μας δείξετε πόσο φοβερός είστε! Ήταν. Και να μιλάμε στον ελληνικό, παρακαλώ. Και τώρα έβγαλε τρία σποτάκια. Και έχουν φαγωθεί οι δημοσιογράφοι να τα λένε ντοκιμαντέρ. Θα μου πει: δημοσιογράφοι είναι ποιο σου ακούει, δεν έχει σημασία. Από ντοκιμαντέρ, παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι τα διαφημιστικά σποτάκια ντοκιμαντέρ. Αλλά τι συνέβη, να σα πω: η κλασική δημοσιογραφική πρακτική στην Ελλάδα είναι: παίρνω το δελτίο τύπου και ό,τι λέει το διαβάζω. Και μετά, άμα το λέει έτσι το δελτίο τύπου, τελείωσε. Μπορεί εμένα τα μάτια μου να δουν άλλα. Να δουν ότι είναι σποτάκι, ότι αυτό το πράγμα. Ό, δεν πειράζει. Το δελτίο τύπου γράφει ντοκιμαντέρ. Θα το λέω ντοκιμαντέρ. Και έτσι το λένε ντοκιμαντέρ. Είναι τρία διαφημιστικά. Έχω δει τα δύο, να σας πω την αλήθεια. Το τρίτο δεν τα έχω κάτσει ακόμα να τα δω. Τη Δευτέρα θα παραδώσω για το τρίτο. Οπότε παραδίδουμε για τα δύο πρώτα διαφημιστικά σποτάκια. Στο πρώτο σποτάκι, γενικώς ονομάζεται αυτό, είναι «Πώς γεννήθηκε η Ελλάς». Του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. «Πώς γεννήθηκε η Ελλάς». Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν πει ποιος πλήρωσε το μεευτήριο. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ δεν μας λένε πώς πληρώνει το Ινστιτούτο, που είναι πιο ακριβό από το μεευτήριο της Ελλάς. Γενικά δεν ξέρουμε ποιος πληρώνει τον Αλέξη, τον αγαπάμε όποιος κι αν είναι. Στον άγνωστο ευεργέτη της σάτυρας. Είναι αφιερωμένη αυτό η εκπομπή, αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σποτάκι, το οποίο αποκαλείται για κάποιο λόγο ντοκιμαντέρ. Ξεκινάμε, μαθαίνουμε πού γεννήθηκε ο Αλέξης.
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους στην οδό Φθιώτιδος αριθμό 41, κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και έχει ένα πιανάκι ένα πράγμα από αυτά τα που κάποιος κοπανάει εκεί τα πλήκτρα. Πότε γεννήθηκε, γιατί έχουμε, δεν το ξέρουμε αυτός, είναι ένας νέος πολιτικός, παιδιά, και θέλει να συστηθεί στο κοινό του άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάποιος νέος και άφθαρτος, δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν ξέρει, έρχεται και να συστηθεί και λέει πού γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε, να μας πει.
2: Γεννήθηκα στις 28
0: ναι.
2: του Ιούλη
0: ναι.
2: το 1974. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη.
0: Σημαδιακό.
2: Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας.
0: Πού, στο σπίτι, είναι βέβαιο αυτό? Όχι, εννοώ, γιατί ήσουν πολύ μικρό, δηλαδή 4 ημερών, θέλω να πω, είναι λίγο δύσκολο να. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν παιδί θαύμα. Βρέφος θαύμα. Μάλιστα. Μετά μας περιγράφει τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που υπήρχε ενθουσιασμός, κατάλαβε ενθουσιασμό 4 ημερών για την πτώση της Χούντας. Τι συνέβαινε από πολιτικής απόψεως.
2: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο δεύτερος να πάσω, τα αδελφιά μου ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο.
0: Το δικό του. Τι είναι αυτά τα όργανα, τι είναι, κουρδίζουν τα όργανα τους οι ορχήστες, τι είναι αυτή, τονγκ, τονγκ, τονγκ, κάνει τονγκ, τονγκ, τονγκ, τέχνη, πολύ τέχνη. Ναι, ναι, είναι αφημένη, ούτε καν αφημένη τέχνη. Λοιπόν, ήταν ο μπαμπάς Πασόκος, κνήτες στα αδέρφια και έτσι συνδύασε Πασόκ και ΚΝΕ και έφτιαξε αυτό το πράγμα ο Αλέξης μας. Στο σποτάκι είναι και αριστερός και για να το αποδείξει λέει διάφορες μπούρδες, ρομαντικές μπούρδες, τώρα αυτό είναι πλεονασμός. οι ρομαντικές να είναι πάντα μπούρδες είναι.
2: Η ενασχόληση μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού.
0: Βαριέσαι ρε Αλέξη, μίλα πιο γρήγορα.
2: Αυτό το συναρπαστικό, ναι. Ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο.
0: Όπα.
2: Ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Ρε κουρδίστε άλλο τα όργανά σας, αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει. Βαριέται, μόλις ξυπνήσει, δεν με άλλη. Το πιάνω. Κουρδισμένο είναι, μια χαρά. Εσύ δεν ξέρεις να παίζεις. Λοιπόν, κάτσε ρε Αλέξη, εσύ δεν είσαι μαρξιστής. Γιατί αυτά τα. Δεν κολλάνε το και ο μαρξισμός και ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είναι. Θέλω να πω. Θα μου πεις, είναι μαρξιστής που δεν έχει διαβάσει Μάρξ, όπως οι περισσότεροι μαρξιστές. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει σήμερα για τη σημερινή πολιτική ο Αλέξης μας, ο άφθαρτος αυτός πολιτικός.
2: Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας. Υπάρχει απογοήτευση.
0: Μα βέβαια υπάρχει απογοήτευση. Δεν υπάρχει κάποιο σαν και εσένα. Δεν έχει έρθει ακόμα κάποιο. Τώρα ήρθε εσύ πρώτη φορά. Και γι' αυτό υπάρχει μια απογοήτευση. Τι πιστεύει ο Αλέξης μας.
2: Πιστεύω. Στη διάκριση.
0: Α, τώρα παίζουν κανονικά τα κούρδια.
2: Τη αριστερά με τη δεξιά. Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών.
0: Τι λες ρε παιδάκι.
2: Και πιστεύω.
0: Ναι.
2: Και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Ρε εσύ είσαι βαθύς, είσαι σε μυαλό ρε εσύ, δεν είσαι παίξε γέλασε. Αμάν, να τον δοκιμάσουμε ρε παιδιά, τι έχουμε να χάσουμε. Φαίνεται αξιόπιστος, φαίνεται και ικανός, τίμιος, έχει όλο φαίνεται τέτοια πράγματα.
2: Από το πρόσημο που έχει, η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.
0: Είναι ο ίδιος, είναι τον εαυτό. Τέλος πάντων, αυτό παιδιά είναι το μπράβο. Τον χειροκροτούν, μπράβο, άμα δεν τον χειροκροτήσουν, μπράβο όλοι. Αυτό είναι όλο, αυτό που ακούσατε είναι το ντοκιμαντέρ. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό που ακούσατε είναι 2,5 λεπτά κρατάει, το πρώτο μέρος. Τριλογία. Ο Έλληνας Πίτερ Τζάκσον. Μετά, το δεύτερο μέρος δεν είναι τόσο διασκεδαστικό, δεν μιλάει ο ίδιος πολύ. Οπότε έχει άλλους κωμικούς, αλλά δεν είναι. Άμα δεν μιλάει το μεγάλο όνομα, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Είναι, πάλι τόσο κρατάει 2,5 λεπτάκια, είναι ένα σποτάκι που αν θυμάστε είναι μόνο από σπάσματα από, θυμάσαι Νίκο που είχε πάει να μιλήσει τη Ρεματιά σε κάτι νέους που είναι παρατρεχάμενους εκεί, yeah. Και είχε ξέρω 80 καθίσματα και είχαν κάτσει 65, ούτε τους 80, δεν είχε πάλι άδεια καθίσματα και εκεί και βγαίναν διάφοροι παρατρεχάμενοι πιτσιρικάδες και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους. Αυτό είναι. Είναι, δεν είχε τα καλύτερα, δηλαδή είχε τόσο ωραίες, εκείνο το live είχε τόσο ωραία. Είχε αυτό, δεν το έχει μέσα το σποτάκι.
2: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer αλλά είμαι Gen X.
0: Ζαν Ντάρκ. Τέλος πάντων, Gen X. Είναι, γιατί ξέρει πολύ καλά και αγγλικά και γαλλικά και τα μπερδεύει καμιά φορά, παιδιά να πούμε. Και είναι Gen X, τρομάρα του. Και είναι η ίδια, το ίδιο live, το οποίο είχε φοβερή επίθεση εναντίον των συνταξιούχων επειδή δεν τον ψηφίζουν. Τα έβαλε με τους συνταξιούχους που δεν είναι ο κοροϊδά να τον ψηφίζουν.
2: Δύο πράγματα είχαμε νομοθετήσει και δεν εφαρμόστηκαν. Δύο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αμέσως καταργήθηκαν. Το ένα αφορά τις μεγαλύτερες γενιές για τους συνταξιούχους. Ένα δισεκατομμύριο το χρόνο εν είδη 13η σύνταξη. Τα πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Οι συνταξιούχοι, βέβαια, επικρότησαν ξανά και ξανά ψηφίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, που τα πήρε πίσω. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μεγάλες γενιές είναι συνεπείς σε αυτή τη χώρα.
0: Κάτι τα ξέρουν οι συνταξιούχοι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω καταρχήν ο συνταξιούχος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία, άρα το μυαλό του είναι πιο πυγμένο, έχει εμπειρία, καταλαβαίνει τον απατεώνα. Ειδικά μου το έχει φάει τη μισή σύνταξη τουλάχιστον. Οι πιτσιρικάδες απ' την άλλη δεν έχουν, αν το μυαλό είναι πυγμένο, από, όχι πυγμένο, είναι τέτοιο ακόμα, είναι χυλός από, το, από τον αυτοερωτισμό, είναι οι ορμόνες, η εμπειρία μηδέν, οπότε δεν ξέρει τι του γίνεται. Οπότε ψηφίζουν, οι πιτσιρικάδες πάνε και ψηφίζουν αριστερά, τι να κάνουν. Η ακροδεξιά. Γιατί άμα δεν έχει μυαλό, αυτά ψηφίζουν. ψηφίζει. Άμα έχει μυαλό πιο μεγάλο, ψηφίζει άλλα πράγματα. Αλλά του Αλέξη δεν του αρέσει και βρίζει του συνταξιούχου που δεν τον ψηφίζουν. Καλύτερα βέβαια να του βρίζει από το να του κυβερνά για του ίδιου του συνταξιούχου. Δεν είχε τίποτα από αυτό το ωραίο απόσπασμα. Είχε μόνο κάτι παρατρεχάμενο του πιτσιρικάδε που λέγανε διάφορα. Διάλεξα δύο από το σποτάκι αυτό αποσπάσματα. Το πρώτο αφορά την οργή που νιώθουν τα παιδιά.
1: Τα παιδιά νιώθουν οργή. Οργή και βία είναι να μην μπορείς να πεις το παιδί σου, ξέρεις, δεν θα σου βγάζει γιατί δεν έχουμε λεφτά να σου στείλουμε στα πολιτήρια.
0: Εντάξει, πόσοι το λένε αυτό. Μακάρι να το λέγανε περισσότεροι. Ας σπουδάσεις, θα πας να κάνεις μια κανονική δουλειά. Αν γίνεις υδραυλικός, πας να γίνεις κοινωνικός ανθρωπολόγος, παιδάκι μου, βάρος στην κοινωνία. Και τέλος πάντων, έχουν οργή. Έχουν οργή τα παιδιά και λογικό είναι όταν έχεις μεγαλώσει σαν πρίγκιπας, όταν έχεις μεγαλώσει, πιστεύεις ότι δικαιούσε τα πάντα μόνο και μόνο επειδή υπάρχεις. Επειδή υπάρχεις, δικαιούσε. Μετά τσαντίζεσαι άμα βλέπεις ότι στην πραγματική ζωή δεν στα χαρίζουν αυτά τα που περιμένεις να σου χαρίσουν. Τσατίζεσαι. Λίγο και έτσι έχει οργήνιο. Άσε που καμιά φορά έχεις το iPhone και βγαίνουν 2-3 μοντέλα παραπάνω και έχεις το πιο παλιό. Και να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι είναι. Και τέλος πάντων, άσε δεν θέλω να τα θυμηθώ τα δίκαια της νεολαίας και δυσκολίες που περνάει. Πω, τι τραβάνε, ρε παιδί μου. Τους βλέπεις, έχουν νύχια εγκόμενες τόσο. Πας να βγει μια εγκόμενη, μπορεί να σκόψει το λαρίκι. Κατά λάθος. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα. Και να βάλουμε και τη μια σύγχρονη αριστερά. Άλλον παρανέο.
3: Μία σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια, ή να είναι αντιμιλιταριστική και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.
0: Άρα κάτι ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα και Τουρκία. Δηλαδή, ενώ Τουρκία με την έννοια αν είμαστε αντιμιλιταριστικοί, θα έρθουν οι Τούρκοι. Να μου είναι περάστε κόσμο και με δημόσια μόνο νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Βόρειος Κορέα. Ένα τέτοιο πρέπει να είναι σύγχρονη και συγκρουσιακή. Στη βία. Yeah. Βία, αρέσει τον Αλέξη μας η βία. Αριστερός είναι ο άνθρωπος, λογικό είναι να του αρέσει. Τέλος.
4: Yeah.
0: Τέλος. Τέλειωσε το τρίτο μέρος. Ακολουθεί το τέταρτο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη ένας από τους επιβαίνοντες του ελικόπτερου, το οποίο προσγειώθηκε σήμερα σε δυσπρόσθη παραλία στις Πέτσες. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Ελευθεριαφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικόπτερου, ενώ η εισαγγελέας του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικου και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα αντίπεινα με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι επιπρόσθετοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Χθες ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την κακή. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα με θύμα ένα σκύλο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλώτες ασυνείδητος πέρασε με το όχημά του πάνω από ένα σκύλο που κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Το άτυχο ζώο ξεψύγησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37, τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της δίωρης εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτό το μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας θα μιλήσουμε, θα αποκαλύψουμε μάλλον, θα βοηθήσουμε να ακουστεί ένας άνθρωπος που αποκαλύπτει, είναι το πιο σωστό, όλη την αλήθεια για τη Μαντόνα. Για τη Μαντόνα, τη σατανίστρια, τη γνωστή σατανίστρια. Δεν είναι τυχαίο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χρόνια πολλά Μαντόνα να ξανάρθεις να γιορτάσεις εδώ και του χρόνου. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, η Μαντόνα ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται 68 και πήγε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Και πει, άκου, γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα. Πολλά τα μέρη στην Ελλάδα. Μου πεις, καλοκαίρι, πού θα πας? Καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε ελληνικά νησιά και σε ελληνικές παραλίες και σε ελληνικές τέτοιες. Όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαία. Δεν γίνονται έτσι. Μη χαίρεστε. Δεν υπάρχει από πίσω σατανισμός. Έτσι, δεν θα

0: Εγώ τίποτα. Θα πει άλλος συμπολίτης, του οποίου το όνομα θα κρατηθεί μυστικό, δεν το ξέρω κιόλας για να το πω, και είναι και τα ιατρικά, το ιατρικό απόρριτο, που και να το ήξερα δεν μπορούσα να το πω, ο οποίος μας ενημερώνει να μας τα πει. Μην πω εγώ τίποτα, πείτε μας κύριε.
1: Στην Ελλάδα ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της.
0: Έτσι.
1: Και βεβαίως όλα τυχαία. Τυχαίες συμπτώσεις ότι ήρθε τώρα να τα γιορτάσει τα γενέθλιά της με όλες αυτές τις παγκόσμιες συγκυρίες που τρέχουν πίσω στην παρασκηνή. Έτσι, μην πονηρεύεστε.
0: Μην πονηρεύεστε. Ήρθε τώρα που είναι η επέτειος των γενεθλίων της, της γέννησής της, να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Άκου τώρα. Σε ποιον τα πουλάτε, ρε, αυτά. Γεννήθηκε 16 Αυγούστου και ήρθε 16 Αυγούστου να γιορτάσει. Άκου τώρα. Από πού και ως πού. Δηλαδή αυτό που. Δηλαδή εμείς γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας όταν είναι η ημερομηνία της γέννησής μας. Έλα Παναγία μου. Γιατί ήρθε τώρα και τι έχει να λέει αυτό.
1: Δεν έχει να λέει επειδή είναι η μεγαλύτερη ιέρεια των ιερατείων αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αυτή η τύπισσα. Ναι. Μην πονηρεύεστε.
0: Μάλιστα. Η ιέρεια των ιερατείων. Κάπως μερακλείδες τα ιερατεία. Θα να πω που δεν έχουν αλλάξει ακόμα ιέρεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κρίνουμε περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Έχετε να ρωτήσετε κάτι τη Μονή Βαρλαάμ?
1: Εκεί στη Μονή Βαρλαάμ, πάνω στα Μετέωρα, γνωρίζετε ποιον βάλατε μέσα στον οίκο του Θεού και μέσα στο σπίτι μας? Ή απλά σας ενδιαφέρει το πόσο γνωστός είναι κάποιος και το παραδάκι να μπαίνει στη τσέπη?
0: Στη τσέπη. Στη τσέπη. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει πάει, φάει τον ή, μας τρώει τον ή. Και μάλιστα. Τις σατανιστές και στη Βαρλαάμ βάλαν μέσα τη Μαντόνα, την ιέρια. Λοιπόν, για να μην γυρνάμε γύρω-γύρω από το θέμα, πείτε για τη Μαντόνα, να μάθει ο κόσμος.
1: Το όνομα λοιπόν Μαντόνα σημαίνει η κυρία μου. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται στην Ιταλία ως προς την Παναγία μας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα ιερατεία επιλέξανε να της δώσουν αυτό το όνομα.
0: Τα ιερατεία ήταν η μάνα της, ήταν τα... Τέλος πάντων. Okay, μπορεί να ήταν στο ιερατείο, ήταν η ιέρια, η μάνα της. Ήταν βλάσφημη η Μαντόνα?
1: Ένα από τα τραγούδια της, το Like a Virgin,
0: ναι,
1: σαν παρθένα δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο βλάσφημα τραγούδια που όλη η βλασφημία πήγαινε στην Παναγία μας.
0: Το Like a Virgin στην Παναγία. Μισό λεπτό, ρε Μάστορα. Δηλαδή, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά το Like a Virgin είναι η στίχη, λέει, είναι περιγράφει, είναι αυτή με ένα αγκόμενο. Και πάνε να πέσουν στο κρεβάτι και φαίνεται, επειδή αυτός μπορεί να είναι πολύ πρικισμένος, να είμαι κανένα άλογο να είναι, και του λέει, όταν το απαυτονόμαστε, νιώθω σαν μπαρδένα. Αυτό του λέει. Δηλαδή, η Παναγία δεν εμπλέκεται πουθενά σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα θα μου πει, άμα κάποιο θέλει να φανταστεί, αλλά θέλω να πω, εγώ μαζί σου είμαι. Αλλά εδώ περιγράφουμε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, έχει κάνει και άλλα εκτός από αυτό.
1: Στο περιοδικό Vanity Fair το, ναι, 2023, ναι, φωτογραφήθηκε ως η Παναγία εδώ πέρα. Δείτε βλασφημία εδώ πέρα.
0: Τι λες?
1: Αλλά βεβαίως και σε άλλες φωτογραφίσεις έχει κλεβάσει τον μυστικό δείπνο.
0: Το μυστικό δείπνο? Τι λες, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχει κωμωδία που να μην έχει κάνει να ασχοληθεί με το μυστικό δείπνο εν τω μεταξύ. Α, θα μου πεις, όλοι οι σατανιστές είναι. Και Εβραίοι, ναι, χρειάζεται να το πούμε.
2: Και
0: είναι λοιπόν. Αυτοί και αν είναι σατανιστέ. Οι Μόντι Πάιθον δεν είναι σατανιστέ. Είναι δηλαδή και η Μαντόνα γνωστή σατανίστρια, έτσι κύριε?
1: Είναι από τις πιο γνωστές μορφές στους κύκλους της συνωμοσιολογίας,
0: ναι,
1: ότι η τύπισσα έχει πολύ βαθιές ρίζες στον διεθνή σα παύλα τανισμό.
0: Στον
1: και σε
0: παύλα
1: περίεργες τε παύλα λετές.
0: Τε παύλα λετές? Τι είναι τε παύλα λετές? Είναι πολύ, ακούγεται, δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι και ψυχίατρος να μου πεις, οπότε δεν ξέρω. Είναι φοβερά αυτά που αποκαλύπτεται, ακόμα και αυτά που δεν αποκαλύπτεται, και μας αφήνουμε τόσες απορίες.
1: Και όπως είπα, οι συγκυρίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο σε παγκόσμια κλίμακα είναι περίεργες. Όπως και η επίσκεψή της να βρεθεί τον 15 Αύγουστο στην Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, τα οποία τα γιορτάσει στις 16 Αυγούστου, έτσι.
0: Άκου, γιορτάζει τα γενέθλιά 16 Αυγούστου, ενώ έχει γεννηθεί 16 Αυγούστου. Άκου τώρα. Άκου, γιατί διάλεξε τη 16 Αυγούστου να γεννηθεί? Τέλος πάντων, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ.
1: Και είναι δυνατόν να μην πονηρευτούμε έστω και λίγο
0: βέβαια,
1: σε αυτή τη χρονική συγκυρία που, όπως είπα, πολλά τρέχουν στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή. Και αυτή η μεγάλη ιέρια μας επισκέφθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Τρέχουν τόσα και τόσα που αναφέρω, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Και έχει να κάνει με παγκόσμιες περίεργες
0: Παύλα λετές. Το ήξερα. Το ήξερα ότι θα φτάναμε εκεί. Τε παύλα λετές. Τι είναι τε παύλα λικά? Η μα παύλα ντόνα.
1: για την πλειοψηφία του κόσμου είναι από τα μεγαλύτερα είδωλα της μουσικής σκηνής.
0: Όχι πια.
1: Αλλά για αυτούς που γνωρίζουν το τι πραγματικά συμβαίνει,
0: ναι,
1: είναι μία ιέρια σε εντεταλμένη υπηρεσία.
0: Γιατί δεν είναι σε υπήρε παυλασία? Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν είναι η παυλαρία? Λοιπόν, κάτι, η μόνη αντίσταση σε όλους αυτούς της νέας τα παυλαξής πραγμάτων, τι είναι? Χριστιανική μουσική, παιδιά. Πάμε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είσαι σοκαρισμένος, εγώ με ακούω με τη Μα Παύλα Ντόνα. Τε Παύλα Λετές. Τε Παύλα Λίωσα. Ελπίζω να τε Παύλα Λιώσατε κι εσείς. Αν δεν τε Παύλα Λιώσατε, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Δε Παύλα Τέρα, ρε.
0: Οχ, ναι, το είπα ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Γρήγορα, κλείσε. Γεια.

0: τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας. Καταπληκτικό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ημερολόγιο. Νεφέλη για μια ακόμα σελίδα εδώ πέρα, να δούμε τι έγινε σε αυτήν την επικαιρότητα. Είμαι λίγο καλοκαίρι. Ο κόσμος ακόμα είναι στις παραλίες. Εγώ αρρώστησα. Φορούσα καπέλο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Σκέφτομαι βέβαια. Το καπέλο ήταν ζευρέ, δηλαδή είχε και μαύρο μέσα. Και επέδυσα από κάτω, ήταν και αυτή μαύρη. Μήπως τραβούσε τον ήλιο αντί για τον αποθή. Μήπως είμαι πολύ χαζή. Δεν ξέρω πώς γίνεται να παθαίνεις ηλίαση ενώ φορούσα καπέλο. Εξήγησε μου. Δευτέρα, 9 το πρωί. Λοιπόν, αγαπημένο μου ημερολόγιο, θέλω να πιάσω ένα θέμα που έχει ανάψει φωτιές. Και πώς να το πω, μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο καινούριο. Θα μου πεις τι εννοώ, τα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια και αποφάσεις που βγήκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σίγουρα θα είδες τίτλους του στυλ, ακυρώθηκαν οι άδειες από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα αναρωτήθηκες τι έγινε. Ίσως και όχι, δεν πειράζει, εγώ θα το πιάσω. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθάρισε ξανά ότι ο νόμος για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα λεγόμενα NUPPUE, είναι συμβατός με το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεν έπεσε κανένας θεσμός. Πού κόλλησε λοιπόν το πράγμα και ακυρώθηκαν οι άδειες? Κόλλησε σε δύο βασικούς άξονες. Στα κτίρια και στα κριτήρια πιστοποίησης. Πρώτο κομμάτι λοιπόν, οι εγκαταστάσεις. Όταν πήγε αρμόδιος οργανισμός να κάνει ελέγχους, τι βρήκε? Βρήκε αδήλωτους ορόφους, έλλειψη πρόσβασης και κλιμακοστασίων για αμαία, θέματα στατικότητας και πυρασφάλειας, μέχρι και ημιτελείς κατασκευές με οικοδομικά υλικά αποθηκευμένα μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας. Και το χειρότερο νομικά, ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός έδωσε προθεσμίες συμμόρφωσης, αλλά ποτέ δεν εκδόθηκε η τελική επίσημη πράξη που να βεβαιώνει ότι τα προβλήματα όντως λύθηκαν πριν δοθεί η άδεια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ή το λογικό, είπε: παιδες, εδώ υπάρχει ουσιώδης παράληψη στη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο ακύρωσε και τις άδειες. Το δεύτερο τώρα και πιο σοβαρό σημείο αφορά τα προγράμματα σπουδών και την ΕΘΑΕ, που είναι η Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης. Εδώ λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έριξε ένα μεγάλο καμπανάκι. Είπε ουσιαστικά ότι το πλαίσιο με το οποίο πιστοποιήθηκαν τα προγράμματα ήταν γεμάτο γενικότητες και αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, ζητούσαν από τα ιδρύματα να έχουν διαδικασίες καταλληλότητας, χωρίς η ίδια η αρχή να έχει ορίσει συγκεκριμένα μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για το τι σημαίνει κατάλληλο. Χωρίς σαφή κριτήρια, ούτε ουσιαστικός έλεγχος μπορεί να γίνει, ούτε δικαστικός βεβαίως. Άρα, οι πιστοποιήσεις ακυρώθηκαν γιατί δεν πατούσαν σε στέρεο κανονιστικό έδαφος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το όλο ζουμί. Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο της ιστορίας? Τι εννοώ με το επόμενο επεισόδιο της ιστορίας? Στα τέλη του Ιουλίου αδειοδοτήθηκαν, που λες, άλλα 7 παραρτήματα. Ανάμεσά τους έχουμε και ονόματα όπως Georgetown, Iowa State κλπ. Ήδη λοιπόν ο καθηγητής του διοικητικού δικαίου Παναγιώτης Λαζαράτος, που είχε προσφύγει στις πρώτες υποθέσεις αυτές τώρα που κοιτάμε, ζήτησε επίσημα τους φακέλους και αυτών των 7 ιδρυμάτων προκειμένου να τους ξανατρέξει στα δικαστήρια. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει στο τραπέζι είναι αν αυτά τα 7 πανεπιστήμια πιστοποιήθηκαν με το ίδιο ακριβώς πλαίσιο που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε προβληματικό, τι μέλη γενέστε κινδυνεύουν να μπουν σε έναν ατέρμονο δικαστικό κυκαίωνα και να ακυρωθούν και αυτές οι άδειες. Και εγώ θέλω να κλείσω λίγο με την πραγματική ουσία, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι μόνη που βλέπει αυτή την τεράστια ειρωνία σε όλη την υπόθεση. Βλέπεις να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι και να ψάχνει το κράτος, και πολύ καλά κάνει, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν υπάρχει ράμπα αμαία, αν πέφτουν οι σοβάδες, αν λειτουργεί η πυρασφάλεια ή αν ο εξαρισμός είναι επαρκής κλπ. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, τέτοια ζέση, τέτοια σπουδή και τόση αυστηρότητα, γιατί δεν την έχουμε δει ποτέ για τα δημόσια πανεπιστήμια? Εκεί που φοιτητές κάνουν μάθημα όρθιοι στους διαδρόμους. Το ζήσαμε κι εμείς στα αμφιθέατρα. Περιμέναμε και στα παράθυρα, στα περβάζια. Εκεί όπου τα αμφιθέατρα πλημμυρίζουν την πρώτη βροχή. Όπου οι εστίες και τα εργαστήρια μένουν παρατημένα χωρίς κονδύλια και η προσβασιμότητα για ανάπηρους φοιτητές είναι συχνά ανύπαρκτη. Δεν θα ξεχάσω εγώ, στη νομική, δύο σανσέρ είχαμε. Το ένα λειτουργούσε και αυτό αν. Πόσες φορές είχε κολλημένο το ταμπελάκι out of service? Το ξεχάσω εγώ. Και μετά μιλάμε για προσβασιμότητα. Δεν είναι λίγο να τρελαίνεσαι? Δεν λέω, καλή και επιβεβλημένη η έλεγχη στα ιδιωτικά. Αλλά αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, το ίδιο ακριβώς ενδιαφέρον και την ίδια ακριβώς απέτηση, λέω τώρα εγώ, για αξιοπρέπεια και γενικότερη για ασφάλεια, οφείλουμε να δείξουμε πρώτα απ' όλα στο δημόσιο πανεπιστήμιο που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή εσύ και εγώ. Τρίτη, 12 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα έπαιξε ένα απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών για την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να παραχωρήσει τιμητικά τάφο στο πρώτο νεκροταφείο στην Πάολο Αρβενιώτη. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα ήταν της Δημοτικής Συμβούλου Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία καταψήφισε
σηκώνοντας, λέγοντας, αναφέροντας ότι ο κανονισμός των κημητηρίων λέει ότι για να σου δοθεί θέση τιμητικά στο πρώτο κημητήριο πρέπει να έχεις προσφέρει σαν πρόσωπο στο έθνος. Και έλεγε ότι η Πάολα Ρεβενιώτη μπορεί να έχει προσφέρει στην κοινότητά της, αλλά ποια είναι η προσφορά της στο έθνος, το γεγονός ότι έγραφε σε αυτό το περιοδικό, γιατί στην εισήγηση μάλλον του Δήμου αναφέρθηκε το ότι έγραφε ένα περιοδικό, όπως λεγόταν, Εξώστης, κάπως λεγόταν το περιοδικό. Και με έκανε να αναρωτηθώ, είναι κλασική αυτή η σύγκρουση σχετικά με το έθνος, το λαό και το τι θεωρείται συμβολή, γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει η συντηρητική ανάγνωση που βλέπει ότι το έθνος είναι, το καταλαβαίνουμε μάλλον μέσα από στρατηγούς, κρατικά αξιώματα, ξέρω εγώ, ιστορικές δάφνες, και υπάρχει και η άλλη πιο προοδευτική οπτική που λέει ότι το έθνος είναι και τα κινήματα, είναι και οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, είναι και οι μάχες για ορατότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη. Εδώ όμως, ως νομικός εγώ, μπορώ να πω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ορίζεται το έθνος συνολικά στο συνταγματικό δίκαιο. Λοιπόν, στη θεωρία του δικαίου, ξεχωρίζουμε το λαό από το έθνος. Ο λαός είναι το άθροισμα των πολιτών που ζουν και ψηφίζουν σήμερα. Το έθνος είναι κάτι πιο ευρύ και διαχρονικό, είναι η ιστορική, πολιτισμική και αξιακή συνέχεια στο πέρασμα των γενναίων. Και θα μου πει κάποιος, πονηρός, ναι, αλλά ποιος ορίζει το έθνος? Θα σου πω εγώ, νομοθέτης. Και ποιος είναι ο νομοθέτης, ποιος ορίζει το νομοθέτη? Ο λαός. Άρα, ο λαός δεν είναι το έθνος. Η αλήθεια είναι ότι το έθνος προϋπάρχει σαν έννοια και εσύ έρχεσαι και το αναγνωρίζεις με τον νόμο. Είναι σαν τα δικαιώματα. Αυτή είναι η θεωρία που μαθαίνουμε και για τα δικαιώματα. Ότι τα δικαιώματα υπάρχουν και εσύ απλά τα αναγνωρίζεις. Δεν είναι ότι τα εφευρίσκεις ή τα κάνεις establish, ας πούμε, με τον νόμο. Ακόμα και αν καταργηθεί ο νόμος, το έθνος θα υπάρχει. Καταλάβετε πώς το λέω, κάπως έτσι. Τώρα, ποιος όμως αποφασίζει ποια είναι τα αναπόσπαστα συστατικά αυτής της ταυτότητας? Για δεκαετίες λοιπόν θεωρούσαμε αυτονόητο ότι η θρησκεία, για παράδειγμα, ήταν βασικός πυλώνας του ελληνικού έθνους. Σήμερα, και αυτή είναι λίγο μια δικιά μου άποψη, που βέβαια και πολλών νέων ανθρώπων μπορώ να πω, σήμερα ζούμε σε μια κοσμική και πλουραλιστική δημοκρατία, που πολλές φορές αποσυνδέουμε τη θρησκεία από το έθνος, και αν με ρωτάτε εμένα, πολύ σωστά. Αν λοιπόν η έννοια του έθνους εξελίσσεται και αποβάλλει τέτοιους δογματικούς περιορισμούς, γιατί να μην εξελιχθεί και στο ποιον επιλέγει να τιμήσει? Ωραίο. Μια τρανς ακτιβίστρα που ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη έσπασε τα ταμπού σε εποχές άγριου σκοταδισμού. Διεκδίκησε αξιοπρέπεια για ανθρώπους που η επίσημη πολιτεία αντιμετώπιζε σαν να μην υπάρχουν. Προσέφερε ή όχι, που μπορεί για κάποιους, προσέφερε όμως για πολλούς στον πολιτισμό, στην κοινωνική απελευθέρωση αυτής της χώρας. Δεν αξίζει ο αγώνας της να θεωρηθεί ότι ήταν, πώς θα το πούμε, συμβολή στο έθνος? Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι διαδικαστικό. Για μένα είναι βαθιά πολιτικό. Αναρωτιέμαι αν το έθνος είναι ένα κλειστό μαρμάρινο μαυσολείο που χωράει μόνο συγκεκριμένους ήρωες που τους φανταζόμαστε με στολή, ή είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνεται από κάθε μάχη για ελευθερική δικαιοσύνη. Εγώ κουβεί και τις δύο απόψεις, γιατί κάποιος μπορεί και να γυρίσει να πει ότι, κοίταξε να δεις, όντως προσέφερε στην κοινότητά της, αλλά αυτή η κοινότητα δεν είναι το έθνος. Να λέω, άλλος θα σου πει όμως, δες όμως, έβγαλε την ορατότητα και βοήθησε με ένα πάρα πολύ, ένα κομμάτι της κοινωνίας, και η κοινωνία είναι κομμάτι του έθνους. Είναι λίγο περίεργο. Είναι, πώς το λέμε, τροφή για σκέψη. Με αυτό θα σας αφήσω. Τετάρτη 9 το βράδυ. Που λες, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Είμαι τώρα σε 2 εβδομάδες, φεύγω. Σ' αφήνω. Σ' αφήνω. Πού θα πάω? Και σ' αφήνω. Και με έχει πιάσει ένα τζοτζομπρότζο που θα έλεγα και στο χωριό μου. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσο ύπουλο πράγμα είναι το βόλεμα σε αυτή τη ζωή. Αυτό το βόλεμα είναι ύπουλο πράγμα, διότι όταν είσαι κάπου καλά, τι σου λέει το βόλεμα? Πού να πιέτε να τα αφήσει τώρα όλα αυτά? Πού να τρέχει? Καλά, καλά δεν είσαι εδώ. Αλλά αν δεν κάνεις ένα βήμα, το βόλεμα δεν σε αφήνει να κάνεις το βήμα. Είναι τροχοπέδι. Και αν δεν κάνεις βήμα, πώς θα εξελιχθείς αυτή τη ζωή? Ωραίο. Αναρωτιέμαι εγώ, ως άνθρωπος, μου λέει η μάνα μου, μπορείς να μην πας αν δεν θες. Τη λέω εγώ, τι λες καλή μου γυναίκα, ποιους παίρνουν σε αυτά τα πανεπιστήμια? Πάρα πολλές πάρουν να σε πάρουν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Εγώ θα πω, δεν πάω, αν είναι εδώ, καλή θεά Αττικής. Αλλά με πιάνουν κάτι τέτοια, το ξέρεις, που φεύγω και αφήνω τη γάτα μου. Εγώ 10 χρόνια αυτό γατί, ό,τι σπίτι έχω ζήσει στην ενήλικη ζωή μου, τα έχω περάσει με αυτό το γατί, αγαπημένο μου ορολόγιο. Και αυτό το γατί τώρα θα το αφήσω σε μια φίλη μου.
πονάω. Σκίζει την καρδιά μου. Θα μου πεις, έχει φτάσει 10 χρονών, έχει γίνει μια μπάλα. Τίποτα δεν κάνω όλη τη μέρα. Είναι ένα stealth. Εγώ αυτό το stealth το θέλω. Θέλω να την κοιτώ, το διαβάζω. Εγώ έβγαλα τη νομική και αν δεν ήταν η μαρμελάδα στο σπίτι, δεν θα μπορούσα να βγάλω τη νομική. Γιατί ήταν πάντα πάνω μου να μου κάνει παρέα. Ήταν πάνω στα βιβλία, ήταν σε ένα κουτί, ήταν πάνω στα πόδια μου. Ήταν 2-3 ώρα το πρωί, διάβαζα και το γατί ήταν εκεί. Δεν έφευγε, μου κάνει παρέα. Και εγώ τώρα θα πάω να ξεκινήσω μια διαδικασία διαβάσματος χωρίς το πνευματικό μου πλάσμα. Γίνεται αυτό. Αν και τώρα πλέον, ακόμα και στο γραφείο που κάθομαι στο σπίτι μου εδώ στην Αθήνα, οριακά έρχεται, ψιλοβαριέται κιόλας. Δηλαδή έχει βαρύνει τόσο πολύ που βαριέται να πηδήξει πάνω. Και η αλήθεια μου τα ανησύχησα και την πήγα στο κτηνέτρο την προηγούμενη εβδομάδα. Και του λέω, έχει κάτι το γατί, γιατί το βλέπω, είναι λίγο νοθρό. Μου λέει, όχι, απλά είναι λίγο βαριά και ζεσταίνεται γιατί είναι καλοκαίρι. 50 ευρώ. Όχι, να σα πω την αλήθεια, ο κτηνέτρο δεν μου πήρε. Δεν μου πήρε ευρώ. Μου είπε αυτό το. Δεν μου πήρε ευρώ, γιατί κατάλαβε ότι απλά το γατί, όπως πάρα πολλά γατιά, είναι βλαμμένο. Σου λέει γιατί να πάρω. Φοβερός κτηνίατρος, τον προτείνω να δώσει καλυθέα. Λοιπόν, αυτά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Κάπου εδώ σ' αφήνω, τελειώνω. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να σου κάνω ένα ωραίο κλείσιμο. Να προσέχεις, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, να θέλει μέλη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνελήφθη 39χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε σήμερα στην δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, στην οποία η πρόσβαση είναι κυρίως διαθαλάσσης από ιδιωτικά σκάφη και θαλάσσια ταξί. Ο άνδρας συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί από λουόμενους στην παραλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικόπτερου, αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ελικόπτερο παρέμεινε στην παραλία υποφρούρηση. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθούν καταθέσεις από πού ξεκίνησε το ελικόπτερο και πού θα προσγειωνόταν. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε δηλώσεις του είπε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας, εγκαταλείποντας την συγκρατημένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικου και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστάσου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μακάρνι ανακοίνωσε σήμερα μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα μετά τη χθεσινή απόρριψη της συμφωνίας για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και την οποία χαρακτήρισε κακή. Τα μέτρα αυτά, που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής, θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Το ύψος των καναδικών επιπρόσθετων δασμών θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό των αμερικανικών τελωνιακών δασμών που τέθηκαν σήμερα σε ισχύ και αφορούν καναδικές εισαγωγές περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων το τσιμέντο ή τα μπαστούνια του χόκκι. Στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Στις αρχές Αυγούστου, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση επιδημίας σε δήμους των Σκοπίων και στις γύρω περιοχές. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα με θύμα ένα σκύλο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο χωριό Αυλιώτες, ασυνείδητος πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από ένα σκύλο που κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το άτυχο σκυλάκι, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τορόντο, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 27. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέριος Μπίλιας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του Ηρακλή και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2 για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Σε εξέλιξη είναι αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, χωρίς τέρματα μέχρι αυτήν την ώρα ο αγώνας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, ήθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπους στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την πεντάδα των εκπομπών αφιερωμένες στην ελληνική μυθολογία. Τέταρτο επεισόδιο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση υπό την επιστημονική επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου ως ελληνική αγωγή. Σήμερα το θέμα μας είναι ο τροϊκός κύκλος. Ο συγκεκριμένος καθηγητής μας έρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκάλη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας.
3: Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και από εμένα.
3: Ορίστε ο πρόλογος.
5: Είμαστε στην τέταρτη εκπομπή αυτού του ωραίου κύκλου της μυθολογίας που κάνουμε μαζί εδώ, κύριε Πορτοσάλτη, στο Sky. Στις προηγούμενες εκπομπές αυτού του όμορφου κύκλου ξεκινήσαμε από την γέννηση του κόσμου και των θεών, περάσαμε στους θεούς του Ολύμπου και στη συνέχεια στους ήρωες που κινούνται ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο. Σήμερα ερχόμαστε σε ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την Ιλιάδα του Ομήρου. Βρισκόμαστε στον Τροϊκό πόλεμο, σε έναν μυθολογικό ορίζοντα που περιλαμβάνει το γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας, το Μήλον της Έριδος, την Κρίση του Πάρη, την ωραία Ελένη, την εκστρατεία των Αχαιών και τη μνήμη ενός πολέμου που έγινε κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής παράδοσης. Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έναν από τους πιο σημαντικούς μελετητές της αρχαϊκής επικής ποιήσεως, ο οποίος μέσα από την επιστημονική του γνώση θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε σήμερα την Ιλιάδα ως ένα ποιητικό, ένα μυθολογικό έργο, αλλά και ως ένα βαθύτατα ανθρώπινο έργο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
4: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Πριν ξεκινήσουμε την αφήγηση της Ιλιάδος, να πούμε δύο λόγια για τον Όμηρο, ο οποίος αληθώς στην Ελλάδα πάσαν πεπέδευκεν, όπως έλεγε ο Πλάτων. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για τον Όμηρο και να ξεκινήσουμε αμέσως την αφήγηση της Ιλιάδος.
4: Ο Όμηρος είναι συνδεδεμένος με τα δύο μείζωνα επικά ποίηματα, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τα οποία του αποδίδονται ήδη από την αρχαιότητα. Ωστόσο, στην αρχαιότητα ήταν το όνομά του συνδεδεμένο και με άλλα ποίηματα, και αυτό εξαιτίας μιας γενικότερης τάσης να αποδίδονται έργα των οποίων την πατρότητα δεν γνωρίζουμε σε μια εμβληματική μορφή όπως το Όμηρο. Σαν ένας μαγνήτης δηλαδή, τράβαγε κοντά του και άλλα ποίηματα. Η ομηρική φιλολογία είναι ένας χώρος ερευνητικής δραστηριότητας ο οποίος έχει ξεκινήσει τον βίο του ήδη από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Συνεχίστηκε αυτό κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, στη βυζαντινή αναγέννηση συνεχίστηκε και μετά, θα λέγε κανένας, το φως της γνώσης πέρασε μέσω των βυζαντινών λογίων στην Ιταλία και από την Ιταλία στη Δύση. Στο τέλος του 18ου αιώνα αρχίζει η επίσημη σύγχρονη, θα έλεγε κανείς, ερευνητική δραστηριότητα για τον Όμηρο στη Γερμανία. Με δύο κουβέντες θα μπορούσαμε να πούμε για τους ακροατές μας ότι μία προσέγγιση αναφορικά με την ιστορικότητα του Ομήρου τον παρουσιάζει είτε ως ποιητή και της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, είτε ως ποιητή της Ιλιάδας, όχι της Οδύσσειας. Ενώ υπάρχει και άλλη μια άποψη, την οποία σπάζονται αρκετοί μελετητές, σύμφωνα με την οποία ο Όμηρος, το όνομα Όμηρος είναι ένα κατασκευασμένο όνομα, σημαίνει τον συντεριαστή από το ομού και το αραρίσκο, αυτός που συντεριάζει τους στίχους, όπως ο ράψοδος, αυτός που ράπτει την Οδύν. Και είναι ένα κατασκευασμένο όνομα, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν απαντά για κανένα άλλο πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την ελληνιστική περίοδο, που είναι πάρα πολύ σπάνιο αν ήταν πραγματικό όνομα. και απηχεί ακριβώς αυτή την προσπάθεια της παράδοσης, ελληνικής παράδοσης, να αναχθεί σε μια ηγετική μορφή, έναν πρωτοποιητή αν θέλετε, από τον οποίο πηγάζει όλη η παράδοση. Όποια στάση και αν κρατήσουμε σχετικά με αυτό, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια δεν αλλάζουν, είναι δύο κορυφαία δημιουργήματα, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της δυτικής ευρύτερα λογοτεχνίας.
5: Υπάρχει το περίφημο ομηρικό ζήτημα που υπάρχουν διάφορες αμφισβητήσεις γύρω από τον Όμηρο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εμείς θα κρατήσουμε η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου και έτσι θα ξεκινήσουμε, έτσι θα αναφερθούμε και στα δύο έπι.
6: Όπως και η γερμανική εκδοχή, όπως είπατε κύριε καθηγητά, είναι αυτή φαντάζομαι που εμπνέει και τον Σλίμαν να έρθει να σκάψει.
4: Βεβαίως.
6: Που τον κινητοποιεί.
4: Βεβαίως. Είναι μια εποχή στην οποία στη Γερμανία αναπτύσσονται ραγδαία οι θετικές επιστήμες και ήδη είναι τα πρώτα χτυπήματα τα οποία δέχεται η κλασική φιλολογία και η αρχαιολογία. Ο Σλίμαν λοιπόν, ο οποίος δεν είναι επιστήμονας, δεν είναι αρχαιολόγος, έχει σπουδάσει τουλάχιστον αρχαιολογία, είναι παθιασμένος με τον αρχαίο κόσμο και με τον Όμηρο, έχει βγάλει λεφτά νομίζω από κάποιες δουλειές και έκανε εμπόριο στη Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, και αποφασίζει να αναλάβει αυτή την δραστηριότητα. Θα κλείσω πολύ σύντομα με αυτό. Πιστεύω ότι η φράση αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος φιλόλογος, ίσως ο μεγαλύτερος κλασικός φιλόλογος μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε πει ότι για το ομηρικό ζήτημα έχει ηθεί περισσότερο μελάνι από όσο αίμα για τον Τροϊκό Πόλεμο.
5: Πραγματικά. Ο Τροϊκός Πόλεμος, η Ιλιάδα αρχίζει στον 10ο χρόνο του πολέμου και σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικά επεισόδιο, ο Όμηρος καταφέρνει να κάνει αισθητό ολόκληρο το βάρος του Τροϊκού Πολέμου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο Τροϊκός Πόλεμος έγινε ένας καθρέφτης της συλλογικής τους μνήμης, ένας τόπος που η ποίηση μιλάει για την τιμή, για την βία, την απώλεια, τη μοίρα αλλά και τη δόξα. Και πώς αυτό ξεκινάει ήδη από τους πρώτους στίχους της Ιλιάδος, στο προήμιο, να μας πείτε και τι σημαίνει προ και ήμος.
4: Ναι, συνήθως στο μυαλό μας ταυτίζουμε τη λέξη πρόλογος με τη λέξη προήμιο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ήμος και η ήμη είναι ένας δρόμος, μια οδός, την οποία ακολουθεί ο ποιητής. Σε αυτό λοιπόν το πρωταρχικό στάδιο, ο ποιητής επικαλείται τη Μούσα και ζητάει την έμπνευσή της. Γιατί ζητάει την έμπνευση της Μούσας? Καταρχάς εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, η οποία είναι νομίζω αρκετά σημαντική ως πολύ σημαντική. Οι Μούσες είναι αποκλειστικό επίτευγμα του ελληνικού πολιτισμού. Μούσες δεν υπάρχουν σε άλλες ποιητικές παραδόσεις. Απευθύνεται στη Μούσα ζητώντας την έμπνευση. Γιατί ζητάει την έμπνευση? Γιατί είχε ανάγκη από έμπνευση? Γιατί αυτά που θα τραγουδήσει, αυτά που θα αφηγηθεί, είναι τόσα πολλά, τόσο μεγάλα και ανήκουν σε ένα τόσο μακρινό παρελθόν, που δεν μπορεί αλλιώς να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό το λέει και ο ίδιος. Διότι στην δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, πριν παρουσιάσει τον κατάλογο των πλοίων της δυνάμεις των Αχαιών, όταν είχαν συγκεντρωθεί στην Αυλίδα για να ξεκινήσουν για την Τρία, λέει: «Ελάτε, Μούσες, να με βοηθήσετε, διότι κι αν είχα πολλά στόματα και πολλές φωνές και μια καρδιά από χαλκό η οποία δεν κάμπτεται με τίποτα, δεν θα μπορούσα να θυμηθώ πόσοι Αχαιοί, με ποιες δυνάμεις και πόσα πλοία ο καθένας συμμετείχε στον πόλεμο». Άρα η Μούσα δίνει κύρος, δίνει εγκυρότητα. Είναι σαν να λέει σε αυτούς που θα τον ακούσουν: «Ξέρετε, ακούτε τη φωνή μιας θεάς μέσω της δικής μου της φωνής. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που ακούτε είναι αλήθεια». Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκβάλλει αργότερα και στην αρχή της Ισιώδειας Θεογονίας, όταν ο Ισίωδος μετατρέπεται από βοσκό σε ποιητή, τον επισκέπτονται οι Μούσες και κάνουν τον βοσκό ποιητή.
5: Τα είπαμε αυτά στο πρώτο επεισόδιο με την κυρία Παπαϊωάννου.
4: Στο προήμιο λοιπόν, η πρώτη λέξη με την οποία ξεκινάει η Ιλιάδα και όλη η δυτική λογοτεχνία είναι η λέξη μήνυν, αιτιατική. Οργή, την οργή. Μήνυν, άιδε, θεά, πηλιάδε, ο Αχιλίος, ουλωμένη είναι η αρχή του δεύτερου στίχου. Δηλαδή τραγούδησε θεά την καταραμένη, ουλωμένη, μήνυν, οργή, θα επανέλθω λίγο στη λέξη μήνυν, του πηλιάδη Αχιλέα, του Αχιλέα του γιου του Πηλέα, που έστειλε στον Άδη ατέλειωτες ψυχές ηρώων και προκάλεσε πολλά δεινά στους Αχαιούς και τα σώματά τους γίνονταν βορρά στα σκυλιά και στα όρνια από τότε που για πρώτη, και πραγματοποιείται το σχέδιο του Δία, από τότε που για πρώτη φορά μάλωσαν ο γιος του Ατρέα ο βασιλιάς και ο θεϊκός Αχιλέας. Αυτό μας λέει το προήμιο σε απλή μετάφραση.

0: Η λέξη μήνης, οργή, έχει ένα σημασιολογικό εύρος που είναι λίγο έως πολύ δύσκολο να ανακτηθεί στα νέα ελληνικά. Υπάρχουν πολλές λέξεις που χρησιμοποιεί και ο Όμηρος, αλλά και η ελληνική γλώσσα στο σύνολό της. Η λέξη χόλος, η λέξη οργή, η λέξη θυμός, η οποία κυρίως στον Όμηρο δηλώνει την ψυχή, την καρδιά, αλλά λίγες φορές και την οργή και τον θυμό. Η λέξη μήνης έχει, θα λέγει κανείς, κοσμικές διαστάσεις. Δηλαδή, εκτός από τον Αχιλλέα, αυτοί που οργίζονται είναι κυρίως οι θεοί. Κατά συνέπεια, η οργή του Αχιλλέα δυνητικά έχει κοσμικές διαστάσεις. Από πού αντλείται αυτή η ιδέα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική? Αντλείται από μια εκδοχή που είναι διαφορετική από την κυρίαρχη εκδοχή για το πώς ξεκινάει ο Τροϊκός Πόλεμος. Σύμφωνα με την πάγια μυθογραφική άποψη, ο Δίας θέλει να ανακουφίσει τη γη από το βάρος των ανθρώπων και γι' αυτό προκαλεί τον Τροϊκό Πόλεμο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή όμως, και εδώ πάλι θα συναντήσουμε τον Ισίωδο, ο Δίας και ο Ποσειδώνας γνωρίζουν ότι αν μια θεά δεύτερης διαλογής, η Θέτιδα, μια Νηρίδα, παντρευτεί με έναν θεό, δεν θα γεννήσει έναν θεό ο οποίος θα εκθρονήσει τον Δία. Και έτσι ο μύθος της διαδοχής που παρουσιάζεται στον Ισίωδο, δηλαδή ουρανός, Κρόνος, Δίας, θα συνεχιστεί και θα πάμε στην τέταρτη θεϊκή γενιά. Ο Δίας λοιπόν, γνωρίζοντας την προφητεία αυτή, θέλει να σταματήσει τη ροή του θεϊκού χρόνου, να κινητοποιήσει το χρόνο. Τι κάνανε οι προηγούμενοι? Ο Κρόνος έκοψε τα γεννητικά όργανα του ουρανού, του στέρισε την αναπαραγωγική ιδιότητα. Ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του. Όλα έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή. Ο Δίας σκέφτηκε κάτι άλλο με τον Ποσειδώνα. Να παντρέψουν τη Θέτιδα με έναν θνητό. Όχι με έναν θεό. Και επέλεξαν έναν ενάρετο θνητό, τον πιο ενάρετο από τους θνητούς, τον Πηλέα. Άρα λοιπόν ο Αχιλλέας δεν έγινε έτσι αυτός που θα εκθρόνιζε τον Δία, ένας θεός, αλλά ο Άριστος των Αχαιών, όχι ο Άριστος των θεών. Και βλέπουμε πως η μυθική παράδοση έχει αυτή τη πραγματικά εκπληκτική, θα έλεγα, δυνατότητα να δημιουργεί διασταυρώσεις, ασταμάτητες διασταυρώσεις σε έναν μυθικό λαβύρινθο ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός και από τον οποίο ίσως σε αντίθεση με τον πραγματικό λαβύρινθο να μην θέλουμε να βγούμε.
1: Και να πιάνουν όμως ένα θέμα τόσο βαθιά πολιτικό που θα απασχολήσει την ανθρωπότητα διαρκώς, ενώ η διαδοχή.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς θα γίνεται αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όλη η ιστορία όλων των λαών, όλων των χαρτών, η πολιτική ιστορία είναι μια ιστορία διαδοχής επί της ουσίας. Γι' αυτό σκοτώνονται οι πάντες.
2: Μα γι' αυτό και η μυθολογία είναι τόσο πολύ διαχρονική, γι' αυτό συνεχίζει να μας απασχολεί και γι' αυτό σε οποιαδήποτε στιγμή την επικαλούμαστε, ξέρουμε λίγο πολύ όλοι τι σημαίνει όλο αυτό. Έτσι λοιπόν γεννιέται ο Αχιλλέας, ο οποίος όμως είναι ευέξαπτος. Θυμώνει πολύ εύκολα. Ο θυμός του, αυτή η οργή του.
0: Να πούμε και κάτι άλλο πριν την οργή του που έχει σχέση, αν μου επιτρέπετε, με τα υπόλοιπα. Η Ιλιάδα ξεκινάει στο 10ο έτος του πολέμου. Άρα, ένα κεντρικό ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε για τους Σωκρατές μας είναι: γιατί ο Όμηρος αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μόνο επεισόδιο? Για να το σκεφτούμε λίγο. Ας πάρουμε ένα σύγχρονο παράδειγμα, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιος λοιπόν αποφασίζει να μην μας πει όλη την ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή, να μην μας πει από την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία το 1939 μέχρι τη Χειροσύμα και τον Ναγκασάκη, να μας πει μόνο την Νορμανδία. Αυτός έχει να αντιμετωπίσει άλλους που την έχουν πει χρονογραφικά την ιστορία. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνει σχετικά με αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να διηθήσει γεγονότα, να εγκυβωτήσει, να ενοφθαλμίσει γεγονότα που αφορούν το σύνολο του πολέμου και τα προηγούμενα 9 χρόνια και το τι θα γίνει μετά. Δηλαδή ότι θα αλωθεί η Δρία, ότι θα πεθάνει ο Αχιλλέας. Δεν θα την αλώσει την Δρία μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό πλαίσιο. Αυτό το ερώτημα απασχόλησε πολύ νωρίτερα από όλους εμάς τον Αριστοτέλη. Ο οποίος Αριστοτέλης διέκρινε, διαχώρισε την χρονογραφική τάση άλλων επών να παρουσιάσουν τα γεγονότα με τη σειρά, με αυτή την ικανότητα της Ιλιάδας, κυρίως της Ιλιάδας θα έλεγε κανείς. Αυτή λοιπόν η επιλογή είναι κομβική για την παρουσίαση της ιστορίας της Ιλιάδας. Σύμφωτη με αυτή την επιλογή είναι το γεγονός ότι ο Αχιλλέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης. Μνηστήρες της Ελένης δεν υπήρξαν ούτε ο Αχιλλέας ούτε ο Οδυσσέας. Τυχαίο δεν νομίζω, που λένε και οι φοιτητές μου. Ο Αχιλλέας είναι ο ήρωας της Ιλιάδας και ο Οδυσσέας της Οδύσσειας. Πώς εξυπηρετεί αυτό την πλοκή? Την εξυπηρετεί διότι ο Αχιλλέας θα χτυπήσει, όπως λέμε, το χέρι στο τραπέζι και θα πει στον Αγαμέμνονα: εγώ έχω έρθει για σας εδώ, για σένα και το Μενέλα, για τους Ατρίδες. Δεν είναι δικός μου αυτός ο πόλεμος. Δεν δένεται δηλαδή από τον όρο του Τυνδάρεο ενός ιδιότυπου ΝΑΤΟ της εποχής, ότι αν αρτροπέντε, αν κάποιος πειράξει το Μενέλα και την Ελένη, όλοι οι άλλοι θα συνδράμουν. Διότι έτσι τους έδεσε ο Τυνδάρεο με αυτόν τον όρκο. Δεν δένεται. Άρα έχει κάνει μια εθελούσια επιλογή να βρίσκεται εκεί, άλλου τύπου. Και ο Όμηρος επιλέγει αυτόν που έχει κάνει μια εθελούσια επιλογή να βρίσκεται στην Τρία να συσχετιστεί με ένα πάρα πολύ κεντρικό ερώτημα που τον απασχολεί. Τι σημαίνει να είναι κανείς ήρωας? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Και ο Αχιλλέας είναι μια, θα έλεγε κανείς, επιτρέψτε τον αγγλικό όρο, μια case study για το τι σημαίνει να είναι ήρωας. Και θα δούμε στη συνέχεια ποια απάντηση δίνει η Ιλιάδα.
1: Χαμογελώ το σύνορα που σας ακούω, διότι αυτές οι εκπομπές θα μεταδίδονται καθώς θα βλέπουμε την Οδύσσια του Νόλαν. Το λέω συνδυαστικά.
2: Κυρία Μανολίδου, ξέρω
1: δεν σας αρέσει αυτό. Δεν σας αρέσει, αλλά η ταινία αυτή θα δώσει αφορμή πολλοί άνθρωποι να ανατρέξουν στις εκπομπές που έχετε.
2: Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Εγώ αυτό
2: είναι
1: θέλω
2: πολύ
1: να πω τώρα που έχετε σχεδιάσει, εννοώ. Λοιπόν.
2: Ο Αχιλλέας λοιπόν αυτός ο μεγάλος ήρωας.
1: Πούμε κι άλλο να μιλήσουμε.
2: Με τα ανθρώπινα πάθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οργίζεται.
0: Οργίζεται. Γιατί οργίζεται.
2: Γιατί οργίζεται και πώς όλη αυτή η οργή δημιουργεί αυτό το τεράστιο πόλεμο.
0: Θυμάμαι τα σχολικά χρόνια ότι όταν μας παρουσίασαν το επεισόδιο της σύγκρισης του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, ο Αχιλλέας έμοιαζε με ένα κακομαθημένο παιδί που του πήραν τη σκλάβα του, την Βρυσίδα, του την πήρε ο Αγαμέμνονας και θυμώνει και δεν πολεμάει. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Για να καταλάβουμε τη στάση του Αχιλλέα, πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει να είναι ήρωας. Τυπικός ορισμός του ήρωα. Είναι αυτός φυσικά που κάνει ηρωικά κατορθώματα, αλλά κυρίως εξαιτίας των ηρωικών του κατορθωμάτων, άλωση μιας πόλης, μονομαχία και νίκη απέναντι σε έναν εχθρό, να αναγνωριστεί ως τέτοιος, ως ήρωας, από τα υπόλοιπα μέλη της ηρωικής κοινότητας. Εκτός της ηρωικής κοινότητας, πάβει να υφίσταται ως ηρωική οντότητα. Όταν λοιπόν ο Αγαμέμνονας χάνει τη δικιά του σκλάβα, την Χρυσίδα, γιατί αναγκάζονται να την επιστρέψουν στον πατέρα της, τον Χρύση που είναι ιερέας του Απόλλωνα, γιατί στέλνει λοιμό στους Αχαιούς. Πάει την πρώτη φορά, του λέει ο Αγαμέμνονας, σήκω φύγε, θυμώνει ο Χρύσης, παρακαλάει τον Απόλλωνα και στέλνει λοιμό. Ο Κάλχας αποκαλύπτει τι έχει συμβεί, πρέπει να επιστρέψουμε τη Χρυσίδα. Ωραία, λέει ο Αγαμέμνονας, πάρ τη Χρυσίδα πίσω, αλλά εγώ δεν θα μείνω επιμαρχιστράτηγος χωρίς κορίτσι, παίρνω τη Βρυσίδα του Αχιλλέα. Εκείνη τη στιγμή ακυρώνει τον Αχιλλέα ως ήρωα. Άρα ο Αχιλλέας ξεκινάει, εισάγεται στην Ιλιάδα με ένα βασικό πρόβλημα. Πώς μπορεί να είναι ο Αχιλλέας,
1: πώς
0: μπορεί
1: να είναι
0: πώς μπορεί να είναι ήρωας ο ίδιος όταν του αφαιρεθεί η Βρυσίδα. Γι' αυτό και αποχωρεί από τη μάχη. Αυτή η ιδέα της έρηδας, της εμφύλιας έρηδας στο εσωτερικό του στρατού, είναι μια ιδέα την οποία ο Όμηρος μπορεί να έχει πάρει από μια άλλη ελληνική πηγή, από ένα άλλο χαμένο σήμερα ελληνικό ποίημα, το οποίο όμως γνωρίζουμε από άλλες αρχαίες ελληνικές πηγές, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το γνωρίζουμε ήδη από την ίδια την Ιλιάδα, εμέσως, από το παράδειγμα του Μελέαγρου, την ιστορία του Μελέαγρου, που αφηγείται ο παιδαγωγός του Αχιλλέα Φίνικας στην ένατη ραψοδία της Ιλιάδας, όταν παρακαλεί τον Αχιλλέα μαζί με τον Οδυσσέα και τον Έντε να επιστρέψει πίσω στη μάχη. Θα μπορέσουμε στη συνέχεια, ελπίζω, να πούμε κάτι γι' αυτό, διότι μας εξηγεί όχι από πού πήρε την ιδέα μόνο ο Όμηρος, αλλά πώς την άλλαξε αυτή την ιδέα. Με έναν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
2: Εκτός όμως από αυτές τις μάχες, τις συγκρούσεις και όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε στην ιστορία της Ιλιάδος, υπάρχουν και μερικά σημεία στα οποία θέλω να σταθούμε λίγο πιο πολιτιστικού χαρακτήρα. Ένα από τα οποία είναι ο θεσμός της φιλοξενίας. Και να πούμε το πόσο σημαντικό είναι ότι ένας πολιτισμός τον 8ο π.Χ. αιώνα, αν όχι και πιο πριν, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να γεννήθηκε η φιλοξενία μέσα από την Ιλιάδα, προϋπήρχε και γι' αυτό και αναφέρεται. Τι πολιτισμός λοιπόν είναι αυτός που ήδη από τότε είναι γνωστή η φιλοξενία, η ξενία η λεγόμενη, και τι ρόλο έπαιξε αυτό στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, πόσο πολύ έχουμε το θεσμό της φιλοξενίας μέσα μας, μέσα στην ταυτότητα των Ελλήνων, και πού ανακαλύπτουμε, πού ακούμε, πού διαβάζουμε για πρώτη φορά την ξενία στην Ιλιάδα.
0: Η σημασία της φιλοξενίας σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο θεό πρώτα απ' όλα, τον ανώτερο θεό, τον ανώτατο θεό, τον Δία, υπό την προστασία του οποίου βρίσκονται οι ταξιδιώτες και αυτοί που φτάνουν σε μια πόλη, σε ένα σπίτι. Ο φιλοξενούμενος είναι ένα ιερό πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με αυτόν που του παρέχει τη φιλοξενία με δεσμό φιλίας. Δεν είναι φιλοξενία απλώς, δεν είναι ξενοδοχείο να μείνει και να φύγει. Αναπτύσσεται ένας δεσμός μεταξύ τους.
2: Ο οποίος κληροδοτείται στις επόμενες γενιές.
0: Ο οποίος κληροδοτείται και αναγνωρίζεται από τους απογόνους. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, ιερή διάσταση σε όλη αυτή την σχέση. Και έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το γεγονός ότι ο Δίας είναι επίσης και οικέσιος θεός, δηλαδή είναι αυτόν στον οποίο καταφεύγουν και οι οικέτες. Άρα ο ξένος είναι σε μια κατάσταση αδυναμίας και γι' αυτό πρέπει να τύχει φροντίδας και προστασίας. Στην Ιλιάδα υπάρχει μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή, ακόμα και σε αυτό το πολεμικό έπος, όταν ο Πρίαμος στην Ωμέγα Ραψοδία, στην 24η Ραψοδία της Ιλιάδας, μεταβαίνει στο στρατόπεδο των Αχαιών, προκειμένου να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του επιστρέψει το νεκρό σώμα του γιού του. Αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης δραματικής έντασης. Την έχει φροντίσει ο Όμηρος από πολύ νωρίς, από την αρχή του έπους την προετοιμάζει, διότι συνεχώς χαρακτηρίζει τον Αχιλλέα ως ανδροφόνο. Και στην κρίσιμη στιγμή το επίθετο αυτό μεταφέρεται στα χέρια του Αχιλλέα, τα οποία ο Πρίαμος φυλάει. Αυτά είναι οι κεντευοντάς του. Αυτά είναι τα χέρια με τα οποία έχει φωνευτεί ο γιος του λίγο νωρίτερα. είναι το έσχατο σημείο της ταπείνωσης. Και εκεί ο Αχιλλέας αφήνει στην άκρη την άγρια φύση του, επανέρχεται στον κόσμο του πολιτισμού και προσφέρει φιλοξενία στον Πρίαμο, τρώνε, μιλάνε μαζί, μιλάνε οι δυο τους. Είναι μια σπάνια ειρηνική στιγμή με την οποία κλείνει η Ιλιάδα και ο Πρίαμος με έναν πολύ, θα έλεγε κανείς, αισθαντικό τρόπο θυμίζει στον Αχιλλέα τον δικό του πατέρα, τον Πηλέα που τον περιμένει τόσα χρόνια πίσω στη Φθία. Η ικανότητα που έχει η ηλιαδική παράδοση, ο ποιητής της Ιλιάδας αν θέλετε, ή ο Όμηρος αν θέλετε, να συνδυάζει τις πιο άγριες σκηνές μάχης με τις πιο ανθρώπινες στιγμές είναι πραγματικά απαράμιλη.
2: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πολλά γνωστά ρητά, πολλές φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα είναι μέσα από την Ιλιάδα. Είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αναφέραμε το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεστε περιπάτρης» και το «Εέν αριστεύειν» που το βλέπουμε πολύ συχνά να αναγράφεται και τώρα που τελειώσαν τα σχολεία και τα λοιπά, έχουμε πάρα πολλές φράσεις των καθηγητών προς τα παιδιά, των γονέων προς τα παιδιά. «Εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον, μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν», δηλαδή να αριστεύεις, αλλά χωρίς να ντροπιάζεις τους γονείς σου, να μην ντροπιάζεις τη γενιά πριν από σένα. Είναι κάτι το οποίο επίσης βρίσκουμε πάρα πολύ στην Ιλιάδα, όπως και στην Ζήτα Ραψοδία, την πατρική παρένεση που ακούγεται από τον Γλαύκο, και έχουμε και το επεισόδιο του Γλαύκου με τον Διομήδη, οι οποίοι έτοιμοι να μονομαχήσουν, ανακαλύπτουν ότι οι οικογένειές τους συνδέονται με αυτό τον θεσμό που μας είπε πριν ο κ. Γατζής, το θεσμό της ξενίας. Να αναφέρουμε ότι ο ξένος στον ελληνικό κόσμο είναι ο ξένος από άλλη πόλη, δεν είναι ο ξένος από άλλη χώρα, ο οποίος κατάκοπος περπατάει, πηγαίνει σε ένα σπίτι, ζητάει την ξενία, δηλαδή να το φιλοξενήσουν, και απαγορεύεται να του συμπεριφερθούν άσχημα, γιατί προστατεύεται από τον ξένιο Δία. Δηλαδή όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός πολύ μεγάλου πολιτισμού που μας έρχονται από εκείνη την εποχή.
1: Πριν το πριν θα το πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα, στο σημείο αυτό.

το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.

Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνέλευθη ένας από τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε σήμερα σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Ελευθέρια φέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικόπτερου, ενώ η εισαγγελέας του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του Ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε σήμερα αντίπεινα με στόχο τον Αμερικανικό χάλιβα και τα Αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι επιπρόσθετοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Χθες, ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας στην κακή. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτης. Ασυνείδητος πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από έναν σκύλο που κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Το άτυχο ζώο ξεψύχησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όσους ενταχθήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να γνωρίζετε ότι με την κυρία Ευγενία Μανολίδου φιλοξενούμε τον καθηγητή Χρήστο Τσαγκάλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και θέμα μας σήμερα είναι οι μορφές, αυτό που λέμε του τροϊκού κύκλου, δηλαδή η συζήτηση για τον Όμηρο και την Ιλιάδα. Λοιπόν, ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν περίπου στο μέσον της Ιλιάδος και ξεκινάμε λίγο να πιάνουμε το νήμα από εκεί που σταματήσαμε, για να καταλήξουμε στους τρεις βασικούς ήρωες του έπου, στον Αχιλλέα για τον οποίο μιλάμε συνεχώς, γιατί υπάρχει η μορφή του σε όλη τη διάρκεια του έπους, αλλά να συστήσουμε και τον Πάτροκλο βεβαίως και τον Έκτορα. Παρακαλώ.
2: Ναι. Ο Αχιλλέας θυμώνει και ζητάει από τη μητέρα του Θέτιδα να πάει στον Δία, να παρακαλέσει τον Δία να δίνει την νίκη στους Τρώες μέχρι να καταλάβουν ο Αγαμέμνονας και οι Αχαίοι πόσο τον προσέβαλαν. Έτσι εκτελήσονται τα γεγονότα και έτσι φτάνουμε στο τέλος της Θήτα Ραψοδίας, της 8ης. Στη Γιώτα Ραψοδία, απελπισμένοι οι Αχαίοι και ο Αγαμέμνονας στέλνουν μια πρεσβευτική αποστολή. Η οποία πρεσβευτική αποστολή μας ενδιαφέρει για πάρα πολλούς λόγους. Είναι κομβική αυτή, όχι μόνο γιατί αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης του Αχιλλέα, αλλά και για πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τι έχει κάνει ο Όμηρος με τον παραδοσιακό μύθο και τη σύνθεση της Ιλιάδας. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτή η πρεσβευτική αποστολή αποτελείται από τρεις ανθρώπους: τον Οδυσσέα, τον παιδαγωγό του Αχιλλέα, τον Φίνικα, και τον Έαντα. Θυμίζω ότι ο Φίνικας υπάρχει ουσιαστικά μόνο σε αυτό το επεισόδιο της Ιλιάδας, πουθενά αλλού. Ο Όμηρος αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις απεσταλμένους με τον λεγόμενο διοικό αριθμό. Στα αρχαία ελληνικά έχουμε τρεις αριθμούς: τον ενικό για ένα, το διοικό για δύο, δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια κ.ο.κ. και τον πληθυντικό για περισσότερα από δύο. Και αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις με διοικό αριθμό. Αυτό προκαλεί ενδιαφέρον. Υπάρχει η σκέψη από πολλούς, την οποία σπάζομαι κι εγώ, ότι

0: Μια προγενέστερη μορφή της πρεσβείας ήταν δύο οι απεσταλμένοι, ο Οδυσσέας και ο Αίαντας. Όχι ο Φίνικας. Πώς σχετίζεται τώρα ο Φίνικας με την εξέλιξη πλοκής της Ιλιάδας? Τι λέει ο Φίνικας στον Αχιλλέα? Του λέει ότι, Αχιλλέα, θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ήρωας, ο Μελέαγρος, στην Αιτωλία, στην Ελλάδα, στην Καλλιδόνα. Και ο Μελέαγρος συμμετείχε σε ένα κυνήγι, το κυνήγι του Καλλιδόνιου Κάπρου, ο οποίος κατέστρεφε τους αγρούς. Κατάφερε το κρίσιμο χτύπημα στον Κάπρο, ήταν και άλλοι πολλοί κυνηγοί μαζί, και μετά ήθελε να πάρει το δέρμα του Κάπρου. Όμως, εκεί μάλωσε με τους θείους του, τους αδελφούς της μητέρας του, της Αλθέας, που θέλαν αυτοί να πάρουν το δέρμα του Κάπρου, που είναι το σύμβολο της νίκης, το γέρας του. Και για να βοηθήσω τους ακροατές μας, η βρυσίδα του. Και εκεί μαλώσανε, συγκρούστηκαν, σκότωσε τον αδελφό της μητέρας ή τους αδελφούς της μητέρας του, και στη συνέχεια η μητέρα του, σύμφωνα με μια εκδοχή, τον καταργέται στους θεούς του κάτω κόσμου. Ο Μελέαγρος θυμώνει, αποσύρεται. Και όταν ξεσπάει πόλεμος, γιατί η θεία ήταν από τη γειτονική πόλη και ξέσπασε ένας ευρύτερος πόλεμος ανάμεσα στις δύο πόλεις, ο Μελέαγρος δεν συμμετέχει στον πόλεμο αυτόν, αλλά είναι κλεισμένος μες στο σπίτι. Άκου, Αχιλλέα, του λέει ο Φίνικας, τι έγινε. Πάνε και τον παρακαλάνε οι γέροντες, οι ιερείς, ο πατέρας, η μάνα, οι αδελφές, τελευταίοι οι καλύτεροι φίλοι. Παρένθεση δική μου, όπως εδώ τώρα στην Ιλιάδα που είμαστε. Οι καλύτεροι φίλοι, τίποτα, ανένδοτος αυτός. Και την τελευταία στιγμή, όταν οι εχθροί είναι έτοιμοι να ανεβούν στα τείχη της πόλης, πέφτει γονιπετής μπροστά του η γυναίκα του, που τη λένε Κλεοπάτρα, και του λέει: Σκέψου τι θα γίνει αν μπουν οι εχθροί μέσα. Θα μας σύρουν στη σκλαβιά, θα καταστρέψουν την πόλη. Αλλάζει γνώμη ο Μελέαγρος, γυρνάει και σώζει την πόλη του. Μην αφήσεις τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Η ομοιότητα με την πλοκή της Ιλιάδας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Έχουμε δηλαδή μια παράδοση, προφανώς μια επική παράδοση, ένα ποίημα δηλαδή, που αφορά την ιστορία του Μελέαγρου. Προσέξτε όμως τι γίνεται την κρίσιμη στιγμή. Ποιος πείθει το Μελέαγρο? Καταρχάς ο Μελέαγρος επιστρέφει και σώζει τα πράγματα. Ποιος τον πείθει? Η Κλεοπάτρα. Είναι άραγε τυχαίο, υποστήριξαν κάποιοι εμπνευσμένοι φιλόλογοι, ότι στην Ιλιάδα υπάρχει ένα πρόσωπο που το όνομά του βρίσκεται πολύ κοντά στον Αχιλλέα, είναι η αντιστροφή του ονόματος της Κλεοπάτρας, ο Πατροκλός. Και ότι ο Πάτροκλος είναι το σιωπηλό πρόσωπο της ραψοδίας Γιώτα, το οποίο δεν μιλάει, και είναι αυτός ο οποίος θα φορέσει μετά, θα του πει: Κοίταξε, Αχιλλέα, τι γίνεται, δώσ' μου τουλάχιστον εμένα την πανοπλία σου, που δεν θέλεις να ηρεμήσεις εσύ και να επιστρέψεις στη μάχη, δώσ' μου και τους Μυρμιδόνες να σώσω τα πλοία των Αχαιών, γιατί ο Έκτορας έχει φτάσει εκεί και απειλεί να τα κάψει, και να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε πού μπορεί να έχει προέλθει αυτή η ιδέα. Άρα, ο Όμηρος, αν έχει χρησιμοποιήσει την ιστορία του Μελέαγρου ως πρότυπό του για το θέμα της οργής, δεν αντιγράφει τον ποιητή της ιστορίας του Μελέαγρου. Και πού κάνει τη διαφοροποίηση? Τη διαφοροποίηση την κάνει στο τελευταίο σημείο. Ο Αχιλλέας δεν πείθεται όπως ο Μελέαγρος. Δεν έχει happy end ιστορία. Δεν γυρνάει και σώζει την πόλη. Γυρνάει μόνο μετά από μια τραγική απώλεια. Την απώλεια και το τραύμα του πιο αγαπημένου του προσώπου, της δικής του, μεταφορικά το λέω, Κλεοπάτρας, του Πατρόκλου, του πιο αγαπημένου του φίλου. Πληρώνει δηλαδή με το πιο ακριβό νόμισμα την οργή του και την αιμονή του. Και το επόμενο ερώτημα. Η ιδέα να αλλάξει ο Όμηρος αυτή την ιστορία και να δημιουργήσει το θέμα μιας νέας οργής, όχι προς τον Αγαμέμνονα πια, αλλά προς τον Έκτορα, από πού μπορεί να έχει προέλθει? Και εκεί γνωρίζουμε ένα άλλο ποίημα που αφορά γεγονότα τι συνέβη στον Αχιλλέα μετά την Ιλιάδα. Όταν έρχονται ενισχύσεις για τους Τρώες, έχει πεθάνει ο Έκτορας, θυμίζω, ενισχύσεις από τους Αιθίωπες με επικεφαλής τον Μέμνονα, τον βασιλιά τους. Ο Μέμνονας ποιον σκοτώνει? Σκοτώνει τον Αντίλοχο, που σε αυτό το άλλο ποίημα, την Αιθιοπίδα, είναι ένα επικό ποίημα της αρχαϊκής εποχής, είναι ο νέος Πάτροκλος για τον Αχιλλέα, ο καλύτερος φίλος του Αχιλλέα, γιατί ο Πάτροκλος έχει πεθάνει στην Ιλιάδα. Σκοτώνει ο Μέμνονας τον Αχιλλέα, και ο Αχιλλέας συγκρούεται με τον Μέμνονα και σκοτώνει τον Μέμνονα όπως έχει σκοτώσει τον Έκτορα στην Ιλιάδα. Αλλά η διαφορά είναι ότι μετά από αυτό το γεγονός τον σκοτώνει λίγο αργότερα ο Πάρης με τη βοήθεια του Απόλλωνα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η Ιλιάδα χρησιμοποιεί τις άλλες αρχαίες ελληνικές επικές παραδόσεις με έναν εντελώς συνθετικό τρόπο και επιτυγχάνει αυτό που δεν πετυχαίνει ούτε η μία ούτε η άλλη. Δηλαδή ένα δραματικό βάθος στο οποίο ο κεντρικός ήρωας του έπους, ο οποίος προσπαθεί να επανακτήσει την ηρωική του ταυτότητα, χάνει τον πολύτιμο εταίρο του. Οπότε η απάντηση της Ιλιάδας στο ερώτημα τι σημαίνει τελικά να είναι κανείς ήρωας, σημαίνει ο νέος ορισμός που δίνει ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα, να πολεμάει για τον εταίρο στο πεδίο της μάχης. Και ο εταίρος είναι ο Πάτροκλος. Αυτή η ανάγκη, η αδύρυτη ανάγκη, τον κάνει να επιστρέψει και δεν νοιάζεται πια ούτε για τα δώρα του Αγαμέμνονα, ούτε για το θυμό εναντίον του Αγαμέμνονα.
1: Αυτή όμως η διπλή διάσταση που φαίνεται και στο έπος και στις ιστορίες αυτές που τόσο ωραία μας παρουσιάσατε, βλέπουμε και στον Έκτορα. Δηλαδή και ο Έκτορας παρουσιάζεται όσο πιο μισητός των Αχαιών, όσο εχθρός των Αχαιών, συγχρόνως όμως μας παρουσιάζεται ως μία από τις πιο ανθρώπινες και αξιοσέβαστες μορφές της Ιλιάδος. Δηλαδή υπάρχει και εκεί η διπλή διάσταση. Και θα ήθελα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να αναφερθούμε στον αποχωρισμό του Έκτορα και της Ανδρομάχης και το πώς η Ανδρομάχη αργότερα μιλάει στον Αστιάνακτα, που είναι πραγματικά ένα από τα πιο συγκινητικά επεισόδια του έπους.
0: Ο Έκτορας είναι ίσως ο πιο οικείος, θα έλεγα, ίσως και ο πιο αγαπημένος ήρωας της Ιλιάδας. Είναι ένας Έλληνας, είναι ο Έκτορας, ο οποίος λέει και το περίφημο «Ίσιον ως άριστος αμήνεστε περί πάτρης», ένας τροαδίτης το λέει αυτό, γιατί πρώτον δεν έκλεψε την Ελένη, δεν φταίει για τίποτα. Είναι μπλεγμένος σε ένα πόλεμο που προξένησε ο αδερφός του. Είναι πατριώτης, πρέπει να υπερασπιστεί την πόλη του. Είναι οικογενειάρχης, έχει μια γυναίκα, έχει ένα παιδί, τον Αστιάνακτα, τους οποίους συναντάει στην έκτη ραψοδία, στη ζήτα ραψοδία της Ιλιάδας. Δεν θα τους ξανασυναντήσει. Το νεκρό του σώμα θα φέρει ο Πρίαμος στην Μεγάρα Ψωδία. Η παρουσία της Ανδρομάχης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί μέσω της Ανδρομάχης ο Όμηρος απαντά σε ένα πρόβλημα που δημιουργούσε η ίδια η πλοκή του έπους του. Σε ένα έπος με μάχη, η θέση των γυναικών είναι λίγο προβληματική. Δεν έχεις χώρο για τις γυναίκες. Όμως, αν δεν έχεις γυναίκες, χάνεις πολλές πλευρές των ηρώων. Η Ανδρομάχη είναι το θετικό πρότυπο της συζύγου. Υπάρχει το αρνητικό πρότυπο της συζύγου που είναι η Ελένη και υπάρχει και το θεϊκό πρότυπο της συζύγου που είναι και θετικό και αρνητικό που είναι η Ήρα. Η Ανδρομάχη λοιπόν ήδη από τη Ζήτα Ραψοδία ανησυχεί για αυτό που περιμένει την ίδια αλλά και τον Αστιάνακτα σε περίπτωση που πεθάνει ο Έκτορας. Στη Χείρα Ψωδία της Ιλιάδας, στο μυρολόι της, φαντάζεται ποιο θα είναι το μέλλον του Αστιάνακτα εφόσον ο Έκτορας είναι νεκρός. Τι σημαίνει η ορφάνια? Σημαίνει κοινωνική περιθωριοποίηση, μη ένταξη, μη αποδοχή στο συμπόσιο, στον κόσμο του συμποσίου, δηλαδή κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό που περιμένει φυσικά τον Αστιάνακτα, το γνωρίζουμε την πολύ παράδοση, είναι ακόμα χειρότερο και την ίδια, διότι είτε ο Νεοπτόλεμος είτε ο Οδυσσέας, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές ανάλογα την πηγή, τον πετούν από τα τείχη της Τρίας και πεθαίνει. Η Ανδρομάχη μεταφέρεται ως σκλάβα στην Ελλάδα. Η Ανδρομάχη λοιπόν εμφανίζεται στη Ζήτα Ραψοδία, στη Χείρα Ψωδία και στην Ωμέγα Ραψοδία, δηλαδή στην 6, στην 22 και στην 24, και πάντοτε φωτίζει μια πλευρά του Έκτορα. Ο Έκτορας είναι αυτός ο ήρωας ο οποίος αγωνίζεται για την προστασία της πατρίδας, για το ηρωικό ιδεώδες όπως εκείνος το αντιλαμβάνεται, γιατί και αυτός παγιδεύεται μέσα στο ηρωικό ιδεώδες. Πώς παγιδεύεται? Την κρίσιμη στιγμή όταν έχει αποθήσει τους Τρώες στην πεδιάδα, ο Πολυδάμαντας, ένας σοφός τροαδίτης, του λέει, πέφτει η νύχτα και του λέει: πάμε πίσω, ας μην μείνουμε μέσα στην πεδιάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, να προστατευτούμε από τα τείχη μας. Καλά τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Ο Έκτορας όμως δεν ακούει τίποτα, διότι πάνω στην προσπάθειά του να νικήσει ολοκληρωτικά τους Αχαιούς, να τελειώσει τον πόλεμο, έχει έπαρση, σταδιακά έχει έπαρση, νομίζει ότι θα κάψει τα πλοία των Αχαιών, πράγμα το οποίο είναι πέρα από τις δυνατότητες του ιδίου, θα επανέλθω σε αυτό, παρασύρεται. Και την κρίσιμη στιγμή, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Αχιλλέα έξω από τα τείχη της Τρίας, θυμάται τα λόγια του Πολυδάμαντα και τότε παγιδευμένος σε έναν εσωτερικό μονόλογο λέει στην ψυχή του: και τώρα τι να κάνω? Άμα μπω μέσα στην πόλη, θα μου πει ο Πολυδάμαντας: καλά τα κατάφερες. Τόσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν με όλα αυτά που έκανες. Και ο Αχιλλέας, να το σπάει πίσω. Αν μείνω εδώ, έχω μια ελπίδα να τον σκοτώσω τον Αχιλλέα, μονομαχώντας μαζί του. Και τσιμένει και πεθαίνει την κρίσιμη στιγμή. Είπα προηγουμένως ότι ο Έκτορας νομίζει ότι θα μπορέσει να τελειώσει τον πόλεμο με τα ρηπτά του ανδραγαθήματα. Υπάρχουν σημεία της πλοκής στα οποία δημιουργείται η ψευδαίσθηση και μένα από τον ποιητή της Ιλιάδας ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει. Η μονομαχία Μενέλαου και Πάρης στην τρίτη ραψοδία. Τι έχουν αποφασίσει? Αν νικήσει ο Μενέλαος, παίρνει την Ελένη και τα υπάρχοντα που κλέψει ο Πάρης και γυρνάνε στην Ελλάδα. Αν νικήσει ο Πάρης, φεύγουν οι Αχαίοι και όλα τελειώνουν. Πώς θα έχουμε την Ιλιάδα μου στην τρίτη ραψοδία? Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Και έτσι σχεδόν δεν νικάει κανένας. Μάλλον ο Μενέλαος, αλλά την κρίσιμη στιγμή η Αφροδίτη παίρνει τον Πάρη μέσα σε μια ομίχλη και τον μεταφέρει μέσα στην Τρία. Ο Πάτροκλος νομίζει μέσα στην αλαζονία του ότι θα κυριεύσει την Τρία με τους Μυρμιδόνες εκείνη τη μέρα. Ο Έκτορας ότι θα κάψει τα πλοία των Αχαιών. Ο Όμηρος εσκεμμένα αφήνει κεντρικούς χαρακτήρες της πλοκής να φλερτάρουν με την ιδέα ότι θα καταφέρουν αυτό που ο μύθος δεν τους επιτρέπει να καταφέρουν. Και έτσι χάνονται ένας μετά τον άλλον. Και κλείνοντας, σε σχέση με αυτό που είπατε, είναι αυτή η τριάδα των προσώπων. Έκτορας, Πάτροκλος Αχιλλέας. Ο θάνατος του Πατρόκλου από τον Έκτορα θα προκαλέσει τον θάνατο του Έκτορα από τον Αχιλλέα. Και ο θάνατος του Έκτορα από τον Αχιλλέα θα φέρει τον μελλοντικό θάνατο του Αχιλλέα, όπως ήδη στη 18η ραψοδία της Ηλίας του έχει πει ξεκάθαρα η μητέρα του Ιθέτιδα. Του λέει: μετά τον Έκτορα, πότμος ετοίμος, ο θάνατός σου έρχεται γρήγορα.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο, εάν δεν έχετε αντίρρηση, και το πώς χωριστήκανε ακόμα και οι θεοί. Δηλαδή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Ιλιάδος, ότι δεν μετήχαν μόνο οι άνθρωποι, δεν ήταν η έχθρα μεταξύ των δύο στρατοπέδων, των Αχαιών και των Τρώων, αλλά μπήκανε στη μάχη και οι θεοί. Και εκεί βλέπουμε και τον ανθρωπομορφικό χαρακτήρα των θεών που είπαμε στην εκπομπή, την αφιερωμένη στους θεούς του Ολύμπου, το πώς όχι μόνο παίρνουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αλλά μπαίνουν μέσα στη μάχη και βοηθάνε, παίρνουν και το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς.
0: Ναι, το πράγμα ξεκινάει με το Μήλο της Έρηδας, διότι όταν πηγαίνει με τις τρεις θεές, Αθηνά, Ήρα, Αφροδίτη, ο Ερμής, Θόρος, Ήδα στην Τρία, όπου είναι ο βοσκός ο Πάρης εκείνη για να διαλέξει, αυτός επιλέγει την Αφροδίτη, της δίνει το Μήλο, οπότε οι άλλες δυο θυμώνουν. Αυτές λοιπόν είναι στο πλευρό των Αχαιών και η Αφροδίτη είναι στο πλευρό των Τρώων. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι θεοί, ο Απόλλωνας που είναι στο πλευρό των Τρώων. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι ο τρόπος με τον οποίο οι θεοί συμμετέχουν στην δράση είναι πολλαπλός. Ο ένας αφορά τις μεταξύ τους επιλογές και συγκρούσεις. Ο άλλος αφορά τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές υπερκαθορίζουν τα γεγονότα. Δηλαδή, σήμερα θα θεωρούσαμε ότι αν ένας ήρωας έχει θεϊκή βοήθεια, χάνει κάτι από τον ηρωισμό του γιατί τον βοήθησαν οι θεοί, δηλαδή είναι λίγο παράνομο αυτό. Στον ομηρικό κόσμο είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς επειδή σε βοηθάει ο Θεός, επικυρώνεται η πράξη, η ενέργεια που κάνεις. Ο Αχιλλέας εμφανίζεται στην Τάφρο στη 18η ραψοδία και ουρλιάζει για να τρομάξουν οι Τρώες, και η Αθηνά στέκεται δίπλα του και φωνάζει και αυτή μαζί του. Όχι μόνο επικυρώνει την κραυγή, ακούγεται ακόμα πιο δυνατά και τους τρομάζουν. Αυτό γίνεται πολλές φορές. Ένα άλλο ενδιαφέρον με τους θεούς είναι η στάση του Δία. Ήδη από το πρωί μου υπάρχει το σχέδιο του Δία, η Διός Βουλή, που είναι να δίνει την νίκη στους Τρώες μέχρι να καταλάβουν οι Αχαίοι πόσο προσέβαλαν τον Αχιλλέα. Ο Δίας όμως έχει και μια άλλη διάσταση, πολύ σημαντική, η οποία γίνεται αντιληπτή γιατί είναι ο Θεός ο οποίος δεν μιλάει ποτέ σε θνητούς. Δεν μιλάει σε θνητό ποτέ στην Ιλιάδα. Αυτά που θέλει να πει μεταφέρονται είτε από την Ήρηδα, την Αγγελιοφόρο των Θεών, είτε από κάποιον άλλο Θεό. Άρα ο Δίας βρίσκεται σε ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους, δεν εμπλέκεται ο ίδιος έτσι, έχει το σχέδιό του, όταν πάνε να τον κοροϊδέψουν το αντιλαμβάνεται μετά, αφού τον κοροϊδεύουν και θυμώνει με κάποιους από τους θεούς. Οπότε η θεή είναι ένας τρόπος με τον οποίο η παράδοση, έλεγε κανένας, δίνει άλλες διαστάσεις στις ηρωικές συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται και ως ένα είδος, έλεγε κανείς, έμεσου, ίσως και λίγο ηρωνικού σχολείου, με γιώτα το λέει, σχολείου απέναντι στα βάσανα των θνητών. Αυτοί τραυματίζονται, αλλά είναι αθάνατοι. Κλαίνε, αλλά δεν γερνάνε, δεν τους συμβαίνει τίποτα. Υφίστανται πόνο, απώλεια, έχουν επιθυμίες, δεν είναι σαν το χριστιανικό Θεό αγέννητοι, γεννιούνται, έχουν μια μορφή συγκεκριμένη από την οποία δεν αλλάζουν, φτάνουν σε ένα σημείο εξέλιξης ηλικιακό, δεν αλλάζουν ποτέ, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούν να βιώσουν την τραγικότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων, της απώλειας και της καταστροφής όπως την υφίστανται οι θνητοί.
1: Συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο πατέρας πηγαίνει να ζητήσει το σώμα του παιδιού του από τον φωνιά του παιδιού. Εξίσου συγκλονιστικό και το θέμα της ταφής, δηλαδή της ανάγκης από εκείνα τα χρόνια να θάπτουμε τους νεκρούς μας, να τους κλαίμε, να τους βλέπουμε. Είναι και αυτό ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο πολιτισμού μέσα στην Ιλιάδα και δεν ξέρω εάν θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το σημείο στο οποίο και ολοκληρώνεται το έπος ή αν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά επεισόδια για τα οποία θέλετε να αναφερθούμε πριν ολοκληρώσουμε για τη διαχρονικότητα του έπους, για την διδασκαλία στα σχολεία της Ιλιάδος που εμένα με καίει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει στα παιδιά να δίδεται πολύ διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο τελικά δίδεται, και την διαχρονικότητα στη ζωή μας από τις φράσεις που χρησιμοποιούμε μέχρι τις συνήθειες που ακόμη έχουμε.
0: Ένα επεισόδιο το οποίο πάντοτε με εντυπωσίαζε και όσο το μελετούσα περισσότερο με εντυπωσίαζε ακόμη περισσότερο είναι η σκηνή που περιμένουμε από την αρχή του έπους. Διαβάζοντας αυτό το ποίημα περιμένουμε πότε θα συγκρουστεί επιτέλους ο Αχιλλέας με τον Έκτορα. Αυτή είναι μια κορυφαία στιγμή στη Χήρα Ψωδία. Η παρουσίαση αυτής της μονομαχίας από τον Όμηρο, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω εν συντομία, δεν είναι τίποτα λιγότερο από μεγαλοφυής. Γιατί? Το πρώτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως θεατρικό δρόμενο. Δηλαδή, ο Αχιλλέας συγκρούεται με τον Έκτορα Και στο πεδίο της μάχης είναι μόνο οι δυο τους. Όλοι οι Τρώες έχουν πανικόβλητη επιστρέψει μέσα στα τείχη της Τρίας. Τα αγαπημένα πρόσωπα είναι πάνω στα τείχη και τους κοιτάνε, παρακαλάνε τον Νέκτορα, γύρνα πίσω. Πρία μου σε κάβει, θα σε σκοτώσει, είναι ανώτερό σου. Και ο Αχιλλέας κάνει σήμα με το χέρι τους Αχαιούς να μην ρίχνουν τα δόρατά τους και τα βέλη τους στον Νέκτορα για να τον αντιμετωπίσει μόνος. Το κορυφαίο όμως δημιούργημα είναι το εξής. Τη στιγμή που πλησιάζει ο ένας τον άλλον, είναι και οι δυο ντυμένοι με δύο πανοπλίες που ανήκουν στον Αχιλλέα. Δηλαδή, ο Έκτορας φοράει την πανοπλία που αφαίρεσε από τον Πάντροκλο μόλις τον σκότωσε. Είναι η πρώτη πανοπλία που είχε ο Αχιλλέας. Και ο Αχιλλέας την δεύτερη πανοπλία που παραγγέλει στη μάνα του Θέτιδα και του φτιάχνει ο Ήφαιστος στη 18η ραψοδία της Ιλιάδας. Τώρα, αυτή η πανοπλία, η πρώτη που φοράει ο Πάντροκλος, είναι η πανοπλία που είχε δώσει δώρο ο Ήφαιστος στον πατέρα του Πηλέα όταν παντρεύτηκε τη μάνα του τη Θέτιδα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Άρα είναι μια θεϊκή πανοπλία την οποία φοράει ο Έκτορας. Το πιο ενδιαφέρον όμως στην ιστορία είναι ότι ο Αχιλλέας έχει απέναντι ένα πρόσωπο που μισεί σε απερίγραπτο βαθμό, που σκότωσε τον αγαπημένο του φίλο και την πρώτη στιγμή που το βλέπει, όταν βρίσκονται κοντά ο ένας τον άλλον, πώς το βλέπει, ντυμένο, αν θέλετε μεταφορικά, με τα ρούχα του φίλου του. Δεν έχει σκοτώσει απλώς τον Πάτροκλο, έχει ντυθεί Πάτροκλος, έχει ντυθεί ψεύδο Αχιλλέας. Η δραματική ένταση αυτής της στιγμής, αναφορικά με την μήνυν, τη νέα μήνυν του Αχιλλέα απέναντι στον Έκτορα αυτή τη φορά, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και αυτό φαίνεται από τη συνέχεια, γιατί μας λέει ο Όμηρος, και υπήρχε ένα σημείο, λέει, εκεί που κουμπώνει το πρώτο με το δεύτερο μέρος της πανοπλίας, στον Αφιένα, στην κλίδα κοντά, που μένει ακάλυπτο. Και φυσικά το ξέρει αυτό ο Αχιλλέας. Κοιτάξτε πώς εστιάζει σαν κινηματογραφική ταινία. Εστιάζει σε αυτό το σημείο του Έκτορα, το βλέπουμε, σαν να μας πηγαίνει τον αφηγηματικό φακό πάνω από αυτό και μας λέει. Εκεί τον χτύπησε ο Αχιλλέας, σε αυτό το σημείο. Είναι η τεχνική δηλαδή της αφήγησης. Η τεχνική πραγματικά είναι απαράμιλη. Είναι πραγματικά απαράμιλη.
2: Είναι ενός χρόνου ή μιας διάρκειας πολλών ετών, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από την στάση που παίρνει κανείς συνολικότερα.
2: Εσείς τι λέτε στην επιστήμη, δηλαδή.
0: Η επιστήμη έχει τρεις τουλάχιστον διαφορετικές σχολές, να σας το πω έτσι. Τρεις διαφορετικές σχολές. Είτε η μία είναι, είτε η άλλη, η σκηνή είναι απαράμιλη και εντυπωσιακή. Ακόμα και να είναι δημιούργημα ενός προσώπου του Ομήρου, αυτός έχει χωνέψει μια τεράστια παράδοση αιώνων. Δεν ξεκινάει από το πουθενά. Δεν δημιουργούνται αυτά τα πράγματα από το τίποτα.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι δεν χρειάζεται από τη στιγμή που είμαστε σήμερα και μιλάμε στους ακροατές για το έπος Ιλιάδος. Καλό είναι να μην εισχωρούμε τόσο πολύ μέσα στην επιστήμη αυτή της φιλολογίας, γιατί χάνουμε την ουσία τελικά σε αυτό το υπέροχο έπος που έχει να μας πει τόσα πολλά πράγματα για έναν τεράστιο πολιτισμό, για ανθρώπους οι οποίοι υπερέβησαν αυτό για να μπορέσουν να καταπατήσουν τα δικά τους πάθη, τις δικές τους επιθυμίες και να βγάλουν όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τα οποία ακόμα αναγνωρίζουμε. Και εκεί θα ήθελα να εστιάσουμε, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή, πόσο διαχρονικά είναι όλα αυτά τα διδάγματα, γιατί οφείλουμε να τα γνωρίζουμε, τι μαθαίνουμε εμείς μέσα από αυτούς τους ήρωες και μέσα από αυτά τα λογοτεχνικά έργα και πώς, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά μας στα σχολεία.
0: Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι λογοτεχνικά έργα που έχουν συντροφεύσει τον ελληνισμό σχεδόν από την αρχή του.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος κοιμότανε με την Ιλιάδα.
0: Υπάρχει και ένα, νομίζω το είχαμε συζητήσει μια άλλη φορά, ένα χαρακτηριστικό ανεκδολογικού τύπου επεισόδιο, αλλά πολύ ενδιαφέρον για τον Μέγα Αλέξανδρο και την Ιλιάδα. Ένας ποιητής ασήμαντος, ο οποίος τον ακολουθούσε στην εκστρατεία του, είπε ότι έχω γράψει ή θα γράψω ένα ποίημα και για σένα, για τα κατορθώματά σου, Αλέξανδρε. Όχι, είπε, λέει, ο Αλέξανδρος, θα προτιμούσα να είμαι ο Θερσίτης στην Ιλιάδα, είναι ο κακάσχημος Αχαιός, ο Θερσίτης στον Όμηρο, παρά ο Αχιλλέας στο δικό σου ποίημα. Αυτό βέβαια είναι υποτιμητικό προς εκείνον τον ποιητή, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει το πόσο σημαντικός ήταν ο Όμηρος στο μυαλό του, ακόμα και ο Θερσίτης. Αυτά είναι λογοτεχνικά έργα που έχουν συντροφεύσει τον ελληνισμό από τα πρώτα του βήματα, θα έλεγε κανείς. Νομίζω ότι βρίσκονται στον πυρήνα της παράδοσής μας και στον πυρήνα της ελληνικότητας. Είναι επίσης πανανθρώπινα ποίηματα. Σκεφτείτε ένα ποίημα στο οποίο οι Έλληνες πολεμούν με κάποιους που δεν είναι Έλληνες. Κι όμως οι Τρώες δεν παρουσιάζονται ούτε ως βάρβαροι, ούτε ως τέρατα. Είναι ανθρώπινοι, είναι γήινοι. Ο Έκτορας είναι ένας συμπαθέστατος ήρωας, ένας ανθρώπινος, βαθιά ανθρώπινος ήρωας. Η Ανδρομάχη, ο Πρίαμος, η Εκάβη, θα λέγει κανείς, η ικανότητα της ομηρικής ποίησης να αγγίζει τα βαθύτερα ανθρώπινα συναισθήματα, το τραύμα, την απώλεια, τη φιλία, νομίζω ότι χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο πολιτισμό στο σύνολό του και έχει μια φρεσκάδα που δεν σταματάει να μας εντυπωσιάζει εδώ και αιώνες. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα κορυφαίο δημιούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και ένα θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού ευρύτερα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίος ο λόγος σας και ο επιλόγος σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με το τελευταίο επεισόδιο αυτής της όμορφης ραδιοφωνικής σειράς, με ένα επίσης εξαιρετικό έργο, το έπος του Ομήρου, την Οδύσσια, που μιλάει για τον άνθρωπο, για την επιστροφή, για τον νόστο και που είναι τόσο βαθιά αγαπημένο και χαραγμένο στις ψυχές όλων των Ελλήνων.
2: Μαζί μας ήταν ο καθηγητής Χρήστος Τσανκάλης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην πρώτη Σερών σε δύσβατο σημείο. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Συνελήφθη 39χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε σήμερα στην δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριάς της Πέτσες, στην οποία η πρόσβαση είναι κυρίως διαθαλάσσια από ιδιωτικά σκάφη και θαλάσσια ταξί. Ο άνδρας συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί απολουόμενους στην παραλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ελικόπτερο παρέμεινε στην παραλία υπό φρούρηση. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από Ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας, εγκαταλείποντας την συγκρατημένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικου και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστάσιου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα μετά τη χθεσινή απόρριψη της συμφωνίας για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και την οποία χαρακτήρισε κακή. Τα μέτρα αυτά, που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής, θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Το ύψος των καναδικών επιπρόσθετων δασμών θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό των αμερικανικών τελωνιακών δασμών που τέθηκαν σήμερα σε ισχύ και αφορούν καναδικές εισαγωγές περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων το τσιμέντο ή τα μπαστούνια του χοκέι. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε στον 53χρονο οδηγό που ενεπλάκη χθες το μεσημέρι στο τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου έχασε τη ζωή της μια 46χρονη γυναίκα. Ο 53χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Την ίδια ώρα οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο 53χρονος φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κυκλοφορίες ενώ κινούνταν με κατεύθυνση προς την Ηλία και συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε 46χρονη. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητος πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από έναν σκύλο που κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπους στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικού και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίπεινα με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι επιπρόσθετοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή, ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς την κακή. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες. Ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο την ώρα που το ζώο κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνελήφθη 39χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες. Ο άνδρας συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί από λουόμενους στην παραλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικόπτερου, αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο παρέμενε στην παραλία υπό φρούρηση. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Ερών σε δύσβατο σημείο. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του Ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σε μία σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας, εγκαταλείποντας την συγκεκριμένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικού και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και τον ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου πλουστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίπεινα με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι επιπρόσθετοι δασμοί που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή, ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς την κακή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε στον 53χρονο οδηγό που ενεπλάκη το μεσημέρι της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου έχασε τη ζωή της μια 46χρονη γυναίκα. Ο 53χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο 53χρονος φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενώ κινούνταν με κατεύθυνση προς την Ηλία και συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε 46χρονη. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στο χωριό Αυλιώτες, ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το ζώο κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερου της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάροντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντούντουνακή, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπου στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη ένας από τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικόπτερου, ενώ ο εισαγγελέας του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών σε δύσβατο σημείο. Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε χθες ο Ρωσός.

κακή. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα εξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες. Ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το ζώο κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάτρια.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνελήφθη 39χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες στην δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες. Ο άνδρας συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Οι αρχές είχαν οδοποιηθεί απολουόμενους στην παραλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πύρεα έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών σε δύσβατο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που είχε χαρακτηριστεί ως χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία, η οποία εξετάστηκε από τους εξωματικούς της πυροσβεστικής, η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Μάλιστα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικου και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε στον 53χρονο οδηγό που ενεπλάκη το μεσημέρι της Παρασκευής στο τροχαίο δυστύχημα στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου έχασε τη ζωή της μια 46χρονη γυναίκα. Ο 53χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Την ίδια ώρα οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο 53χρονος φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ κινούνταν με κατεύθυνση προς την Ηλία και συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε η 46χρονη. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες. Ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το ζώο κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκιν, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11, στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών. Ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά, αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λοδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Η εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών σε δύσβατο σημείο. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού ικανά αναπληκτικού.

τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 90,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στην δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στον κόλπο της Βεγγάλης, ανακοίνωσε η ενδική ακτοφυλακή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών. Η ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και είχε 24 μέλη πληρώματος, 20 από την Κίνα, 3 από την Μιανμάρ και έναν από τον Μπαγκλαντές. Στην επιχείρηση διάσωση συμμετέχουν δυνάμεις της Ινδικής Ακτοφυλακής, του Πολεμικού Ναυτικού και εμπορικά πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή. Τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών σε δύσβατο σημείο. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Θεσλιμνού για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του